0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.

seasons.

0: κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: 93,6.
1: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Κόσμος 93,6.

αυτή την υπέροχη μελωδία από τον Σίδνεϊ Μπεσέτ ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Γεννήθηκε σαν σήμερα, άλλωστε το 1897. Μια έμπνευση από το ημερολόγιο της ημέρας, από τον κορυφαίο Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρωτοπόρος Αμερικανός. Κατέγραψε τις πρώτες σημαντικές σόλο ηχογραφίες της jazz λίγους μήνες πριν από τον Louis Armstrong, ένας από τους πρώτους σπουδαίους σολίστες στην ιστορία της jazz. Καλημέρα λοιπόν, είναι 6 και 5. Είναι Πέμπτη, είναι 14 Μαΐου και είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές θα είναι η Ηλιάνα Μαστάθη, Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στη διάθεσή σας τα μέσα επικοινωνίας με το σταθμό που είναι το Viber. Γράφοντας Cosmos Radio, ανοίγει σελίδα και στέλνετε μήνυμα. Είναι τα social media φυσικά και το Facebook και το Instagram και το τηλέφωνο 210-6066-429. Πέμπτη σήμερα λοιπόν, 14 Μαΐου, σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Χρόνια τους πολλά. Καλημέρα και πάλι.

άλλος ένας καλλιτέχνης που γεννήθηκε σαν σήμερα, Bobby Darin, από το γεννήθηκε το 1936, έφυγε νωρίς από τη ζωή το 1973, ένας από τους πιο πολυτάλαντους Αμερικανούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, τραγουδιστής, συνθέτης, ηθοποιός. Και να δούμε λίγο τον καιρό, μια και φτάσαμε κιόλας να έχουμε διανύσει το πρώτο τέταρτο της σημερινής εκπομπής. Σήμερα λοιπόν, Πέμπτη, έχουμε πρόσκαιρες βροχές, σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες φυσιολογικές για αυτήν την εποχή. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη μέχρι 24, στη Θεσσαλία μέχρι 27, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα μέχρι 24 και Κρήτη μέχρι 29 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης τώρα σήμερα και εκεί αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως προς το τέλος της ημέρας. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς και στην Αττική νεφώσεις και σποραδικές βροχές, εδώ κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει γύρω στους 26 βαθμούς, αυτή τη στιγμή είναι στους 19. Αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα φτάσει μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία. Σαββατοκύριακο όμως επανέρχεται η εντός εισαγωγικών κακοκαιρία και επανέρχονται και οι βροχές, τουλάχιστον για το Σάββατο και την Κυριακή, χωρίς όμως να πέσει ιδιαίτερα η θερμοκρασία. Από το ημερολόγιο της ημέρας διαβάζω ότι σαν σήμερα ο Tom Jones το 2000 βρέθηκε στο νούμερο 1 του βρετανικού chart, απροσδόκητα μάλλον, ήταν ήδη 60 χρονών. Το άλμπουμ ήταν το Reload, ήταν αυτό το περίφημο άλμπουμ που είχε και το Sex Bomb μέσα, ένα άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει και είχε συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες, περιείχε 15 ντουέτα. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν, εκτός από το Sex Bomb που ήταν και μεγάλη επιτυχία, υπήρχε μια υπέροχη συνεργασία με Portishead που διασκευάζουν μαζί με τον Tom Jones το Motherless Child. Για ακούστε.

διαβάζω μια αίτηση που έτσι μου έκανε εντύπωση. Για ακούστε, διαβάζω, λέει ότι το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον καταργεί ένα κώδικα τιμής που είχε για 133 χρόνια και πλέον απαιτεί την παρουσία επιτηρητών διασώσεις σε όλες τις εξετάσεις. Τι ακριβώς εννοούν, γιατί δεν το πολύ κατάλαβα κι εγώ στην αρχή. Για περισσότερο, λέει, από έναν αιώνα, το Πρίνστον, αυτό το κορυφαίο αμερικανικό πανεπιστήμιο, υπερηφανευόταν για έναν κώδικα τιμής τόσο ισχυρό, ώστε απαγορευόταν η παρουσία επιτηρητών στις εξετάσεις. Πηγαίναν δηλαδή οι φοιτητές, υπέγραφαν αυτό το κώδικα τιμής και θεωρείται ότι ήταν τόσο ισχυρός που δεν υπήρχε περίπτωση να αντιγράψουν οι φοιτητές. Δεν υπήρχαν επιτηρητές, δεν υπήρχε τίποτα. Υπέγραφαν το κώδικα τιμής ότι δεν θα αντιγράψουν και το θεωρούσαν όλα σωστά. Αυτό λοιπόν έρχεται να καταργηθεί μετά από 133 χρόνια, διότι συνειδητοποίησανε ότι η αντιγραφή πάει σύννεφο. Επιδεινώθηκε, λέει, από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Και γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαν, έχουν γίνει και πάρα πολλές καταγγελίες από φοιτητές, ότι θα υπάρχουν επιτηρητές πλέον σε όλες τις εξετάσεις που γίνονται για το Πανεπιστήμιο Πρίστον. Ένα 30% των φοιτητών παραδέχτηκε ότι αντέγραφαν, ενώ, όπως είπα και πριν, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξηθεί. Πλέον θα υπογράφουν τον κώδικα τιμής, αλλά δεν θα αρκεί μόνο αυτό, θα υπάρχουν και οι παρουσίες των επιτηρητών κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Το βρήκα τρομερό, 133 χρόνια δίνανε εξετάσεις χωρίς επιτηρητές και τώρα ξαφνικά αυτό άλλαξε. Times they are changing, που λέει και ο Bob Dylan. Ένα τραγούδι ακόμα για να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, κυκλοφόρησε σαν σήμερα, είναι ο Bo Diddley και το I'm a Man.

Την είδηση ότι σαν σήμερα το 2015 έφυγε από τη ζωή ο BB King. The thrill is gone εδώ από D.D. Bridgewater. BB King που είχε έρθει αρκετές φορές στη χώρα μας, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 80, ένας από τους πιο επιδραστικούς πλουζίστες, κιθαρίστες στην ιστορία της μουσικής. Πάμε να δούμε, μιλώντας για την ιστορία της μουσικής και γενικότερα για το ημερολόγιο της ημέρας, μερικά έτσι γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. 1902, ο Ενρίκο Καρούζο κάνει τον ντεμπούτο του στο Covent Garden του Λονδίνου, ερμηνεύει το Δούκα από τον Ριγκολέτο του Τζουζέπε Βέρντι. 1911, η Μαρίκα Κοτοπούλη αρχίζει τις παραστάσεις της στο Νέο Θέατρο Αττικών. 1928, ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Το 1932, την εποχή της ποταπαγόρευσης, γίνεται μια διαδήλωση στη Νέα Υόρκη, η οποία διαδήλωση λέγεται We Want Beer Parade. Θέλουμε μπύρα. Παρέλασε We Want Beer, που είχε διοργανωθεί τότε από τον Δήμαρχο της πόλης. Ήταν μια πορεία, λέει, που διέρχησε 14 ώρες. Τεράστιο το πλήθος, πάνω από 100.000 διαδηλωτές, πλημμύρισαν την Πέμπτη Λεωφόρο για να ζητήσουν να μπορούν να πίνουν ελεύθερα και να καταργηθεί η ποταπαγόρευση, που παρεμπιπτόντως έγινε ένα χρόνο μετά. Η πορεία ήταν το 32, το 33 καταργήθηκε επίσημα. Και σαν σήμερα, 1998, φεύγει από τη ζωή ο Φρανκ Σινάτρα στο Λος Άντζελες, ηλικία 82 ετών. Ο Σινάτρα είχε έρθει στη χώρα μας και δεκαετία του 60. Τελευταία του συναυλία ήταν το 92, 9 Ιουνίου του 92. Θεωρείται μία από τις πιο έτσι τροπιαστικές, να το πω, τροπιαστικές στιγμές στην ιστορία, τη συναυλιακή ιστορία της Ελλάδος. Στο Ολυμπιακό στάδιο εμφανίστηκε ο Φρανκ Σινάτρα, όμως το κοινό απουσίαζε. Το κοινό δεν ξεπερνούσε, διαβάζω, τους 18.000 ανθρώπους. Ο ΆΚΑ είχε χωρητικότητα και έχει πάνω από 70.000 θέσεις, οπότε με 18.000 κοινό ήταν άδειο. Η φωνή του Σινάτρα τείχουσε στο κενό. Διαβάζω, η ελληνική αποτυχία στη διοργάνωση ήταν πλήρης, η προώθηση σχεδόν ανύπαρκτη, τα εισιτήρια ακριβά για την εποχή και, όπως καταλαβαίνετε, η επιλογή του σταδίου ήταν δυσανάλογη της ζήτησης. Φρανκ Σινάτρα, λοιπόν, That's Life.

Νίκος Τσιπράκης ήρθε το 92 Σινάτρα για συναυλία, δεν το θυμάμαι καθόλου. Αυτό ακριβώς εννοούσαμε, ότι δεν υπήρχε καθόλου promotion, καθόλου διαφήμιση, και γι' αυτό έπαιξε σε ένα άδειο άκα, σε αντίθεση με το 1961 που είχε έρθει πάλι ο Σινάτρα για δύο συναυλίες στο Ηρώδιο, κατάμεστα το Ηρώδιο, και τις δύο ημέρες οι συναυλίες είχαν φιξαριστεί, γιατί είχε δηλώσει λάτρης της Ακρόπολης ο Σινάτρα. Μάλιστα αστειευόταν και κατά διάρκεια της παράστασης και έγραφε: τόσα χρήματα, λέει, είχε πει στο Ηρώδιο, τόσα χρήματα πήρα από το σχέδιο Μάρσαλ, αφήσατε, λέει, το θέατρο σε αυτά τα χάλια. Σινάτρα, λοιπόν, μπορείτε να βρείτε ένα χρονικό αυτών όλων των στιγμών σε ένα podcast που βρίσκεται στο Ερτέκο με τίτλο Flashback. Ο Φώτης Απέργης ανατρέχει σε αυτές τις λαμπρές στιγμές των πρώτων δεκαετιών του Φεστιβάλ Αθηνών, που αποτελούσαν και οι δύο συναυλίες του Σινάτρα το 1961 στο Ηρώδιο. Ραφαέλ Σαντίκ, και αυτός έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 60 ετών, εδώ στο Goodman.

από την ειδησιογραφία της ημέρας, δύο έτσι μικρές αλλά νομίζω πολύ σημαντικές ειδήσεις. Διαβάζω την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία, γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης. Μετά από την αποχώρηση της Ryanair, το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, από το αεροδρόμιο Μακεδονία, σταματάει και η FedEx, που είναι η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων, την παροχή υπηρεσιών, το οποίο θα σημαίνει πολλά πράγματα και για τους κατοίκους Θεσσαλονίκης, για τις αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, μείωση της ανταγωνιστικότητας, αυτό ισχύει και για τη Ryanair. Είναι μια κίνηση την οποία πρέπει λίγο να την αποκωδικοποιήσουμε. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα και γιατί δύο μεγάλοι οργανισμοί, δύο μεγάλες εταιρείες όπως η Ryanair και η FedEx σταματούν να συνεργάζονται με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η άλλη είδηση που αφορά ακόμα περισσότερο κόσμο, διαβάζω, παράνομη κρίθηκε, ακούστε, από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η μηνιαία χρέωση ύψους 80 λεπτών σε καταθετικούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας, η οποία, εντός εισαγωγικών το η επόμενη φράση, μετέτρεψε χιλιάδες τραπεζικούς λογαριασμούς σε λογαριασμούς προνομίων. Τι γίνεται, η Εθνική Τράπεζα χρέωνε 80 λεπτά το μήνα τους καταθετικούς λογαριασμούς, γιατί λέει με αυτά τα 80 λεπτά γινόταν ο λογαριασμός σου λογαριασμός προνομίων και δεν θα χρεωνώσουν σε συναλλαγές. Οι οποίες όμως συναλλαγές έκρινε το Πρωτοδικείο Αθηνών ότι έτσι κι αλλιώς δεν χρεωνώσουν παραπάνω. Δηλαδή σε οποιαδήποτε τράπεζα πλέον, να κάνεις μια συναλλαγή, πληρώσεις το ρεύμα ή κάποιες άλλες υποχρεώσεις, δεν χρεωνώσουν παραπάνω, οπότε δεν είχε νόημα αυτά τα 80 λεπτά που χρεώνει η Εθνική Τράπεζα. Διαβάζω ότι η απόφαση σταθμό κάνει λόγο η Εκπιζώ, η οποία είχε προσφύγει σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας στη δικαιοσύνη, και η απόφαση κρίθηκε από το δικαστήριο άμεσα εκτελεστή. Ημερολόγιο της ημέρας, γενέθλια σήμερα για τον David Byrne, ιδρυτικό μέλος και των Talking Heads και με μεγάλη σόλο καριέρα, έχει λάβει Oscar, Grammy, χρυσές σφαίρες, έχει εισαχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame, είναι μουσικός, είναι τραγουδιστής, είναι συνθέτης, είναι συγγραφέας, είναι εικαστικός καλλιτέχνης. Έρχεται και στη χώρα μας για μια συναυλία την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στα πλαίσια της περιοδίας του, της καινούριας περιοδίας του Who is the Sky Tour. Ένας καλλιτέχνης για τον οποίο θα ακούσετε πολλά και την επόμενη ώρα στο δίωρο του Προκόπη Δούκα. Εμείς θα αρκεστούμε σε ένα τραγούδι στο Road

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
8: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι. Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, που για πότε φτάσαμε στα μέσα του μήνα, νομίζω κανείς μας δεν το κατάλαβε. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Σήμερα Πέμπτη έχουμε και γιορτές. Καθίστε να σας πω όλα τα ονόματα, γιατί άμα δεν τα πω όλα, έρχονται μηνύματα και λένε α, δεν είπε αυτό το όνομα που γιορτάζει σήμερα. Διαβάζω λοιπόν Αριστοτέλης, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Αριστοτελία επίσης, Λέανδρος και Λεάνδρα είναι τα ονόματα που γιορτάζουν. Σήμερα χρόνια πολλά και από εμάς. Καλός ο καιρός σήμερα στην Αθήνα. Το πρωί θα βρέξει, λέει, μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 19. Αύριο ηλιοφάνεια, θα ανέβει ακόμα παραπάνω η θερμοκρασία. Αλλά Σαββατοκύριακο έρχονται πάλι βροχές, να το ξέρετε. Γι' αυτό πάντως υψηλές θερμοκρασίες, έως κανονικές θα έλεγα για αυτή την εποχή. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα θα φτάσουμε στους 24 βαθμούς. Αυτό ήταν ο Moby, In This World. Το τραγούδι, σαν σήμερα το 2002, κυκλοφόρησε το έκτο στούντιο άλμπουμ του, το 18, το οποίο περιλάμβανε αυτό το τραγούδι που ήταν και μεγάλη επιτυχία. Και από το ημερολόγιο της ημέρας και το επόμενο τραγούδι, 1976, πάμε πολύ πίσω τώρα. Στη Miller Band κυκλοφορούν το ένατο στούντιο άλμπουμ τους, που περιέχει μέσα και το Fly Like an Eagle, αλλά και αυτό εδώ, Rockin' Me.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: 13 βαθμούς, ψιλόβροχο έχει εκεί. Καλημέρα και στον κύριο Κυριακό, ο οποίος πενθεί. Δεν είναι και για πένθος, κύριε
2: Ποιο?
1: Κυριακό.
2: Ποιο?
1: Η διπλή ήττα του Παναθηναϊκού.
2: Ελάτε, κύριε Κυριακό.
1: Δεν
2: τώρα.
1: Είναι και για πένθος τώρα. Δεν είναι τόσο σοβαρά πράγματα.
2: Όχι, υπάρχουν και σοβαρά στην
1: εποχή μα.
2: Σας παρακαλώ.
1: Έχασε και στο ποδόσφαιρο, δεν το είπε. Ρε, θα τα πούμε σε λίγο.
2: Εντάξει,
1: τα...
2: δεν πειράζει.
1: Εντάξει. Είναι που δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο η Σερέτη εδώ και χρόνια, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Α, έχασα και εκεί, καταλαβαίνω.
2: Το ξέρω.
1: Α, το ξέρεις.
2: Τι θες να κάνω, να βάλω τη γάτα μου να κλαίει.
1: Όχι, δεν λέω αν το ξέρεις. Αν υπέπεσες στην αντίληψή σου, ρε παιδί μου.
2: Όχι, εντάξει.
1: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. Δεν πρέπει να το συζητάμε σε τέτοια έκταση, το ξαναλέω. Είναι η άποψή μου. Μάλιστα. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει με την τιμή που έχει πάει η βενζίνη, κανονικά ο βενζινοπόλης είτε πάει να γεμίσει 95 είτε 100, πρέπει να σου στρώνει το κόκκινο χαλί και να σου βάζει μουσική.
2: Παλιά.
1: Αυτό.
2: Παλιά δίναν κάτι δωρούλια στα βενζινάδικα, θυμάμαι.
1: Ναι.
2: Κάτι.
1: Μινιατούρες αυτοκινήτων, κάτι τέτοια πράγματα.
2: Κάτι
1: ναι.
2: Νερά, κάτι. Βάλτε ένα υγρό καθαρισμού τον ιερό καθαρισμό. Αυτό, για το παρμπρίζει, α πούμε. Βάλτε ένα τέτοιο. Ας είναι και του χειμώνα το υγρό. Δεν πειράζει, το κρατήσουμε εμείς για το χειμώνα.
1: Ξέρεις τι θα σου πει ο πρατηριούχος. Ότι παιδιά, το κέρδος δεν το παίρνουμε εμείς.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, εμείς το περιθώριο κέρδος μας είναι σε
2: σχέση. Να σου πείτε πιο μαλακά, ρε παιδί.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένο.
2: Να σου δίνουν αυτοκολλητάκια, ξέρω εγώ. Κάτι. Να
1: καραμελίτσες.
2: Όχι
1: καραμελίτσες, γιατί κάποιος μπορεί να έχει διαβήτη. Να μην πρέπει. Να το κάνει κακό. Όχι, κάτι άλλο. Ναι, ένα αυτοκολλητάκι όμως.
2: Ναι, ένα αυτοκολλητάκι. Τι είναι ένα αυτοκολλητάκι. Ή ένα φρουτάκι. Ξέρω εγώ που είναι υγιεινό.
1: Ένα φρουτάκι. Ναι.
2: Έχουν
1: βγει τα βερίκοκα.
2: Είναι βερίκοκο, δεν είναι τίποτα όμως, ρε Διονύση.
1: Και το βερίκοκο κάποιους κάνει να τροχιάζουν πρώτον και δεύτερον δεν έχουν γλυκίνει ακόμα.
2: Θέλω να ενημερώσω, γιατί μπορεί να μην το έχουν πάρει χαμπάρι. Οι πιο ευαίσθητοι από εμάς, γιατί εντάξει, εμείς μουλάρια είμαστε.
1: Ποιοι? Γιατί μιλάς έτσι για εμάς, παιδί μου.
2: Ξέρω εγώ τι λέω. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο ευαίσθητοι από εμάς. Ότι συνεχίζονται οι εκτελέσεις στο Ιράν, ότι το καθεστώς έχει αρχίσει και κρεμάει και εκτελεί και.
1: Δεν σταμάτησε ποτέ.
2: Όχι. Τώρα με μεγαλύτερη ένταση και λίγο πιο. Γιατί έχουν χρόνο, έχουν άνεση τώρα. Λοιπόν, δεν νιώθουν καμιά πίεση, ας πούμε, σε αυτή τη φάση.
1: Ναι, αλλά λέει το καθεστώς ότι όλοι είναι πράκτορες της Μοσάντ.
2: Ναι, και τέλος πάντων, εγώ διάβαζα κάτι για κάτι ανθρώπους οι οποίοι ήταν μια χαρά κανονικοί άνθρωποι. Απλά μπορεί να έτυχε να περνάνε από κάποια διαδήλωση ή να συμμετέχουν σε κάποια διαδήλωση, το οποίο δεν είναι έγκλημα. Από ό,τι ξέρω,
1: για
2: να
1: συμμετέχει. Για το Ιράν είναι έγκλημα.
2: Όχι, λέω γενικά.
1: Έχεις ακούσει τον εισαγγελέα τους.
2: Όχι, απλά.
1: Κατά τον εισαγγελέα τους, όποιος συμμετέχει σε διαδηλώσεις είναι εχθρός του κράτους.
2: Απλά το λέω εγώ αυτό σε αυτούς οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να υπερασπίζονται και το καθεστώς του Ιράν. Προκειμένου να σταθούν απέναντι σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Ναι, είδα και κάνω τα χέρια από το Ιράν και διάφορα. Σήμερα έχει μεγάλη συναυλία στο κήπο των Ηρών τη Άλκηση Πρωτοψάλη, το Μεσολόγγι. Μας λέει ο Ζαν.
2: Αχ, ωραία θα είναι.
1: Είναι συννεφιασμένη η μέρα σήμερα.
2: Ναι.
1: Σας είπαμε την πρόγνωση, μετά από το απόγευμα και μετά θα βελτιωθεί γενικώς.
2: Μόνη διστάνει με το ψάλι, τι ήταν με τον Πορτοκάλογλου. Γιατί ξεκινάνε περιοδίες, νομίζω μαζί.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, όλο το καλοκαίρι.
1: Τέλος
2: πάντων, επειδή λέγαμε το ένα, πάνω σε ένα άλλο θέμα πιο ελαφρύ, για να μην στενοχωρώ τους, επειδή είναι πιο ευαίσθητοι από εμάς κάποιοι. Πάω σε ένα άλλο θέμα. Έχει γίνει χαμός με ένα βιβλίο που γράφτηκε για τον Μακρόν και για την Μπριζίτ, το οποίο αναφέρεται στο περιστατικό με το χαστούκι που μπορεί να μην ήταν χαστούκι. Τέλος πάντων, αυτό το διαξηφισμό που είδαμε.
1: Μόλις άνοιξε η πόρτα του
2: το αεροπλάνου
1: που κάπου πήγαινε. Ναι.
2: Υπάρχει μια κυρία, ηθοποιός, νόστιμη, από το Ιράν. Είναι
1: η Ιρανογαλέζα.
2: Η Ιρανογαλίδα.
1: Γαλίδα. Ναι.
2: Την οποία εγώ, ας πούμε, αν ήμουν ο Μακρόν, δεν θα τα φτιάχνα μαζί της, μόνο και μόνο γιατί δεν θα μπορούσα να πω το όνομά της.
1: Ναι.
2: Λέγεται το μικρό της, Γκολσιφτέ. Δεν μπορώ να το πω, τον Γκολσιφτέ. Γκολσιφτέ.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, λένε λοιπόν ότι ο Μακρόν, η Μπριζίτ βρήκε στο κινητό του Μακρόν ένα μήνυμα που είχε στείλει στην κυρία αυτή, που θα την πω, που της έγραψε «Vous êtes très belle».
1: Ναι.
2: Αδιαψεύστηκε όταν σου λέω με την ταχύτητα του φωτός,
1: όχι
2: μόνο από την Μπριζίτ, αλλά και την ίδια.
1: Όχι, δεν ξέρω. Ξέρω ότι διαψεύστηκε, αλλά με την ίδια στραπιαία ταχύτητα.
2: Ναι.
1: Το ότι ένας έβγαλε ένα βιβλίο και έχει έναν ισχυρισμό, έτσι, για το τι έγινε ο Μακρόν, ότι ενδεχομένως είχε ανταλλαγή μηνυμάτων μέχρι εκεί, το περιέγραφε κιόλας ως μια πλατωνική σχέση με την, αυτή την ηθοποιό.
2: Θα μπορούσε.
1: Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσε. Το γεγονός ότι θεωρούμε. Κάτσε ρε ματάκια, μάλλον θέλω να πω. Ναι. Το γεγονός ότι θεωρούμε θέσφατο τον ισχυρισμό ενός συγγραφέα ενός βιβλίου που θέλει να πουλήσει, έτσι, και τα μέσα όλου του πλανήτη, ας πούμε, γιατί δεν το κάναμε μόνο εδώ στην Ελλάδα, σε όλο τον πλανήτη μεταδίδονταν ότι το χαστούκι έπαιρναν ως δεδομένο ότι ήταν χαστούκι.
2: Καλά, φαίνεται,
1: και ότι ήταν χαστούκι, φαίνεται, το οποίο οφείλονταν στη σχέση που είχε ο Μακρόν. Το υιοθέτησαν αμέσως, ρε παιδί μου.
2: Εσύ, Διονύση, είχα στούκι φαινόταν. Δηλαδή, τώρα τι του πήγε να του βγάλει μια κίδα που του είχε μπει στο μάτι.
1: Δεν ξέρω τι έκανε.
2: Καλά τώρα.
1: Δεν ξέρω τι έκανε.
2: Ναι,
1: δεν ξέρω τι έκανε. Το γεγονός όμως ότι είμαστε πολύ εύκολοι να δεχτούμε. Σου θυμίζω.
2: Ας βγούμε
1: το Μακρόν. Ας βγούμε το Μακρόν.
2: Μια αυτή εδώ. Μια ένσταση. Ο συγκεκριμένος συγγραφέας και δημοσιογράφος που έγραψε το βιβλίο αυτό δεν θεωρείται τυχαίο στη Γαλλία.
1: Το ξέρω.
2: Αυτό θέλω να πω.
1: Το ξέρω.
2: Δηλαδή δεν το έγραψε ένας ο οποίος γράφει σε ένα ταμπλόιντ και είναι με σκανδαλοθύρας κτλ.
1: Ναι. Να σου πω άλλο παράδειγμα, ρε παιδί μου.
2: Και γι' αυτό ασχολήθηκαν να διαψεύσουν.
1: Έχουν γραφτεί, για παράδειγμα, έχουν βγει βιβλία. Τώρα βγαίνει καινούριο βιβλίο από ό,τι διαβάζω για τον Μάικλ Τζάκσον. Έχει βγει καινούριο βιβλίο για τον οποιοδήποτε. Υπάρχουν κάποιοι ισχυρισμοί. Κάποιοι από αυτούς τους ισχυρισμούς έχουν εκπέσει ενώπιον των δικαστηρίων.
2: Κάποιοι όμως ισχύουν, Διονύση.
1: Ναι, κάποιοι ισχύουν. Δεν έχουμε μάθει ποτέ όταν πέφτουν μπροστά στο δικαστήριο. Δεν έχουμε μάθει ποτέ τη διάψευση.
2: Επειδή πρέπει να πάμε στο καημά, θέλω να σου πω εγώ τώρα
1: πάμε
2: το εξής. Θα πάμε μισό λεπτό. Θέλω να σου πω το εξής πράγμα, ας πούμε. Πες ότι εγώ σου λέω την αλήθεια αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Θα έβγαινε ποτέ, δεν το παραδεχτούνε.
1: Άλλο αυτό.
2: Αυτό λέω τώρα.
1: Άλλο αυτό.
2: Εντάξει τώρα κι εσύ.
1: Άλλο αυτό.
2: Και τι θα κάνουμε εμείς. Κλέφτες θα γίνουμε. Καλημέρα,
1: και
2: Δημήτρη.
1: Και θα κάνουμε σενάρια τώρα επειδή.
2: Γιατί να μην κάνουμε.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Γιατί να μην κάνουμε.
3: Καλημέρα. Το χειρότερο από όλα αυτά όμως είναι άλλο, έτσι.
2: Τι.
3: Ότι διαβάζει έστω και η σύντροφος, η σύζυγος, το κινητό
2: αυτό
3: του.
2: Αυτό είναι το έτσι. Θέμα, ναι.
3: Δεν είναι ότι αν. Ήταν αυτό το μήνυμα.
1: Καλά, δεν διάβασε και τους μυστικούς κωδικούς για τα πυρηνικά όπλα.
2: Καλά, είναι προσωπικό πράγμα το κινητό.
3: Ναι. Υπάρχει και θα διάβασε και Τάναμος, έτσι. Δεν διάβασε μόνο εκείνο, θα διάβασε. Εγώ θα διάβασα και τα υπόλοιπα παντός.
2: Τι κάνεις, Δημήτρη?
3: Καλά είμαι.
2: Ο Αταμάν καλά. Ο Αταμάν, ποιος Παναθηναϊκός?
3: Ο Παναθηναϊκός γενικότερα, δεν είναι μόνο έτσι. Ο Αταμάν, γιατί είναι αποτυχία ο αποκλεισμός. Θα μου πείτε γιατί δεν μπορεί να χάσει. Ο Παναθηναϊκός, ο Αταμάν, γιατί είναι αποτυχία ο αποκλεισμός. Θα μου πείτε γιατί δεν μπορεί να χάσει ο Παναθηναϊκός,

0: αντίπαλος, οπότε δίκαια βρέθηκε εδώ. Έχει ένα άσχημη δικαιολογία ότι και στα πέντε παιχνίδια πολλά φάουλ υπέρ των Ισπανών, ελάχιστα υπέρ των
1: εντάξει, τώρα έχουν βγει κάτω από πιο δύσκολες συνθήκες οι ελληνικές ομάδες και τα έχουν καταφέρει. Είχε πρόβλημα τώρα ξεκάθαρα.
0: Ναι, okay. Ένα παράδειγμα που το λένε και οι μπασκετικοί, ότι όταν έχει τον Νάνο, καλύτερο σου παίχτης, και δεν σου τάρει ούτε μία βολή. Και τώρα εξήλω ασχετικό, και λες ότι εντάξει, κάτι κινείται. Όμως δεν ήταν καλός χθες ο Παναθηναϊκός, οπότε δίκαια.
2: Μα εγώ βλέπω ακόμα και Παναθηναϊκούς βαμμένους, φανατικούς, πώς το λένε.
0: Δεν υπάρχει
2: αυτό. Οι οποίοι λένε ότι παίξαν, οι άλλοι παίξαν πολύ καλύτερα. Και πιο διαβασμένοι κτλ.
0: Και τα υπόλοιπα παιδιά. Εντάξει, όλα μαζί. Άμα τα βάλουμε κάτω, θέλουμε εκπομπή ολόκληρη και πάλι να βγάλουμε άκρη. Δεν θέλουμε.
1: Το θέμα είναι ότι δεν ήταν ο Δαβίδ με τον Γολιάθ. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσαν να του κερδίσουν. Το αποδείξανε δύο φορές.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν ο ισχυρός.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο ισχυρός ήταν ο Παναθηναϊκός. Αυτό ήταν το φαβορί. Για όλα. Έτσι, και για την κατάκτηση.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά όπως είναι στο γήπεδο, λέει. Φαίνεται και στο γήπεδο ήταν καλύτερη η Βαλένθια. Νομίζω γενικότερα θα έχουμε έτσι. Να πάμε και στο πρωτάθλημα.
2: Τώρα είναι, πριν να πάμε στο πρωτάθλημα, τώρα είναι Ολυμπιακός Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε και ποιος άλλος.
0: Ρεάλ. Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Βαλένθια. Δηλαδή έχουμε Ισπανικό εμφύλιο. Δηλαδή είναι 22 του μήνα, 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με την Φενέρ, και όπως καταλαβαίνετε θα γίνεται ένας μικρός χαμούλης για τα εισιτήρια. Είναι καλύτερο για τους Ολυμπιακούς που δεν είναι ο Παναθηναϊκός, όχι ως αντίπαλος, ως εισιτήρια. Έτσι. Ενώ γιατί αυτός και εγώ που έχω ένα εισιτήριο, τώρα θα πρέπει. Θα το δώσω προφανώς.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε είναι περισσότερες πιθανότητες να πάνε στο γήπεδο. Όμως τα εισιτήρια, παιδιά, δεν τα λέω γιατί είναι η πρωί και ο κόσμος οδηγεί να πάει στη δουλειά του. Πολύ ακριβά.
1: Πολύ
0: ακριβά.
1: Πολύ.
0: Ναι, δηλαδή κατοστάρικα. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να πουληθούν. Μπορεί και χιλιάρικο να φτάσει χιλιάρικα.
1: Και παραπάνω, εγώ σου λέω, για τον τελικό.
0: Ναι. Δηλαδή, αυτό λέω. Είναι όχι ακριβώς μαύρη αγορά, αλλά πληστηριασμός.
1: Ναι, κανονικά. Όπως έτσι. Κανονικά.
0: Όχι μαύρη αγορά, αλλά πληστηριασμός. Αλλά επειδή ο κόσμος πάει στη δουλειά του, άστο θα πει τώρα. Η κίνηση δεν υπάρχει λόγος.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είπαμε Παρασκευή 22.
2: Ναι, αλλά θα σου πει ένας Παναθηναϊκός ή ένας που υποστηρίζει άλλη ομάδα, ή θα δει τέτοιο επίπεδο μπάσκετ, γιατί το Final Four τώρα είναι υψηλού επίπεδου μπάσκετ.
1: Καλά,
2: θα σου πει, έδωσα 120 για τους Μετάλλικα, δεν θα δώσω 100, ας πούμε.
1: Δεν θα πουλήσουμε ένα νεφρό για να δούμε μπάσκετ τώρα.
0: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Μαζί σου, ο Διονύση.
2: Όχι, λέω ότι μπορεί να σκεφτεί κάποιο. Δεν το
1: σκέφτηκε. Είναι Ολυμπιακός και έχει περάσει τελικό.
0: Είχε δίκιο πριν από 60 χρόνια, έτσι είναι πολλά τα λεφτά.
2: Ναι, εντάξει,
1: ναι, πολλά.
2: Πάμε και στο ποδοσφαίρο.
1: Ημερομηνίες, πες.
0: Είναι 22 του μήνα είναι ο ημιτελικός και 24 είναι, ελπίζουμε έτσι ο Ολυμπιακός να πάει τελικό. Τώρα δεν θα έχει τελικό. Μικρό τελικό, κερδίζει, συνεχίζει, δεν κερδίζει, πάει Πειραιά.
1: Ωραία.
0: Και όπως είναι τώρα ο Ολυμπιακός, από την εικόνα που έχουν οι ομάδες, νομίζω είναι το φαβορί αγωνιστικά, και η Βαλένθια έρχεται με φόρα. Δηλαδή οι Ολυμπιακοί θα έλεγαν ας παίξουμε καλύτερα από τη Ρεάλ. Ας έχει μεγάλη φανέλα η Ρεάλ και είναι στον τελικό, παίζει πάντα ένα ρόλο, αλλά η Βαλένθια έρχεται με φόρα. Οπότε θα δούμε έτσι τέλη του μήνα. Τι θα κάνουν και οι τέσσερις ομάδες.
2: Ωραία. Πες και το ποδοσφαίρο τώρα. Να ξεκινήσουμε από τους ουραγούς. Η Λάρισα μου πέφτει,
0: Να δούμε τώρα.
2: Τι να δούμε, παρηγοριά τώρα στον άρρωστο. Να μου χρυσώσει το χάπι. Έχουμε διαφορά από τον.
0: Δεν είμαι τέτοιο. Αλλά να ακούμε μία αγωνιστική.
2: Που μπορεί να γίνει θαύμα.
0: Ναι, εντάξει. Στο κάτω-κάτω δεν είναι απέναντι η Μπαρσελόνα να πει τώρα. Δεν παρακάνουμε κάτι. Είναι. Φταίει και αυτή η Λάρισα που τα λέμε σε κάποια
2: δεν φταίει.
0: Και η διαιτησία. Έτσι. Δεν είμαι άνθρωπος που μιλάει για τη διαιτησία συνέχεια.
1: Όχι.
0: Αλλά μπορεί στο
2: Παναθηναϊκό
0: Λάρισα θα μπορεί να φωνάζει.
2: Δεν μου τα έχεις πει αυτά, ρε εσύ Δημήτρη.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Αυτό από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε.
0: Ας υποθέσουμε ότι όταν καλά. Είναι και λίγο γκαντέμο, να το πω έτσι. Όταν δέχεσαι στο ένα παιχνίδι στο 8ο λεπτό του καθυστερήσεων την ισοφάριση και προχτές το 5ο του καθυστερήσεων, λες, κράτα λίγο ρε παιδάκι μου, λίγο δεύτερο.

0: λεπτά. Είναι γελαδιώνει σε δύο πόντου, δύο βαθμού. Λες ότι τώρα παίζω, θα είμαι καλύτερα.
1: Τον Αστέρα πώ τον βλέπει.
0: Ορίστε.
1: Τον Αστέρα πώ τον βλέπει.
0: Από του τρει, θα δει τρει εννοώ Λάρισα, Αστέρα. Και ποιο άλλο είναι, έλα είναι η πρόκληση.
2: Ο Ατρόμητος είναι που σίγουρα μένει.
0: Και ο Πανσεραϊκός, ναι. Ο Αστέρας μάλλον σήμερα που μιλάμε Πέμπτη πρωί έχει περισσότερες πιθανότητες.
1: Ωραία. Σήμερα όμως.
2: Μάλιστα. Θα δω.
1: Γιατί έχουμε ένα φίλο κατάλληλο που καρδιοχτυπά. Θα τον έχουμε με υπογλώσσια εδώ δύο εβδομάδες.
0: Πριν σας καλημερίσω, ο Ολυμπιακός με τη νίκη απέναντι στον Πανσεραϊκό στα play-off. Και η ισοπαλία ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, προβάδισμα κόντρα στον ΠΑΟΚ για δεύτερη θέση που οδηγεί προκριματικά Champions League.
1: Ωραία.
2: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη μας. Να είσαι καλά.
1: Μαύρα ωραία, λέω.
2: Μαύρα ωραία. Καλημέρα στο Γιάννη που μας στέλνει και κάποιες ωραίες φωτογραφίες. Καταρχήν έναν εσπρεσάκο.
1: Ωραίος εσπρεσάκος.
2: Ωραίος εσπρεσάκο, ρε παιδί μου, τέτοια ώρα. Και στο Βαγγέλη, όχι, το είπαμε ήδη. Α, στον Θωμά που λέει γέμισε το. Είπα του νεαρού στο βενζινάδικο. Και έχει βγει το αφεντικό έξω και μου λέει: δεν ακούω τίποτα, επιμένω. Θα μείνει να φάμε μαζί το μεσημέρι. Έτσι. Κάπως έτσι τα πράγματα. Ναι. Ο δε φίλος μας ο κύριος Αλέξανδρος λέει: καλημέρα. Στη δεκαετία του 70, ναι, τα πρατήρια της Φίνα έδιναν, ναι, 35 δισκάκια με ελληνικά τραγούδια.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ.
2: Ενώ τα πρατήρια. Το 75 είναι αγέννητο, μωρέ.
1: Το θυμάμαι ότι τα παλιά χρόνια δίνανε κάτι, ρε παιδί.
2: Ενώ τα πρατήρια της Έσο Πάπας, τα τυγράκια που κουνιέται το κεφάλι.
1: Να, δεν μπορείτε να δίνετε τέτοια δωρούλια. Γιατί είναι ωραία.
2: Κάποια από αυτά τα τυγράκια έχουν επιβιώσει. Υπάρχουν ακόμα, έτσι. Και κοσμούν κάποια ταμπλό αυτοκινήτων, α πούμε.
1: Πολύ ωραία. Είναι κάποιοι, ρε Διονύση, μερακλείδες.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω.
2: Που το έχουν το τυγράκι πεντακάθαρο.
1: Όχι, βλέπεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν τη ζωή τους με ένα αυτοκίνητο.
2: Ναι.
1: Και πάνε προφανώς να την ολοκληρώσουν με αυτό το ίδιο αυτοκίνητο.
2: Ναι.
1: Το έχουν όμως.
2: Το κουτιού.
1: Ναι. Δεν μπορώ. Εγώ είμαι ακαμάτα.
2: Νοικοκύριδες.
1: Το λέω.
2: Νοικοκύριδες.
1: Το λέω. Είναι όμως, παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και το φαρμακείο πίσω και τα τσουκουτσούκου.
2: Τώρα που λες για το φαρμακείο, μου θύμισες αυτό το πράγμα που πρέπει να έχει 13, 16, ξέρω πόσα.
1: Θα το συζητήσουμε τώρα, γιατί έρχεται ο καιρός.
2: Ποιος καιρός?
1: Πρέπει να πάμε να το πάρουμε πρώτη του μήνα, νομίζω Ιουλίου.
2: Αυτά τα παίρνεις ένα-ένα ή υπάρχει εκεί?
1: Όχι, καλέ.
2: Τα παίρνεις όλα μαζί.
1: Εκεί.
2: Ναι.
1: Γελμπουρντά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Εταίροι όχι αντίπαλοι, λέει ο Κινέζος Πρόεδρος. Υπέροχο μέλλον υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, θέτοντας βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά των Ισραηλινών βομβαρδισμών με τους 22 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο. Στο Άχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Υπερψηφίστηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη φορολογία και τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Για σημαντικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκαν σωρία παρατυπιών. Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρεια, Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Τι ωραίο κομμάτι, ρε παιδιά. Τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Μου θυμίζει ολόκληρη εποχή, έτσι.
0: Ναι. Το οποίο δεν το είχα εκτιμήσει τότε. Τώρα που το ακούω. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Funky.
0: Πολύ καλημέρα σας στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, αν δεν το έχετε καταλάβει. Να ξέρετε ότι τώρα που στο διάλειμμα το μικρό που είχαμε, θυμόμασταν ιστορίες από τα παλιά και τι τρώγαμε και από θα μαζούμε. Και η Λουίζα, που είναι η μικρότερη της παρέας μας, άκουγε με τρόμο. Με τρόμο όμως. Ειδικά όταν τη είπα ότι ρούφαγα μαύγα.
1: Ναι. Και δεν παθαίνατε σαλμονέλα.
0: Σαλμονέλα.
1: Ναι, μάλιστα. Καλά.
0: Σε παρακαλώ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Δεν είχαμε σαλμονέλα τότε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη από την Πάτρα. Που δεν μας ακούει, λες, στις τοπικές συχνότητες. Υπάρχει πάντα το ΕΡΤΕΚΟ. Έτσι, το ΕΡΤΕΚΟ είναι μεγάλο καταφύγιο. Και από το earthnews.gr και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά το ΕΡΤΕΚΟ κατεβάστε το και θα μας ακούτε πάντα. Και SAE, άμα θέλετε, μπορείτε να ακούτε και τις προηγούμενες εκπομπές. Να πάτε να τις κάνετε λούπα, να τις ακούσετε όλες.
0: Και αφήστε τις δικαιολογίες. Δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Ναι, δεν υπάρχει δικαιολογία.
0: Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει τώρα. Δεν
1: θα δούμε εμείς τώρα γιατί δεν μας ακούτε. Θα δούμε, θα το εξετάσουμε, θα το διερευνήσουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά, εσείς μπορείτε να ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ ό,τι θέλετε και όποτε το θέλετε.
0: Σε αυτό το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής,
1: ναι,
0: θα συζητήσουμε σε λίγο για την κρουαζιέρα, γιατί έχει δεχθεί πάρα πολλά πλήγματα η κρουαζιέρα.
1: Ναι, χαστούκια.
0: Και θέλουμε να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος. Δηλαδή, εκτός από τον πόλεμο βεβαίως, που ήταν ένα πολύ γερό ταρακούνημα για το χώρο της κρουαζιέρας.
1: Είναι ακόμα.
0: Και είναι.
1: Είναι ακόμα.
0: Ναι, και είναι. Δεν έχει τελειώσει.
1: Θυμίζω ότι κάποια κρουαζερόπλια έχουν εγκλωβιστεί ακόμα εκεί κάτω.
0: Είναι και τα διάφορα οι διάφοροι. Η Χανταή, η Νοροή.
1: Χθες δεν ήταν. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε τι ήταν.
1: Χθες διάβασα την ώρα που διάβαζα ότι ήταν ένας ροϊός. Πώς το λένε?
0: Νοροϊός.
1: Ένας νοροϊός, ναι. Διάβασα κάπου αλλού ότι τελικά ήταν γαστρεντερίτιδα. Και η γαστρεντερίτιδα είναι και αυτή κολλητική, ρε παιδί μου. Πολύ, δηλαδή. Κολλάει ένα στο πλοίο και κολλάνε όλοι. Και μετά έχει διάφορα προβλήματα.
0: Τώρα έχουν φοβηθεί τόσο πολύ που ένα ναυτερνιστή, φαντάζομαι, σε ένα κρουαζιερόπλοιο μπαίνουν σε καραντίνα. Δηλαδή, πια το έχουμε
1: φτάσει. Μη σου πω, το ρίχνουν από την κουπαστία. Όχι τόσο πολύ. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά υπάρχει μια αγωνία. Και κάποιο κόσμο λέει, εντάξει, είναι σύμπτωση. Από αυτέ τι θεωρίε που βγάζουμε πολύ εύκολα, είναι σύμπτωση ότι σε κρουαζιερόπλοιο ήταν και Χονταϊός σε κρουαζερόπλιο και ο Νοροϊός σε κρουαζερόπλιο και η Καστρατερίτιδα. Είναι τυχαίο?
0: Όχι.
1: Λένε τέτοια. Παιδιά, τα χρειαζόμαστε και τα κρουαζερόπλια και αυτούς που έρχονται με τα κρουαζερόπλια στην Ελλάδα κτλ. Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά, έτσι.
0: Εγώ απορώ με την καντεμιά μου, παιδιά, και μήπως δεν είχα κλείσει καμιά κρουαζιέρα για φέτος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα μπορούσα. Ναι. Παραδέξω το.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χτες είχε και φοιτητικές εκλογές.
1: Ναι.
0: Οι οποίες με έχουν κουράσει πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν με έχουν κουράσει καθόλου.
0: Όχι,
1: μου αρέσουν και μου θυμίζουν και τα νιάτα.
0: Όχι, τι εννοώ με έχουν κουράσει. Είναι το ίδιο έργο κάθε χρόνο.
1: Όλοι λένε ότι είναι πρώτοι.
0: Πρώτον και δεύτερον, γίνονται και επεισόδια, ρε παιδί μου.
1: Είχε και χθες επεισόδια.
0: Πάλι καταγγέλνουν επεισόδια. Εντάξει.
1: Καλά, από το καταγγέλλω μέχρι το υπήρξαν.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, δεν είναι εκεί.
1: Το λέω γιατί είναι στη φαρέτρα γενικώς, τρε παιδί μου, των παρατάξεων. Είναι στη φαρέτρα ότι δεχτήκαμε επίθεση.
0: Βγήκε η Δάπνου Δουφοκού.
1: Ναι.
0: Και μπήκε, είπε ότι στη σχολή οικονομικών του ΕΚΠΑ.
1: Ναι.
0: Εισέβαλε ομάδα φοιτητών που πρόσκειται στην πανσπουδαστική.
1: Ναι.
0: Την ώρα που γινόταν η καταμέτρηση ψήφων.
1: Ναι.
0: Προκάλεσε ένταση, διακόπηκε η διαδικασία. Σημειώθηκαν συμπλοκές και τραυματισμοί φοιτητών και κάποιοι από αυτούς μεταφέρθηκαν και στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα περιμένουμε μέσα στο πιτόκο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν βασίζομαι, θέλω να πω μόνο σε μία.
0: Σου λέτε μια ανακοίνωση.
1: Ναι, γιατί δεν έχω ακούσει και τον αντίλογο από την άλλη παράταξη.
0: Δεν έχει βγάλει.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε στην κρουαζιέρα.
1: Πάμε στον κύριο Θεοδωροκόντε. Είναι επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας. Έχουμε ξανασυζητήσει μαζί του για την κρουαζιέρα όταν ξεκινούσε και η ιστορία αυτή με τον πόλεμο κτλ. Αλλά τώρα έχουμε και τα υγειονομικά προβλήματα που είναι άλλο ένα χτύπημα. Δεν ξέρω αν έχει την ίδια γνώμη. Ή θα μας πει άλλα πράγματα.
0: Γι' αυτό
1: περιμένουμε.
0: Το καλέσα,
1: μπράβο, ναι. Κύριε Κόντε, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολύ καλημέρα σας σε όλους σας. Να είστε καλά.
0: Έχουμε μοιαζόμαστε πολύ. Έχουμε γιατί ζουν και πάρα πολλοί άνθρωποι από την κρουαζιέρα. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει και τα κουμάντα τους και τα όνειρά τους για το φετινό καλοκαίρι. Κάποιοι έχουν κλείσει να έρθουν στη χώρα μας.
2: Να πούμε καταρχάς που έχετε δίκιο, ζει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι ανά την Ιφίλιο 1,6 εκατομμύρια εργάζονται για την κρουαζιέρα. 41 εκατομμύρια επιβάτες υπάρχει κρουαζιέρα παγκοσμίως. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε γύρω στα 8 εκατομμύρια 8.400 επιβατοαφήξεις.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή μισό λεπτό. Από τα 40 εκατομμύρια του κόσμου εμείς έχουμε τα 8, δηλαδή το 1 πέμπτο.
2: Όχι.
1: Για να μην, ναι.
2: Είναι περίπου το 5,5 που έχουμε, γιατί ναι. Το 8 είναι επιβατοαφήξεις. Δηλαδή μια κρουαζιέρα κάνει σε 5 νησιά, μετράει 5 φορές.
1: Α, μάλιστα.
2: Επιβατοαφήξεις.
1: Τώρα το κατάλαβα.
2: Λοιπόν, να πάμε στο θέμα το συγκεκριμένο τώρα. Κοιτάξτε, έχουν ανησυχήσει οι περισσότεροι. Πλην όμως έχει δημιουργήσει και τα μίντια στη Γαλλία και την Ιταλία ένα πιο σοβαρό πράγμα τώρα τελευταία, το οποίο αρχίζει τον κόσμο, γιατί μην ξεχνάτε ότι λόγω του πολέμου φέτος υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε τόσους Αμερικάνους που είναι η πρώτη αγορά για μας, όπως δεν θα έχουμε και Ισραηλινούς λόγω του πολέμου.
0: Σωστό.
2: Οπότε ελπίζαμε πάρα πολύ στους Ευρωπαίους. Άμα τώρα αρχίζουμε και κάνουμε τέτοια πράγματα για τους Γάλλους, τους Γερμανούς και τους και
1: ναι, αλλά κουμπώνονται και κουμπώνονται, γιατί σου λέει δεν είναι ένα, είναι τρία διαδοχικά πράγματα, ας πούμε, σε κρουαζερόπλια. Δηλαδή είναι ο Χανταϊός, είναι ο Νοροϊός, είναι η Γαστρετερίτιδα, δηλαδή, τι είναι όλα από αυτά. Και σου λέει μήπως είναι το γεγονός ότι ούτως ή άλλως στην κρουαζιέρα υπάρχει ένας συγχρονισμός. Ζεις με κάποιους ανθρώπους για κάποιες μέρες μαζί, μετακινείσαι μαζί, διασκεδάζεις μαζί κτλ. Μήπως φταίει αυτό?
2: Ναι, σύμφωνοι. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής, ότι κάθε ένας από αυτούς τους ιούς έχει διαφορετική προέλευση. Δηλαδή αυτό που ήταν πρώτα ο Χονταϊός είναι θέμα το οποίο έχει έρθει κάποιοι επιβάτες απ' έξω. Δεν μπορείς να τους κάνεις εξετάσεις και να τους παίρνεις στο πλοίο έτσι. Είχαμε φτάσει σε τέτοιο σημείο τότε με το κορονοϊό. Όχι με τον κορονοϊό, πολύ πιο καλά με το SARS.
1: Είχαμε βάλει
2: ειδικά θερμόμετρα στο embarkation και τους παίρναμε θερμοκρασία κλπ. Για να μπουν μέσα, και βγαίνανε μερικοί εκτός κατευθείαν. Δηλαδή όλοι περνάγανε από θερμοκρασία τουλάχιστον. Είναι διαφορετικές οι προελεύσεις αυτών των ιών.
1: Είναι διαφορετικές οι προελεύσεις, και από ό,τι λένε και οι ειδικοί επιστήμονες, έχουν και διαφορετικό χρόνο επόασης. Δηλαδή κάποιος που την ώρα που μπαίνει μπορεί να είναι, να φαίνεται και από όλες τις εξετάσεις να τις κάνει, να είναι μια χαρά και σε 5 μέρες να νοσήσει.
2: Το μόνο που πρέπει να προσέχουμε στα κρουαζιερόπλια είναι το θέμα, δηλαδή το τελευταίο που έγινε χθες με τη γαστρεντερίτιδα που χάθηκε ένας υπερήλικας βέβαια, είναι κάτι που κατά μεγάλες πιθανότητες, κατά 90% προέρχεται από φαγητά σίγουρα. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε τα ψυγεία μας, τα φαγητά, τις θερμοκρασίες. Είναι πάρα πολύ πιθανό, γιατί το ξέρω, το συγκεκριμένο πλοίο το έχω χτίσει εγώ προσωπικά στη Γαλλία σαν Μιστράλ, και το ξέρω, είναι ένα το πολύ καλά και πολύ ψηλού στάνταρ πλοίο. Δεν υπάρχει κάτι ούτε κατασκευαστικό, ούτε απλώς έτυχε να είναι, και το πιο πιθανό να είναι από φαγητό. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή το πώς σερβίρεται, γι' αυτό καλά κάνουν οι Αμερικάνοι με το US Public Health και προσέχουν θερμοκρασίες, να υπάρχουν το αντισνείς μπροστά για να μην μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με το φαγητό και κάποιος άλλος κολλήσει και πολλά πράγματα.
1: Κάποιος μπορεί να σκέφτεται, και επειδή είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας απαντήσετε, κάποιος μπορεί να σκέφτεται ότι επειδή είναι πάρα πολλοί άνθρωποι στο ίδιο, ο εξαερισμός τους, ας πούμε, τον πλοίο, ο εξαερισμός τους, τα φίλτρα τους, όλα αυτά, μας είπατε εσείς τώρα για το φαγητό, ας πούμε, ελέγχονται αυτά.
2: Αυτά ελέγχονται, γίνονται σε όλα, είναι πλέον, και μέχρι που μπαίνει ρομπότ μέσα στους αεραγωγούς του ερκοντίζου και τραβάει ό,τι έχει, και παίρνουν δείγματα και γίνονται εξετάσεις.
1: Αλήθεια,
0: φοβερό.
2: Και υπάρχουν ειδικά πιστοποιητικά για αυτό. Όπως επίσης τα καινούργια πλοία τώρα, και σε αυτό το συγκεκριμένο με την καθοδιότητα, είχαμε κάνει και είναι υποχρεωτικό να κάνεις ξεχωριστό αερισμό για το νοσοκομείο, Φερρυππίν. Ξεχωριστό αυτό για εύλογες, για καταστάσεις οι οποίες είναι ίσως με μεγάλα ερωτηματικά κάποια στιγμή σε μια ίωση. Δηλαδή ξεχωριστό εξαρισμό και ξεχωριστό
0: έχουν προχωρήσει και τεχνολογίες.
2: Έχουν προχωρήσει. Τώρα,
1: άρα υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, ας πούμε.
2: Ναι. Τυχαίνουν αυτά, ας ελπίσουμε ότι δεν θα προχωρήσει. Τη γαστρεντερίτιδα εγώ δεν τη φοβάμαι καθόλου. Το άλλο πάλι, το χονταϊό, δεν τον έχουμε ξαναζήσει σε πλοίο. Ας ελπίσουμε ότι θα τερματίσει κάποια στιγμή εδώ.
0: Να σας ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε να υπάρξει πτώση των τιμών για να προσελκυθούν, ας πούμε, αν δείτε ότι υπάρχει κάμψη?
2: Κοιτάξτε, για πτώση των τιμών το βλέπω λίγο απίθανο, γιατί ήδη έχουμε αύξηση λόγω των καυσίμων και λόγω των αγορών των προϊόντων από τον πόλεμο. Ναι. Δηλαδή το ένα πάει αλυσίδα με το άλλο. Ναι. Δηλαδή τα καύσιμα έχουν διπλασιαστεί τουλάχιστον. Και τα μόνα πλοία που πηγαίνουν κάπως καλύτερα είναι τα πολύ μεγάλα, τα οποία έχουν πολύ κόσμο και κάπως εξυπηρετούν τέτοιες καταστάσεις. Αλλά τα μικρά, όπως το πρώτο, το Expedition Vessel που ήταν στην Ανταρκτική, αυτά με 150 και 200 άτομα δεν βγάζουν ούτε τα έξοδά τους, να σας το πω σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν υπάρχει περιθώριο, μας λέτε, και τα λοιπά.
2: Όχι, ναι.
1: Μάλιστα, γιατί υπάρχει και κόσμος που λέει ότι ακούει κρουαζιέρα και το έχει συνδεδεμένο στο μυαλό του με κάτι το οποίο είναι πολύ πολυτελές και πολύ ακριβό. Οπότε σου λέει, μπορεί να υπάρξει, ρε παιδί μου, αυτό που είπε η Κατερίνα, αν έχει μειωμένη ζήτηση να κάνουν ένα σκόντο.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι πλέον πολύ πολυτελές, γιατί γι' αυτό έχουν βγει και τα πολύ μεγάλα πλοία.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή 5.000 και 6.000 επιβάτες επάνω στο πλοίο. Βέβαια, εγώ δεν τα προτιμώ αυτό, γιατί καταλαβαίνετε, να έχετε περίπου τα 30-40 nationalities, άλλα 20-30 nationalities πλήρωμα κλπ. Δεν μπορεί να συνοηθεί σε ένα ατύχημα με τίποτα.
1: Βαβέλ γίνεται.
0: Ο Ερακλής Πουαρό δεν είχε αντιμετωπίσει σε τόσες περιπτώσεις.
2: Σίγουρα, ναι. Αλλά τα μικρά πλοία, αυτό σαν το πρώτο το χοντέο, στο οποίο είναι πλοίο εξπετήσεων και κατασκευασμένο, ή το 19 ή το 20, είναι πανάκριβα πλοία και είναι σε πολύ ψηλό στάνταρ, και ο κάθε επιβάτης για την κρουαζιέρα πλοιώνει από 50 μέχρι 20, από 5 μέχρι 25.000 ανάλογα την καμπίνα την κρουαζιέρα.
0: Πολλά λεφτά.
1: Μάλιστα. Κύριε Κόντε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να
1: είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Ήταν ο κύριος Θόδωρος Κόντες, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών, Κουραζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας.
0: Εγώ πάει κρουαζιέρα.
1: Πού?
0: Ήταν από Ρόγινα.
1: Με τέτοιο σκάφος 5.000 ατόμων.
0: Εντάξει. Αλλά ήταν πολύ ωραία. Παλιά γινόταν. Πηγαίναμε. Με ημερήσεις ήταν αυτές.
1: Κρουαζιέρα.
0: Ναι, ημερήσεις. Και καλά. Και λέγαμε, πάμε κρουαζιέρα.
1: Αυτό δεν είναι
0: κρουαζιέρα. Ναι. Είναι όμως.
1: Άμα είναι έτσι, έχω κάνει κι εγώ. Και έχω κάνει μάλιστα με θαλαμιγό. Έχω ανεβοκατεύει τον Νείλο.
0: Εντάξει, εσύ Μπρούκλης.
1: Στον Νείλο, ναι.
0: Εντάξει, τώρα κρύβε λόγια.
1: Ναι.
0: Τότε που ζούσαμε.
1: Το έχω κάνει αυτό. Ωραία. Ναι. Α, έχω κάνει κι εγώ τότε, θα λέω. Ωραία.
0: Ναι, ρε Στυγιανίση. Τι είμαστε εμείς, τίποτα.
1: Να σου
0: τελευταίοι.
1: Πω. Να σου πω. Εντάξει, τα έχουμε πει όλα αυτά, τα έχουμε λύσει όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Θα γίνει κάτι με τους Τουρκούς.
0: Τι θες να γίνει.
1: Ναι.
0: Για ποιο θέμα.
1: Τίποτα.
0: Πες, για ποιο θέμα.
1: Κάτι γίνεται με τους Τουρκούς. Κάτι ετοιμάζουν κάτι, ρε παιδί μου. Θέλουν κάτι.
0: Τι ετοιμάζουν.
1: Ξέρω εγώ, λέγεται.
0: Μουσακά, τι, κάτι. Λέγεται ότι.
1: Καταρχήν κάνουν πολύ καλό μπακλαβά.
0: Ναι,
1: αλλά λένε ότι τον Ιούνιο θα κατεβάσουν αυτό το νόμο. Έχει πέσει ένα
0: πανικός
1: σε διάφορους. Ναι.
0: Ναι.
1: Για τη γαλάζια πατρίδα που θα ορίζουν και αυτοί τα δυνητικά τους χωρικά ύδατα και πάει λέγοντας. Να σας πούμε, αυτά δεν λύνονται με έναν απλό νόμο. Το λέω γιατί βλέπω.
0: Έχει διεθνές δίκαιο.
1: Βλέπω πάνελ επί πάνελ επισυζητήσεων που το πάει η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Πόπο Παναγία μου η Τουρκία, και τώρα έχει και διπυρωτικό πύραυλο η Τουρκία. Δεν χρειάζεται διπυρωτικό πύραυλο για να πλήξει την Ελλάδα η Τουρκία. Είμαστε δίπλα-δίπλα. Δηλαδή τσίμα-τσίμα, πώς το λένε. Συνορεύουμε. Έτσι, δεν χρειάζονται διπυρωτικό. Εκτός αν τον στείλουν τον πύραυλο να κάνει το γύρο του πλανήτη για να μας χτυπήσει. Καταλάβες, να τη φέρει έτσι. Δεν χρειάζεται, παιδιά. Και δεν χρειάζεται και κανένας πανικός. Ένα νόμο θα κατεβάσουν. Βέβαια, πώς το έλεγαν παλιά, το τραβάει λίγο το σκηνή, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, χθες για παράδειγμα, πήγα να εμποδίσουν ένα πλοίο να κάνει πόντιση καλωδίων, οπτικών ινών.
0: Ναι, αλλά δεν πρόλαβα να κιχ να κάνουν.
1: Πού το ξέρεις εσύ? Το διάβασα.
0: Έτσι διάβασα.
1: Ναι. Πήγε ο Αδρίας κατευθείαν.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Τι είναι ο Αδρίας, πες.
1: Φρεγάτα.
0: Πες.
1: Η φρεγάτα Αδρίας.
0: Γιατί ξέρουμε
1: όχι,
0: μόνο τον Κίμωνα και τον. Ο Αδρίας.
1: Ξέρουμε και τον Αδριά, αλλά κάνει άλλη δουλειά.
0: Όχι.
1: Ο Αδριάς κάνει.
0: Ναι, να λέμε και
1: προφιτερόλ.
0: Να λέμε
1: άλλο.
0: Τι είναι. Ναι. Εντάξει, όχι, είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Mm.
1: Λοιπόν, πήγε η φρεγάτα και του λέει. Δεν του το είπε ακριβώς έτσι. Του είπε όμως.
0: Έτσι.
1: Ναι, του είπε ότι αυτά είναι παιδιά, είναι χωρικά τη Ελλάδα, έλα γεια. Και έφυγε το.
0: Εμείς δεν θα πειραβλά,
1: καθώς θα μου πει. Ναι. Έφυγε. Αν δεν έφευγε και αν ερχόταν εκείνη την ώρα και μία φρεγάτα, μπορεί και να γίνει και αυτό, δεν το ξέρουμε. Έτσι. Απλά πανικός δεν χρειάζεται. Αυτό θέλω
0: εντάξει,
1: να πω.
0: Η ιστορία μέχρι στιγμής έχει αποδείξει πάντως ότι ψυχολογικό περισσότερο είναι το. Η πίεση είναι
1: πιο.
0: Όχι, ρε παιδί, προσπαθούν ψυχολογικά να πιέσουν. Αλλά να σου πω κάτι. Ευτυχώς δεν κάνουμε εμείς αυτή τη δουλειά. Γιατί θα πιάνω εγώ τον ασύρματο του Αδρία και του έκανε. Και δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Γιατί μπορεί να προκαλούσε εγώ.
1: Διπλωματικό επεισόδιο, κατά
0: όχι, διπλωματικό θα προκαλούσε. Χειρότερο θα προκαλούσε. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Τέλος πάντων, φαντάζομαι υπάρχει ένας εκνευρισμός.
1: Ναι.
0: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Στην άλλη πλευρά. Εμείς ακολουθούμε τη δική μας πορεία. Είναι πολύ καλό να μην ετεροπροσδιορίζεσαι.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μ' αρέσει αυτό ως έκφραση.
0: Και μου κόλλησε
1: μην
0: τώρα.
1: Μην ετεροπροσδιορίζεσαι.
0: Τώρα τέριαξε γάντι. Γάντι. Λοιπόν, δεν έχω καλά νέα να σας πω για την κίνηση στους δρόμους. Καθόλου καλά. Γιατί όπως κατεβαίνετε, ας πούμε, την Εθνική και περνάτε τη Μεταμόρφωση και θέλετε να φτάσετε προς τα κάτω, θέλετε να βγείτε παραλία κάτω, να διασχίσετε δηλαδή όλο τον Κηφισό, εκεί λίγο μετά τη διασταύρωση γίνει ένα τροχαίο. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Και η κίνηση αυτή εκτείνεται σε όλο. Γιατί έχει γίνει και άλλο ένα τροχαίο πιο κάτω και άλλο ένα πριν τη Λεωφόρο Αθηνών. Εκτείνεται μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Δηλαδή σχεδόν σε όλο το μήκος, σε όλη την κάθοδο του Κηφισού. Στο ρεύμα ανόδου επικρατεί η ίδια κατάσταση, μόνο λίγο ανοίγει εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια το πράγμα και μετά είναι καλύτερα. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μέχρι και το ύψος του Αμαρουσίου περίπου. Επίσης είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην Λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Παραδείσου μέχρι και το ύψος, σκεφτείτε, του Κολεγίου, είτε το νοητά. Ξανακλίνει στο νέο ψυχικό και παραμένει έτσι κλειστή η Κηφισίας και φτάνει μέχρι και την κάτω χαμηλά.
1: Δεν
0: είναι καθόλου.
1: Αυτά πολύ, δεν είναι ωραία
0: πολύ κίνηση, παιδιά, σήμερα. Έχει πολύ κίνηση επίσης στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου και η παραλιακή είναι φορτωμένη. Έχει δηλαδή χαμηλές ταχύτητες, όχι όμως μποτιλιάρισμα ακόμα, λίγο μετά το Ελληνικό, στο ρεύμα προς Πειραιά και φτάνει μέχρι και το Παλαιοφάλιρο. Είναι αρκετά
1: μέχρι πράγμα. να μπεις Θεσσαλονίκη, γιατί τη χρωστάμε Θεσσαλονίκη από χθες. Έχουμε κάβα. Γιατί χθες δεν είπαμε Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: να σας πω κάτι που μεταδίδει η κινέζικη κρατική τηλεόραση.
0: Τι.
1: Σας είχε προειδεάσει πριν η Ιουλία Βελιτσαράτου. Η κρατική τηλεόραση της Κίνας μεταδίδει ότι ο Σι είπε στον Τραμπ ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις Ινωαμερικανικές σχέσεις. Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση, είπε ο κύριος Σι. Διευκρινίζει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων που το μεταδίδει ότι χρησιμοποίησε ο Σι μια μανδαρίνικη, στη μανδαρίνικη γλώσσα τη λέξη αυτή που δεν σημαίνει ντε και καλά ένοπλη σύγκρουση. Μπορεί να είναι και άλλου είδου σύραξη, ρε παιδί
0: τώρα,
1: μου.
0: Ξέρω εγώ, αλλά μανδαρίνικα.
1: Ναι, πρέπει να ξέρει μανδαρίνικα και τα λοιπά, ανάλογα με το μεταφραστή. Να έχει λάθος μεταφραστή, να μην ξέρει μανδαρίνικα και να ξέρει καντονέζικα και να πει: ωραία, Παναγία μου, λάθος έκανε. Καταλαβαίνετε.
0: Έχει γίνει μεταφράστη.
1: Δεν θυμάμαι εγώ.
0: Στην Κροατία.
1: Δεν θυμάμαι εγώ, νομίζει. Λοιπόν. Έχετε το κατά νου ότι το κύριο θέμα που η Κίνα βάζει είναι η Ταϊβάν. Όπως έλεγε νωρίτερα και η Ιουλία Βελισσαράτου, απλά τώρα επιβεβαιώνεται και από την κρατική τηλεόραση την κινέζικη. Αυτό.
0: Αν είχα επιλογή και έμενα στη Θεσσαλονίκη, δεν θα έπαιρνα σήμερα περιφερειακό. Περιφερειακή καθόλου.
1: Να πάρεις το μετρό.
0: Αν είχα την επιλογή. Δεν γίνεται αυτό, δεν έχει σχέση. Επίσης, Μέχρι εκεί.
1: Αρχίζουν, λέει, οι δοκιμαστικές και για
0: προς
1: τα.
0: Καλαμαριά.
1: Καλαμαριά, ναι.
0: Ναι, μέχρι τον Ιούλιο, νομίζω το τέλος Ιουλίου θα έχει παραδοθεί.
1: Μ' αρέσει. Ναι.
0: Τώρα, πρόσεξε, έχει γίνει ένα τροχαίο. Η Τσιμισκή είναι αρκετά φορτωμένη, αλλά έχει γίνει ένα τροχαίο στην συμβολή Πολυτεχνείου και 26 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη συνέχεια. Είναι πολύ αυξημένη κίνηση σε ένα κομμάτι της Βασιλέως Γεωργίου εκεί στο ύψος του Αρχαιολογικού Μουσείου και λίγο πριν την 3η Σεπτεμβρίου. Στα δάχτυλα τα παίζεις, Κατερινάκη. Η Όλγας είναι πάρα πολύ καλή, Διονύση.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Να δω και την Λαγκαδά. Πού πήγε η Λαγκαδά? Α, καλή είναι σήμερα. Όχι, δεν είναι. Πολύ κίνηση, παιδιά. Έχει τώρα ανάμεσα. Η Λάγκαδα ανάμεσα δαβάει ένα ουζερίνι που βγάζει εδώ. Γιατί μου βγάζει εμένα ένα ουζερίνι, ρε παιδιά?
1: Κάτι θα ξέρει.
0: Κάτι θα ξέρει, ναι. Είναι ανάμεσα στην Αγίων Πάντων και την Δαβάκη. Να ξέρετε, σε αυτό το κομμάτι έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Είναι ωραία τα πράγματα.
1: Κρίμα.
0: Αχ, πόσο μ' αρέσει η Κέιντι Λάγκ. Πόσο μ' αρέσει, πόσο την αγαπώ.
1: Μέχρι να μπει για τα καλά η Κέιντι Λάγκ, να πω εγώ στον φίλο μας τον Γιώργο που είναι αυτή την ώρα στην Εγνατία, ότι αυτή την ώρα στην Εγνατία έχει μουχλά, ναι, βροχή και 13 βαθμούς. Και στέλνει πολλά φιλιά σε όλους. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλό δρόμο να έχεις.
0: Ότι τέλειωσε η συνάντηση, το πες. Τέλειωσε.
1: Όχι, δεν το πες.
0: Ολοκληρώθηκε. Τώρα βλέπω εδώ στο BBC,
1: ναι,
0: ή στο Sky News. Sky News. Δύο ώρες συναντήθηκαν.
1: Καλά, δύο ώρες. Μην το λες και εσύ δύο ώρες με τους μεταφραστές.
0: Εντάξει.
1: Το ωφέλιμος χρόνος είναι σκάρτος μία.
0: Πιστεύεις δηλαδή εσύ ότι ο Σι δεν ξέρει αγγλικά?
1: Τι?
0: Πιστεύεις ότι ο Σι δεν καταλαβαίνει αγγλικά?
1: Δεν ξέρω τι καταλαβαίνει. Προφανώς και καταλαβαίνει, και ο άλλος δεν ξέρει κινέζικα. Και γιατί να ξέρει άραγε.
0: Και μανταρίνικα κιόλας.
1: Και δει μανταρίνικα.
0: Ναι.
1: Μανταρίνικα
0: και πορτοκάλικα. Εντάξει, δεν είναι σωστό.
1: Αλίμονο αν δεν έκανες αυτό το συνειρμό.
0: Δεν θα
1: σε αναγνώριζα.
0: Δεν θα τον έκανα. Είμαστε φίλοι με τον
1: Σεφερλί. Ναι.
0: Εσείς δύο. Α, σήμερα είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη ημέρα επίσης για τη Βρετανία. Γιατί λέγεται ότι θα παραιτηθεί αυτός ο νεαρούλης που τον είχε βάλει υπουργό, υγείας ο Στάρμερ. Φίδι στον κόρφο του είχε ο κύριος Στάρμερ. Φίδι στον κόρφο του κολοβό. Αυτός λοιπόν.
1: Μην μιλάς έτσι, ρε παιδί μου, για τον κόσμο.
0: Γιατί να μην μιλήσω?
1: Εντάξει, μιλώ,
0: αφού αυτός θέλει να θα παραιτηθεί, λέει σήμερα, γιατί θέλει να γίνει πρωθυπουργός.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αφού είναι πιτσιρικά
0: και γιατί και τι έγινε? Τόπο στα νιάτα, Διονύση, αλλά είναι φίδι. Φίδι, εμείς σε πήραμε, σε κάναμε υπουργό, κύριε, και τώρα έρχεσαι εσύ να μας σκάψεις το λάκκο. Αλλά τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Μάλιστα. Αν αυτή είναι μια κρίσιμη μέρα για την Βρετανία, είναι μια συνηθισμένη μέρα για την Ουκρανία. Έχουμε νεκρούς στο Κίεβο, ναι, από νέα ολονύχτια ρωσική επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Χθες είπαν και το αμίμητο, μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολύ για την ειρήνη, αλλά θα πρέπει να αποχωρήσετε από τον Ντονμπάς και να μας το παραδώσετε. Και από τις άλλες περιοχές που είναι ρώσικες, λέει η Μόσχα, ο Πεσκόφ και το Κρεμλίνο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: πέντε χρόνια μετά, στο ίδιο σημείο βρισκόμαστε. Έτσι. Πέντε χρόνια μετά, 4,5 χρόνια μετά, βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Αυτά.
0: Τέλος πάντων, τι να πεις. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Λοιπόν, προτείνω να μιξάρουμε τους Black Keys με την.
1: Μ' αρέσουν
0: οι Black Keys. Όχι, δεν πειράζει. Black Keys είναι. Black Keys, μπράβο. Black Keys. Και να φύγουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Διότι θα έρθουν οι επόμενοι, δηλαδή το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία μέρα.
1: Και αύριο Παρασκευούλα.
0: Α, ήρθε.
1: Ναι,
0: ναι. Γεια σας, παιδιά.
1: Όλα εγώ θα σας.
0: Γεια σας, ευχαριστώ. Ναι.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Κινέζος ομολογός του συναντώνται στο Πεκίνο με στόχο να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, έχοντας στο τραπέζι το εμπόριο, το Ιράν και την Ταϊβάν. Ο Κινέζος Πρόεδρος υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του, τονίζοντας πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται για κρίσιμες επαφές, συνοδευόμενος από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για σημαντικά ζητήματα, ανέφερε δηλώνοντας ευτυχής για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέι. Στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, χαρακτήρισε το Πεκίνο ο Ιρανός αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση των δύο ηγετών. Πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν, βλέπει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στο Λίβανο, 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότο της χώρας, ενώ τουλάχιστον 10.000 κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές μετά την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, σύμφωνα με τη Βηρυτό. Σήμερα αναμένεται ο τρίτος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή στο εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οργανισμός. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Στο Άχεν της Γερμανίας μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στη Βουλή. Ακυρώνονται προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εντοπίστηκε σωρία παρατυπιών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα καταρτήσει νέο θεσμικό πλαίσιο και σύστημα ελέγχου με στόχο την εκταμείευση των ενισχύσεων στους έντιμους παραγωγούς. Σφοδρή επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις και πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια υπηρετικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 13 έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, στο δρόμο που οδηγεί προς τον Αλμυρό. Λίγο μετά τις 6:30 μια μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με ένα επαγγελματικό όχημα υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος υπέστη τραύματα και χρειάστηκε άμεσα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μια ακόμα νυχτερινή επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης. Πρόκειται για 31 άτομα που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex, 42 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου και περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Την επιχείρηση, η οποία έγινε με τη δύναμη του δυνατού ανέμου, του δυτικού ανέμου να φτάνει τα 5 μποφόρ, συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και από εκεί στον προσωρινό χώρο φιλοξενία στην Αγιά. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για το βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, απολογήθηκε χθες στην ανακρίτρια Ηρακλείου και σύμφωνα με τον κύριο Βέρα, ένας εκ των συνηγόρων του, επεσήμανε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Ο εντοπισμός ενός πτώματος άνδρα μέσα στις παλιές δικαστικές φυλακές της Αγιάς σήμανε συναγερμό νωρίς χθες το απόγευμα στις αρχές. Επρόκειτο για πτώμα άνδρα περίπου 45 ετών που πιθανολογείται ότι είχε αφήσει την τελευταία του πνοή πριν από μερικές ημέρες. Η νεκροψία νεκροτομή θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του άνδρα. Με την κατάθεση του γιατρού του ΕΚΑΒ που έφτασε πρώτος με το ασθενοφόρο στο σπίτι όπου διέμενε ο τρίχρονος άγγελος με τη μητέρα του και τον πρώην σύντροφό της, το πρωινό της 26 Ιανουαρίου 2025 συνεχίστηκε χθες στο Ηράκλειο η δίκη για τη δολοφονική κακοποίηση του παιδιού. Ενώπιον του δικαστηρίου κατέθεσε ότι βρήκε το παιδί στον καναπέ. Επίσης κατέθεσε ότι η μητέρα αρνήθηκε τόσο να πάρει αγκαλιά το παιδί προκειμένου να το μεταφέρουν στο ασθενοφόρο όσο και να το συνοδεύσει μαζί με τους διασώστες στο νοσοκομείο. Ανακοινώθηκαν με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αποκατάστασης βλαβών επιφάνειας της γέφυρας στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Με χειροπέδες συνοδεύτηκαν δύο άντρες στο αστυνομικό μέγαρο στα Χανιά χθες από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλημάτων. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτικών ενώ οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στους χώρους ιδιοκτησίας τους στη διάρκεια τους οποίους κατέσχεσαν ναρκωτικά και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Και ο καιρός, σχεδόν αίθριος, θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. 14ο πρωινό του Μάη, φίλες και φίλοι, και είμαστε εδώ πανέτοιμοι. Τις καλημέρες μας θα πούμε, τη συντροφιά μας θα κάνουμε. Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι αυτήν εδώ την ώρα, είμαστε εδώ για να το μοιραστούμε. Αυτή η μεγάλη παρέα που δημιουργείται εδώ σε επίπεδο Κρήτης κάθε πρωί με τους συναδέλφους από το Ηράκλειο, τον κύριο Στρατήγη και Χαραλαμπάκη να φροντίζουν τον ήχο της εκπομπής, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη, και από το στούντιο εδώ στα Χανιά Μάνος Παπαδάκης, Γλυκερία Γρηγοριού, Μαρίνα Μανδακάκη. Και φυσάει λίγο έξω, έτσι όπως τα προβλέπουν οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τριαντάρια δεν θα έχουμε, 28άρια δεν θα έχουμε, θα το έξω, έτσι όπως τα προβλέπουν οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τριαντάρια δεν θα έχουμε, 28άρια δεν θα έχουμε.

Να είστε προσεκτικοί, ιδιαίτερα βέβαια εσείς που είστε στο τιμόνι αυτή την ώρα, αλλά και συνεχώς βέβαια. Εγώ την αναφορά την κάνω για το τροχαίο με το καλημέρα που είχαμε 6.30 ώρα το πρωί εκεί στον Άγιο Νικόλαο, με τη μοτοσυκλέτα να συγκρούεται με ένα όχημα. Δεν έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι κατά από τους οποίους έγινε αυτό το περιστατικό. Στη μηχανή επέβαινε και μία γυναίκα, πρέπει να πω. Δεν τραυματίστηκε, παρότι ήταν δυνατή η σύγκρουση, τουλάχιστον αυτό μας λένε οι συνάδελφοι από το Ηράκλειο. Ο οδηγός χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Έσπευσε αμέσως εκεί το ασθενοφόρο, το ΕΚΑΒ τον πήρε, τον πήγε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Υπήρξε προβληματάκι, διότι ο δρόμος ήταν, χρειάστηκε η παρέμβαση εκεί των ανδρών της τροχέας του Αγίου Νικολάου για να ρυθμίσει την κυκλοφορία, και βέβαια η αστυνομία μετά ψάχνει να βρει τα ακριβή αίτια κατά από τα οποία έγινε αυτό το ατύχημα, σας λέω στις 9.30 το πρωί. Πολλά και διάφορα, φίλες και φίλοι, και γεμάτο για το αστυνομικό δελτίο. Οι συνάδελφοί μας εχθές τη βγάλανε στο αστυνομικό μέγαρο, διότι είχαμε και τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του τρίχρονου Άγγελου, με όλα αυτά τα συμβάντα, όπως σας είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων και όπως ενημέρωναν εχθές μέσω του Earth News οι συνάδελφοί μας που ήταν εκεί. Εξελίξεις βέβαια και δίκη με τον 30χρονο και την 28χρονη σύζυγό του, που σύμφωνα με την απόφαση που πήρε χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας, αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του, και εκεί περιμένουμε να γίνει καλά η 28χρονη, γιατί όλα όσα θα πει εκεί είναι το κλειδί έτσι της υπόθεσης. Είχαμε χθες τον άντρα, το πτώμα ενός άντρα που βρέθηκε στις παλιές δικαστικές φυλακές των Χανίων και σήμανε συναγερμός έτσι στις αρχές. Πρέπει να πω ότι είναι ένα κτίριο εκεί, το κτίριο των δικαστικών φυλακών. Για όσους περνάτε από εκεί, δεν είναι δύσκολο έτσι κατεβαίνοντας, ειδικά αν πέσει το μάτι σας αριστερά, είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια, και είναι ένα μέρος που φιλοξενεί, να πω έτσι, ανθρώπους άστεγους, και πολλά τα σενάρια στο παρελθόν για να αξιοποιηθεί αυτό το κτίριο. Είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό, αλλά ούτε επιβεβαιώθηκε κάτι, και πόσο μάλλον δεν δρομολογήθηκε και τίποτα από αυτά τα σενάρια, που μια που είδαν το φως της δημοσιότητας και μια που εγκαταλείφθηκαν και αυτά, όπως το κτίριο.

ή να σας λέω πλούσιο έτσι και το αστυνομικό δελτίο, αλλά με θλίψη πληροφορηθήκαμε χθες, γιατί υπήρχε η είδηση ενός 34χρονου ανθρώπου, νέου ανθρώπου, που ενώ εργαζόταν σε ένα ξενοδοχείο εδώ στον Καβρό από Κορώνου, αισθάνθηκε αδιαθεσία, υπήρξε κινητοποίηση πρέπει να πω, αλλά δεν κατάφερε, μόνο 34 ετών. Για να ενημερωθούμε ότι πρόκειται για ένα συνάδελφό μας, δημοσιογράφο από το Κιλκίς, επικοινωνιολόγος, το όνομά του ήταν Θωμάς Μαρκόπουλος. Επαγγελματικοί λόγοι που ήταν εδώ, άμεση ήταν η κινητοποίηση εχθές, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ήταν πιο κοντά να πάει στο νοσοκομείο, τιτάνιες οι προσπάθειες εκεί για να τον κρατήσουν στη ζωή, δεν τα κατάφερε, θλίψη σε όσους τον γνώριζαν έτσι προσωπικά και επαγγελματικά, γιατί ο Θωμάς Μαρκόπουλος είχε εργαστεί στα

Μέσα μαζικής ενημέρωσης από το 2009 είχε δραστηριότητα, αρθρογραφούσε και εργαζόταν έτσι στο ραδιόφωνο. Είχε καταφέρει, όπως λένε οι συνάδελφοί του, να διαμορφώσει ένα αναγνωρίσιμο αποτύπωμα στο χώρο. 34 ετών, ξαφνικά, και ενώ ήταν στο ξενοδοχείο, εργαζόταν στο ξενοδοχείο, κατέρευσε. Να πω βέβαια κιόλας ότι μάθαμε και για την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο συνάδελφο. Λέει χαρακτηριστικά, γιατί θυμάστε και την επίσκεψή της πριν από περίπου 10 μέρες εδώ. Πριν από 10 μέρες λοιπόν στα Χανιά είδα τελευταία φορά το Θωμά. Ένα φίλο που έκανα το 2019. Οξυδερκή, ζεστό και μοναδικά καλοπροαίρετο. Είμαι σοκαρισμένη και βαθιά στεναχωρημένη. Ο νους δεν χωρά ότι καλούμαστε να τον αποχαιρετήσουμε. Αυτά λοιπόν και για το περιστατικό που σαν είδηση έγινε γνωστή εχθές το απόγευμα, για το ποιος ήταν ο άνθρωπος αυτός, ο 34χρονος νέος άτομος, το 34χρονο νέο άτομο που γνωρίζαμε ότι από χθες το πρωί είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο εκεί στο Ρέθυμνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 8 και 31 πρώτα λεπτά, και αυτό το πρωινό, το 14ο του Μαΐου που διανύουμε, φίλες και φίλοι, όπως είπαμε, μια παρέα όλη η Κρήτη αυτήν την ώρα, με πολλά και ενδιαφέροντα και δυσάρεστα θέματα, θα πω στην ατζέντα μας, αλλά επιλέξαμε σε αυτό το σημείο. Θέλω να τον ευχαριστήσω ακόμη μια φορά, το δικό μας άνθρωπο, τον άνθρωπο που μας δίνει τις γνώσεις του, τον κύριο Γιώργο Βασιλάκη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί ανοίγουμε αυτό το κεφάλαιο τώρα για την τσέπη μας, για τα θέματα που δεν είναι και λίγα και που πρέπει να τα δρομολογήσουμε και να τα ρυθμίσουμε, να μην βρισκόμαστε σε καταστάσεις έτσι που δεν είναι και εύκολα διαχειρίσιμες. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, προλάβαμε όπως λέμε. Με αυτό δεν προλαβαίνω, προλάβαμε.
0: Ναι. Τι κάνετε?
1: Λοκομόντο.
0: Λοκομόντο, ναι, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, καλά. Κοιτάξτε, πάντα με αισιοδοξία πρέπει να βλέπεις τα πράγματα. Ναι. Και με τρόπο, δηλαδή, να τα αντιμετωπίζεις με θετική ματιά. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, όπως λέμε, ό,τι μπορείς να αντιμετωπίσεις, όπως λέει και ο Φωτόπουλος, όπως έλεγε ο Φωτόπουλος, ό,τι θεραπεύεται, ό,τι αντιμετωπίζεται δεν είναι πρόβλημα. Ό,τι δεν αντιμετωπίζεται, αφού δεν αντιμετωπίζεται, δεν είναι πρόβλημα. Άρα λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, υπάρχουν πράγματα που δεν λύνονται, δηλαδή με το θετικό ή με τον αρνητικό τρόπο.
0: Μάλιστα. Ωραία, για πάμε λοιπόν να προλάβουμε τώρα εμείς, γιατί τώρα τι είναι το θέμα που παίζει και που χρήζει έτσι και περαιτέρω προσοχής και αφορά τις φορολογικές φετινές δηλώσεις.
1: Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι άλλο πράγμα είναι η πληρωμή και άλλο πράγμα είναι η υποβολή των δηλώσεων. Όμως, εάν υποβάλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις μέχρι και την Παρασκευή, δηλαδή στις 15 του μήνα, έχουμε τη δυνατότητα της εφάπαξ εξόφλησης με 4%. Ναι. Αυτό το δικαίωμα το χάνουμε και πάμε στο 3% μετά, ναι, ας το πούμε. Και μετά στο 2%. Δηλαδή, αν μέχρι το τέλος Ιουλίου εξοφλήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Δηλαδή, το απαραίτητο είναι μέχρι την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή 15 του μήνα, να υποβάλουμε τη φορολογική μας δήλωση κανονικά, είτε είμαστε επαγγελματίες, είτε είμαστε με οποιαδήποτε ιδιότητα εισοδηματίες, οτιδήποτε και να είσαι, σου λέει υπέβαλε τη φορολογική σου δήλωση και από εκεί και πέρα θα τύχεις του 4%.
0: Ναι.
1: Σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής.
0: Ωραία. Δηλαδή, μέχρι την Παρασκευή, μέχρι αύριο.
1: Ναι, με αύριο, Παρασκευή, ναι, το λέω έτσι σημαντικά, ναι, ναι, 15 του μήνα, 15 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Τώρα, μια προσοχή μεγάλη σε τρία πράγματα, το λέω και το ξαναλέω για τις φορολογικές δηλώσεις. Ελέγχουμε αν είμαστε στο 30% στις αποδείξεις και ο σύζυγος και η σύζυγος, σε περίπτωση δηλαδή κοινής δήλωσης.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνει αυτό, δεν είναι ο μόνος έλεγχος. Ελέγχουμε τα εισοδήματά μας από ακίνητα, αν είναι σωστά. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, εφόσον είναι σωστά, είμαστε καλά σε αυτό το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Αν πρέπει να κάνουμε μια διαδικασία για να πούμε ότι, παιδιά, αυτά τα ενίκια δεν τα έχω εισπράξει, πρέπει να κάνουμε μια δικαστική διαδικασία, όπως λέμε, έστω την αγωγή, έστω οτιδήποτε, και με αυτό μπορούμε να πούμε ότι δεν εισέπραξα αυτά τα ενίκια και να μην φορολογηθώ άμεσα,
0: ναι,
1: ας πούμε για ενίκια που δεν εισέπραξε ένας ιδιοκτήτης. Τώρα, από την άλλη πλευρά, στις γονικές παροχές, δωρεές και όλα αυτά, ελέγχουμε και το ε9 αν έχουν μεταφερθεί, δηλαδή αν το ακίνητο έχει διαγραφεί, παράδειγμα, που πουλήσαμε, αν το ακίνητο έχει μεταφερθεί, δηλαδή στο νέο ιδιοκτήτη, μιλάμε για τα παιδιά μας, στις, ναι, γονικές παροχές, ναι, μιλάμε, ας πούμε, και όλα αυτά, αν συμβαίνουν και είναι όλα εντάξει, υποβάλλουμε και τη φορολογική μας δήλωση και το ε9 τροποποιητικές και αποκαθιστούμε την εικόνα που θα πρέπει να αποκατασταθεί.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Βασιλάκη, τι γίνεται εκεί με τις 72 δόσεις, διότι έχουν ξεσηκωθεί εδώ, θα πω, οι συνάδελφοί σας, δηλαδή ο Σύλλογος Αδιούχων Λογιστών Φοροτεχνικών, και γράφει χαρακτηριστικά, μάλλον λέει, ότι πρόκειται για μια ρύθμιση για λίγους.
1: δεν είναι ακριβώς για λίγους. Είναι, για την ακρίβεια να πω την καλημέρα μου στον πρόεδρο, τον κύριο Αλαβεζάκη, τον Παναγιώτη, λοιπόν, και στα Χανιά. Λοιπόν, μια κουβέντα θα πω. Όταν αποφασίζεις να κάνεις 72 δόσεις για οφειλές πριν το 23, δηλαδή πρακτικά, και από το 24 και μετά κάποιος πρέπει να έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του για να έχει αυτή την προϋπόθεση, είτε θα πρέπει να τις έχει ρυθμίσει σε 24 δόσεις, είτε θα πρέπει να τις έχει εξοφλήσει, απλά δυσκολεύεις κάποιον άνθρωπο που έχει οφειλές να ενταχθεί σε μια τέτοια ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Και του δίνεις δύο σκαλοπάτια. Ένα, ας πούμε, με πέντε σκαλοπάτια που πρέπει να ανέβει και ένα με ένα σκαλοπάτι που πρέπει να ανέβει. Η ουσία είναι, αν δεν έχει αφήσει προς τα πίσω πολλές οφειλές και είναι προς το βαρός οι οφειλές, δηλαδή αν προσπαθούσε να εξοφλήσει τις οφειλές του,
0: ναι,
1: και δεν έχει αφήσει προς τα πίσω, αλλά έχει αφήσει τις καινούριες οφειλές, αυτές λοιπόν τις οφειλές του τις έχει αφήσει έτσι και ο άνθρωπος θα δυσκολευτεί και δεν θα μπορέσει να μπει σε μια σωστή ρύθμιση.
0: Ναι, αλλά οι συνάδελφοι σας λένε εδώ ότι δεν διαγράφεται τίποτα και το επιτόκιο είναι και υψηλό.
1: Ναι, το δεν διαγράφεται τίποτα αυτό είναι, δηλαδή από τις προσαυξήσεις, αυτό είναι το ζήτημα. Δεν μιλάμε να διαγράψουμε χρέη, να το καταλάβουν οι άνθρωποι δηλαδή που ακούνε και λένε «Α, εγώ πλήρωσα», ας πούμε. Δεν μιλάμε να διαγράψει χρέη κάποιος, να διαγράψει προσαυξήσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Για να ενταχθεί ευκολότερα στη ρύθμιση. Τώρα, να πω και ένα άλλο θεματάκι που οι λογιστές το λέμε και το προτείνουμε.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό πρόστιμα για κάποιες πράξεις, παραλήψεις που είναι, ας το πούμε, μέχρι 4 μήνες,
0: ναι,
1: να μην τιμωρούνται με αυτοτελές πρόστιμο. Δηλαδή, αν καταλάβει κάποιος ότι έχει κάνει μια παράληψη, δηλαδή μια υποβολής δήλωσης, καλό θα ήταν να μην τιμωρείται με ιδιαίτερο πρόστιμο και το αποκαταστήσει, δηλαδή μέσα στο τετράμινο, παράδειγμα σας λέω. Κάτι που δεν έχει φορολογία, ένα παράδειγμα λέμε.
0: Ναι.
1: Και το άλλο που είναι σημαντικό που θα έπρεπε να συμβαίνει είναι για παραλήψεις οι οποίες δεν δημιουργούν πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι να πληρώσει κάποιος, απλά είναι τυπικές παραλήψεις, να είναι έστω τυπικό το πρόστιμο, μέχρι 100 ευρώ, όχι, ναι, 500 ευρώ παράδειγμα, mm-hmm, λέμε τώρα νομικά πρόσωπα, 250 φυσικά πρόσωπα με δραστηριότητα και 100 ευρώ ας πούμε κάποια άλλα,
0: ναι,
1: δηλαδή έλεος, πρέπει,
0: ναι,
1: να
0: πολλά,
1: είμαστε λογικοί.
0: Είναι πολλά και δεν μου λέτε όσοι ήδη εξυπηρετούν ρύθμιση αποκλείονται από αυτές τις 72 δόσεις.
1: Όχι, ίσα ίσα, αυτοί που πληρώνουν ρύθμιση, ναι, δεν μπορούν να πάνε τώρα εκεί, θα ρυθμιστεί αυτό το θέμα. Είναι τώρα το ζήτημα που θα ανακοινωθεί, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Δηλαδή κάποιος έχει μια ρύθμιση και την έχει με τις τρέχουσες διατάξεις. Όχι, και είναι με τις 24 δόσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί να μπορεί να διαχωρίσει τα παλιά, δηλαδή πριν το 23, και, ναι, να τα πάει με τις 72 δόσεις και να βάλει τα καινούργια με τις 24 δόσεις, έστω όπως το λένε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εν τέλει να δίνεται μια εναλλακτική δυνατότητα στον άνθρωπο με βάση το προφίλ του και με βάση αυτό που θέλει να ρυθμίζει τις υποχρεώσεις του.
0: Χρέη μετά το 2023 εξαιρούνται?
1: Μετά το 23 πρέπει να τα ρυθμίσεις σε 24 δόσεις ή να τα εξοφλήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ή 24,
0: ναι,
1: δόσεις λέει. Και να... Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Ναι.
1: Είναι πολλές οι δόσεις, εξυπηρετούν κυρίως αυτούς που έχουν προς συνταξιοδότηση, δηλαδή επειδή είναι και προς τον ΕΦΚΑ, είναι και προς την εφορία, εξυπηρετούν ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βγουν στη σύνταξη. Αυτό το λέμε, δηλαδή ισχύει.
0: Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Βασιλάκη, ότι ο κάθε άνθρωπος τώρα, είτε είναι πολίτης είτε είναι επαγγελματίας, πρέπει να έχει ένα λογιστή δικό του, προσωπικό λογιστή, με όλα αυτά που αλλάζουν και διαμορφώνονται τώρα έτσι, για να μπορεί να γνωρίζει. Αν και εσείς, σαν λογιστές, πάλι πελαγώνετε με αυτό το γεγονός, δηλαδή, ότι ισχύουν κάποια πράγματα τη μία μέρα, προστίθενται κάποια άλλα την άλλη, αλλάζουν κάποιοι την τρίτη.
1: Να πούμε και να το κάνουμε γέφυρα με αυτό που σαν θέμα θέλω να πω, το επόμενο θέμα. Αλλάξανε οι ΚΑΔ, θεωρητικά δηλαδή, έγινε μια αντιστοίχηση, έτσι για να το καταλάβετε. Και ρίχνει την ευθύνη στο φορολογούμενο, δηλαδή στον επαγγελματία ή στο νομικό ή στο φυσικό πρόσωπο και στο λογιστή εν τέλει,
0: ναι,
1: γιατί δεν έχει κάνει σωστή αντιστοίχηση ΑΔΕ και πρέπει να επέμβει μέχρι τις αρχές Ιουνίου να το κάνει δηλαδή ο φορολογούμενος, ναι, ας το πούμε, και δραστηριοποιούμενος, είτε το φυσικό είτε το νομικό πρόσωπο, τη στιγμή που την αντιστοίχηση την έχει κάνει η ίδια η ΑΔΕ με τους όρους που νόμιζε αυτή με βάση τους ΚΑΔ. Ναι, και αν δεν πέτυχε δηλαδή η επέμβαση της ΑΔΕ, ευθύνεται ο φορολογούμενος που πρέπει να κάνει μέχρι την τάδε ημερομηνία, αλλιώς υπάρχει περίπτωση προστίμου, ας το πούμε, μάλιστα, το οποίο δεν ανακοινώνεται, αλλά προσέξτε, και η απειλή μόνο είναι δηλαδή ένα πράγμα το οποίο, αφού εσύ έκανες την σαν
0: ΑΔΕ... Γιατί να το πληρώσω εγώ?
1: Όχι, όχι, να μην πληρώσει κανείς τίποτα.
0: Ναι.
1: Να πει ότι, okay, σου προτείνω και πρέπει μέχρι την 1η Ιουνίου να κάνεις αυτή τη μετατροπή, γιατί υποβάλλεις φορολογικές δηλώσεις και άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει αντιστοίχηση.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, αν συμβεί κάτι, δεν θα υπάρχει προσάυξη, δεν θα υπάρχει πρόστιμο για αυτή σου την πράξη, διότι δεν είναι παράληψη θελημένη. Προέκυψε από μία δική μου κίνηση που έκαμα, η ΑΔΕ δηλαδή, έκαμε αυτή την κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι θελημένο.
0: Ναι, ναι. Για να μείνουμε στην ΑΔΕ λοιπόν και να πάμε και στον αγροτικό κόσμο, τον ταλέπορο, έτσι, αγροτικό κόσμο και τις επιδοτήσεις. Τι θα γίνει και πώς θα γίνει πάλι?
1: Κοιτάξτε, ο αγροτικός κόσμος θα δει επιδοτήσεις και θα είναι 2.231.000.000 το 2026.
0: Ναι.
1: Το θέμα ποιο είναι? Ότι να στρέφονται σε σωστό μέρος οι επιδοτήσεις, δηλαδή στους σωστούς δικαιούχους. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί είναι 600.000 δικαιούχοι, δηλαδή αυτά τα ποσά δεν είναι κάτι το οποίο είναι το τρομερό ποσό, αλλά δίνεται στους αγρότες για να μπορέσουν να συντηρήσουν την καλλιέργειά τους και το ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τώρα, έχουμε υποχρεώσεις, όπως είναι τα μαϊντάτα, όπως είναι η διαλειτουργικότητα των μητρών, δηλαδή θα γίνονται διασταυρώσεις, οτιδήποτε, για τις ενισχύσεις. Λοιπόν, και κάτι άλλο, εκεί με τις ενισχύσεις πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Δηλαδή κάποιος που θέλει να διορθώσει σε αυτό το θέμα με τους χάρτες, όπως λέμε, που με βάση το χάρτη ένα ακίνητο το οποίο το θεωρεί ότι δεν είναι σωστά αποτυπωμένο, ενώ ισχύει η μίσθωση, ισχύουν όλα, για κάποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει τυπικό,
0: ναι,
1: πρέπει να μπορεί με την αεροφωτογραφία, με οτιδήποτε, να τεκμηριώνει αυτό που πρέπει να τεκμηριώσει, αφού είναι πράγματι δηλαδή ενοικιαστής και χρησιμοποιεί το ακίνητο, απλά για κάποιους λόγους διασυντεταγμένους, για τέτοια πράγματα δεν υπήρξε κάτι, να μπορεί να επικαλεστεί αυτό και να διορθώνει και να παίρνει τα χρήματά του, άλλος και να μην μπλοκάρεται.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Βασιλάκη, τι είναι αυτό που διαβάζομαι τώρα, το προειδοποιητικό ότι έρχονται ραβασάκια με φόρους και πρόστιμα που αφορούν καταθέσεις, POS και ενίκια?
1: Ναι. Ακούστε τι συμβαίνει και σε ένα άλλο θέμα που να το επεκτείνω. Ναι. Γίνεται διασταύρωση και για τα Airbnb,
0: ναι,
1: και για τα ακίνητα τα οποία, παράδειγμα, μας κατατίθενται χρήματα στο λογαριασμό μας και από κάποιον με το οποίο δεν έχουμε ούτε συγγενική σχέση ούτε καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά λοιπόν μπαίνουν χρήματα στο λογαριασμό μας. Αυτό τώρα, για να το καταλάβετε, δίνει πολλές φορές όταν υπάρχει τακτική κατάθεση χρημάτων, δηλαδή κάθε μήνα, σου λέει αυτός ο άνθρωπος έχει κάποια σχέση ιδιοκτήτη, ενοικιαστή με αυτόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γίνονται οι συγκρίσεις και γίνονται οι αποκαλύψεις.
0: Mm-hmm.
1: Έστω και αν δεν υπάρχει μισθωτήριο και μισθωτική σχέση. Δηλαδή πάει από τη ΔΕΗ, πάει από τον πάροχο ενέργειας και βλέπω ότι υπάρχει κατανάλωση μέσα στο ακίνητο το οποίο δηλώνεται κενό. Και αυτόματα χτυπάνε τα καμπανάκια και σε καλεί, πες μου την αλήθεια, ποια είναι η χρήση αυτού του ακινήτου. Και πρέπει να πεις ακριβώς αυτό που είναι.
0: Ναι.
1: Τα πρόστιμα προκύπτουν και από ένα γενικευμένο σύστημα ελέγχων που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γίνεται, να πω και κάτι άλλο για να δείτε. Μέχρι 30 Ιουνίου θα ψηφιοποιηθούν χιλιάδες δεδομένα σε επίπεδο 15 ετίας.
0: Μάλιστα.
1: Η φορολογούσα αρχή έχει τη δυνατότητα στα 15 χρόνια, αν δεν έχει υποβάλει δήλωση, και στα 10 χρόνια για εισόδημα και για 10 χρόνια στο ΦΠΑ, είτε ανακριβή δήλωση είτε οτιδήποτε, να προσδιορίσει διαφορές και να βγάλει φόρους. Δεκαετία είναι για το ΦΠΑ, 15ετία για τις δηλώσεις εισοδήματος για τιμή υποβολή, 5ετία είναι για συνεπείς φορολογούμενους που απλά μπορεί να έχουν τυπικές παρατυπίες και οτιδήποτε.
0: Κανείς δεν γλιτώνει με τίποτα. Έτσι το καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι θέμα αν γλιτώνει ή δεν γλιτώνει. Προσπαθεί η ΑΔΕ, το κράτος, να αυξήσει το ποσό που εισπράττει από τη φορολογία.
0: Μάλιστα.
1: Το βλέπουμε στα πλεονάσματα. Παρότι
0: μάλιστα,
1: δηλαδή έχουμε πληθωρισμό και αυτό είναι μια αιτία που έχουμε χρήματα, από την άλλη πλευρά, δηλαδή σαν φορολογικά έσοδα, η άλλη αιτία είναι αυτή που σας λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ξεκινά, κύριε Βασιλάκη, και διασταυρώσεις για μαϊμού, στεγαστικά επιδόματα και απαλλαγές έμφυα, ε.
1: Ναι, αυτό που λέμε την απαλλαγή έμφυα και την απαλλαγή και στη φορολογία, δηλαδή των γονικών παροχών, όλα αυτά είναι στα πλαίσια του ότι δίνω κάποια φοροαπαλλαγή και ελέγχω την νομιμότητα.
0: Ναι.
1: Ένα παράδειγμα τώρα. Θέλω εγώ να ανεγείρω ένα ακίνητο κανονικά και δεν έχω το ποθενέσχες. Δηλαδή όλα είναι καλά, αλλά το ποθενέσχες δεν το έχω.
0: Ναι.
1: Και μου δίνει, υποτίθεται, ένας αδερφός μου που έχει το ποθενέσχες,
0: ναι,
1: τα χρήματα μέσω του πατέρα και κάνει γονική παροχή.
0: Ναι.
1: Αυτά ελέγχονται και ελέγχονται σε επίπεδο και ποινικών και φορολογικών προστήμων και οφειλών. Δηλαδή δεν μπορεί να παραστήσει αυτόν που έχει τα χρήματα και τα δίνει,
0: ναι,
1: κάποιος που δεν έχει χρήματα. Πρέπει από τα ίδια σου τα χρήματα και με τραπεζικό τρόπο να τα δώσεις για να τα χρησιμοποιήσει ο άλλος και να αποδεικνύεται το πραγματικό του γεγονότος.
0: Ναι. Φακέλωμα βέβαια έχουμε από την ΑΔΕ και στις καταθέσεις, κύριε Βασιλάκη.
1: Βέβαια, ναι, κοιτάξτε τι γίνεται. Δίνουν και χώρες στο εξωτερικό, και να μην ξεχνάμε όσοι έχουμε καταθέσεις στο εξωτερικό, γιατί μιλάω για πολλούς ανθρώπους που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: τώρα με το κίνημα,
0: ναι,
1: που έχουν φύγει σε κάποιες χώρες και έχουν κατάθεση και δεν δηλώνουν εδώ πέρα, όταν δεν είναι κάτι εξωτερικού, το παγκόσμιο εισόδημα.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις δηλαδή ένα λογαριασμό στο εξωτερικό κανονικά, δεν δηλώνεις τους τόκους. Αυτό είναι μια απόκρυψη η οποία μπορεί να σε οδηγήσει είτε σε ένα έλεγχο, είτε κανονικά σε καταλογισμό προστίμων και οτιδήποτε. Ναι. Οτιδήποτε αφορά ημεδαπούς, αλλοδαπούς τόκους και από προϊόντα, δηλαδή επενδυτικά, τραπεζικά, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, εφόσον θεωρείσαι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, τα βάζεις. Και δεν είναι ότι αν δεν τα βάζεις, μπορεί να μην είσαι φορολογικά υπόλογος, γιατί μπορεί να έχουν φορολογηθεί στο εξωτερικό, μπορεί να σου συμβεί έλεγχος χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό να καταλάβετε.
0: Εγώ σας είπα πριν ότι δεν γλιτώνει και κανείς, και το είπα καλοπροαίρετα και με την καλή έννοια. Γιατί εμείς διαβάζουμε εδώ ότι και το ενισχύεται το My Data, αυτή η πλατφόρμα, και επεκτείνεται το ψηφιακό πελατολόγιο και η διασύνδεση POS και ταμιακές μηχανές ενισχύονται.
1: Ελέγχονται. Δηλαδή αυτή
0: ελέγχονται,
1: τη στιγμή,
0: σωστή η λέξη.
1: Τα POS,
0: σωστά το είπατε,
1: που δίνουν τα χρήματα σε κάποια τράπεζες άλλων χωρών,
0: ναι,
1: αυτό είναι ο βασικός ελέγχος είναι η μη διασύνδεση με POS, αλλά η δεύτερη περίπτωση είναι που έχεις POS, αφορά μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, είναι γειτονική, ας πούμε, η Βουλγαρία συνήθως,
0: ναι,
1: και είναι POS τα οποία στέλνουν τα χρήματα σε λογαριασμό εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ τώρα είναι, ας το πούμε, το ζήτημα, ότι σε πολλές περιπτώσεις ανακαλύπτονται τέτοια πράγματα με τους ελέγχους ή με τις διασταυρώσεις.
0: Έτσι ακριβώς. Εδώ χαριτολογώντας οι επαγγελματίες, κύριε Βασιλάκη, λένε ότι με το που κόβεται η απόδειξη, πρώτα πληρώνεται το κράτος και μετά ο επαγγελματίας.
1: Κοιτάξτε, με τις προμήθειες είχαμε και μια δικαστική απόφαση, όπως έχετε ακούσει, για τις προμήθειες από κάποιες τράπεζες που έπαιρναν επειδή απλά είχες λογαριασμό,
0: mm-hmm,
1: κάθε μήνα,
0: ναι,
1: και στο μετέτρεπε και σε ένα άλλο τύπου λογαριασμό και έπαιρνε και παραπάνω προμήθεια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είναι αυτά όλα, είναι πράγματα τα οποία, δηλαδή, είναι απαράδεκτα,
0: ναι,
1: και όμως υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Βασιλάκη, θα δώσουν κάτι τι σε εκείνο το Market Pass 26 που ακούγεται?
1: Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει. Ό,τι δώσουν θα πρέπει να γίνει μετά από την εκτίμηση της κατάστασης οικονομικής, γιατί όπως είδατε η αστάθεια που προέκυψε, ας πούμε, από την επέμβαση Τραμπ, Ισραηλινών και οτιδήποτε σε αυτό το χώρο, και από την άλλη πλευρά και από το κράτος του Ιράν, το οποίο αμύνθηκε, εν πάση περιπτώσει, ναι, σε αυτή την περίπτωση, ναι, και προχώρησε και σε κάποια χτυπήματα, ας πούμε, σε γειτονικές χώρες,
0: ναι,
1: τα οποία αποσταθεροποίησαν μια περιοχή και μετά είχαμε την ανάφλεξη. Και μετά αυτό που ζούμε τώρα είναι ο περιορισμός της προσφοράς πετρελαίου, άρα λοιπόν η γενικευμένη αναστάτωση.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό θα δει τι επίδραση έχει προς την πλευρά, την Ελλάδα δηλαδή,
0: ναι,
1: και θα δώσει κάποια στοχευμένα μέτρα, δηλαδή ασπιρίνες όπως λέμε, αλλά θα δώσει, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπούμε σε μια κατάσταση ύφεσης. Εδώ βέβαια μπορεί να λέμε ότι είμαστε στην πρωτιά, 3,5% ας πούμε, και ήταν συγκυριακό, γιατί αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, εδώ είναι το γέλιο ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αφού αυξήθηκε τον Απρίλιο ο κατώτατος μισθός, φυσικά θα έχει αυξήσεις προς όλους, δηλαδή γενικευμένες αυξήσεις. Δεν είναι αλήθεια.
0: Κατανοητό, λένε. Κατανοητό.
1: Αλήθεια λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μόνο που αυτό το ποσοστό της αύξησης σε σχέση με όλο το άλλο το κομμάτι της κατανάλωσης και των αυξήσεων του πληθωρισμού,
0: ναι,
1: δεν έχει σχέση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν λέω παίρνω περισσότερα χρήματα, μάλιστα, καλύπτω τις ανάγκες μου? Όχι.
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν και το πρώτο είναι αλήθεια και το δεύτερο είναι αλήθεια,
0: ναι,
1: αλλά ποιο είναι το πιο θολό, ας το πούμε, το δεύτερο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα για να μην δημιουργούμε έτσι ελπίδες και μέχρι να ανακοινωθεί αυτό το Market Pass για το οποίο σας ρώτησα, για Σεπτέμβρη πάει έτσι?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι. Α, ναι, και πάει για Σεπτέμβρη και αν γίνει θα είναι και αναδρομικό, να το πούμε και αυτό.
1: Εννοείται, εννοείται. Μα δεν πάντα, όπως είδατε, να μιλήσουμε και για τα ενίκια, μιας και έχουμε και χρόνο από ό,τι βλέπω, δηλαδή για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Είδατε ότι η ενίσχυση, ακόμα και για αυτούς που είναι γιατρείς ενισχύσεις, δηλαδή νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς,
0: ναι, ναι, ναι,
1: κλπ, που θα πάρουν δηλαδή πρώτο το Σεπτέμβριο και μετά Νοέμβριο, ας το πούμε, τα άλλα δύο ενίκια, έτσι σαν ενίσχυση, ας το πει κανείς, για να μπορούν να επιβιώσουν στα νησιά και σε οτιδήποτε, δηλαδή σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μιλάμε για νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς κλπ.
0: Ναι.
1: Δίνονται το 25, θα δοθεί το Σεπτέμβριο του 26, δηλαδή, ναι, το επίδομα του 25 ενικίου δίνεται το Σεπτέμβριο του 26. Άρα λοιπόν το καταλαβαίνουμε ότι όλα πάνε πίσω, γιατί δεν γνωρίζουν το βάθος της κρίσης, το, ναι, βάθος δηλαδή της κατάστασης, όπως,
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι. Έχω μια ερώτηση, μάλλον ακροάτρια θα πω, ναι. Για το επίδομα μητρότητας του 26, γνωρίζετε κάτι κύριε Βασιλάκη?
1: Κοιτάξτε τώρα, το επίδομα μητρότητας, είναι αυτοί οι 9 μήνες, γιατί αυτό είναι το ερώτημα, ας πούμε, για αυτούς τους 9 μήνες δηλαδή που δίνεται, αν εννοεί αυτό, κοιτάξτε, που υποκαθιστά το εισόδημα από εργασία,
0: ναι,
1: αν εννοεί αυτό,
0: ναι,
1: ας το πει κανείς, υπάρχει αυτή η ενίσχυση, θα υπάρξει, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί,
0: ναι,
1: το θέμα είναι ότι αν εννοεί κάποιο άλλο επίδομα μητρότητας, δηλαδή έχει και κάποιες όρους αυτό.
0: Όχι, ήταν... ρωτάει ή διευκρινίζει,
1: ναι, ναι.
0: Έχει ακούσει, λέει, ημερομηνία 21 Μαΐου, τότε θα καταβληθεί το...
1: Ναι, ναι, όλα τα επιδόματα καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη τέτοιου τύπου,
0: ναι,
1: την τελευταία εργάσιμη του μήνα, που είναι αυτός ο μήνας, δηλαδή,
0: ναι,
1: ό,τι αφορά θα καταβληθεί το τέλος του μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Που είναι η τελευταία εργάσιμη 29 του μήνα, γιατί τότε καταβάλλεται και στους, σε αυτούς που είναι οι, που δικαιούνται, δηλαδή, όπως λέμε, των υπερηλίκων και τέτοια, μαζί με αυτό τα επιδόματα συνήθως καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.
0: Ναι. Πάντως, κύριε Βασιλάκη, δυσκολεύουν τα πράγματα.
1: Ναι. Προσέξτε τώρα. Για να υπάρξει αυτό το επίδομα μητρότητος είναι 200 μέρες ασφάλιση τα δύο τελευταία έτη, και δίνεται το επίδομα. Δηλαδή πρέπει και εργαζόμενοι να είναι γυναίκα η οποία παίρνει το επίδομα μητρότητας και από την άλλη πλευρά, δηλαδή αυτό ήθελα να πω, ότι υπάρχουν και προϋποθέσεις όπως λέμε για να μπορεί να το πάρει.
0: Ναι. Τώρα εμείς το έχουμε ρίξει και στο βαρύ μας χαρτί, περιμένουμε εδώ και τουρισμό. Η αλήθεια είναι, έχουμε και ήδη γίνονται, πρέπει να πω, γιατί το βλέπουμε, ήδη έχουμε σαφάρι ελέγχων λίγο πριν την τουριστική περίοδο.
1: Ναι, κοιτάξτε, οι έλεγχοι είναι καλό να γίνονται, αλλά να μην γίνονται υπερβολές στους ελέγχους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό που λέμε, να γίνεται ο έλεγχος για να εκδίδεται η απόδειξη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, ο έλεγχος είναι καλός και αναγκαίος όταν δεν διαταράσει σε μια περιοχή, ας το πούμε, τις συνθήκες.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να φοβούνται οι επαγγελματίες την ώρα δηλαδή, που δραστηριοποιούνται, που είναι στο πικ, στο ανώτερο, ας πούμε, της δραστηριότητας, να είναι το εστιατόριο και να λέει τι θα γίνει τώρα, ας πούμε, θα μου μπει και μπορεί να με κλείσει για δύο μέρες, ας πούμε, παράδειγμα σας λέω, σε περίπτωση φορολογικών παραβάσεων και παρατυπιών. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει μια ομαλότητα, μια εισπραξιμότητα και αφού έχουν καταβάλει και προκαταβολές οι φορολογούμενοι, δηλαδή επιχειρήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή και στο θέμα των προκαταβολών βλέπετε ότι είναι ακόμα ζητούμενο η μείωση των προκαταβολών φόρου να μειωθούν. Δηλαδή το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά πάντα γίνεται κάποια στιγμή πριν από εκλογές και τέτοια βλέπουμε δηλαδή τελικά να γίνεται και κάτι. Παρέχονται δηλαδή τα τρία χρόνια της, πώς λέμε, της κοινοβουλευτικής περίοδου και στο τέταρτο γίνεται κάτι που αφορά τον κόσμο και είναι ισχυρό, δομικό δηλαδή.
0: Ναι. Δεν ξέρω κύριε Βασιλάκη πώς να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Θέλω να πω, επειδή είμαστε και σε παγκρίτιο επίπεδο, ότι πάντα κάθε φορά που ζητούμε τις γνώσεις σας, τις συμβουλές σας, είστε εδώ. Τώρα οι πολίτες έχουν και τη δυνατότητα, γιατί ξέρουμε πόσο αγαπάτε την ΕΡΤ, να σας βλέπουν και μέσα από τους δέκτες μας, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, βέβαια. Yeah. Δηλαδή στηρίζουμε την ΕΡΤ, στηρίζουμε, λοιπόν, στηρίζουμε πρακτικά ένα τραγούδι Μαρέας, είναι το «Εμείς» με το Ρέμο και τη Μαντώ. Γιατί έβγαλε και καινούριο τραγούδι η Μαντώ, ας το πούμε.
0: Το ακούει ο ηχολήπτης μας, το ακούει ο Μάνος Παπαδάκης τώρα.
1: Το καθητές κορυφής με τη σημαία μας ψηλά.
0: Εμείς Μαντώ.
1: Πρωτιές στην ΕΡΤ,
0: ναι,
1: που λέμε. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι το κανάλι του πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο του πολιτισμού και της ενημέρωσης. Δηλαδή δεν δίνει μόνο στην ψυχαγωγία το βασικό του κομμάτι, ας το πούμε. Είναι η ενημέρωση, είναι ο πολιτισμός, είναι τα ντοκιματέρ, είναι η έρευνα, είναι οτιδήποτε, είναι στο ακριτικά μέρη, ξέρετε τώρα έχω το γιο τους φούρνους και ας το πούμε ορισμένα πράγματα φούρνους Κορσεών Ικαρίας.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπετε ότι η ανάδειξη θεμάτων και η προβολή θεμάτων μέσα από τη δημόσια συχνότητα, μέσα από την ΕΡΤ, ΕΡΤ Αιγαίου που λέμε από πάνω πάλι.
0: Ναι, βέβαια. ΕΡΤ παντού, λοιπόν, λέμε.
1: ΕΡΤ παντού,
0: ναι.
1: Μυρσίνη Τζινέλη εκεί.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Το κορίτσι εκεί, βεβαίως.
1: Βέβαια, πάντα γνωστή και από μουσική οικογένεια.
0: Βεβαίως.
1: Τα χαιρετίσματα.
0: Αν προλάβουμε, θα το βάλουμε τώρα. Αν δεν προλάβουμε, θα το βάλουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Βεβαίως, αφιερώστε το στην Κρήτη, στην πατρίδα μου, αλλά κυρίως στα Χανιά, όπου στα 14 μου χρόνια είδα τον κόσμο από ψηλά, από τον Άγιο Μαθαίο, από την Ιερατική Σχολή, την καλημέρα μου πλέον στη Μητρόπολη και Κισάμου και Σελήνου και στα Χανιά, όπως λέμε, στη Μητρόπολη. Να είμαστε καλά, την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιστορική συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στον Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Η Κίνα έχει προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου, όπως και πολλοί βασικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία. Ο Τραμπ θα πιέσει επιπλέον ώστε να μην δοθούν κινέζικα αντιαεροπορικά συστήματα στο Ιράν. Παράλληλα, θα θέσει το ζήτημα της Ταϊβάν, αντιμετωπίζοντας το κινέζικο αίτημα για μείωση της παροχής αμερικανικών όπλων στην Ταπέη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν να πείσουν την Κίνα να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια να πιστεί το Ιράν να εγκαταλείψει τις δραστηριότητές του στον κόλπο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στο Fox News. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Λίγα 24 ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Ο J.D. Vance έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άρχισαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου, λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των Αλιαίων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Κλείνοντας τη μαραθώνια συζήτηση στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς έκανε λόγο για ουσιαστικές παρεμβάσεις που διορθώνουν αδικίες και αστοχίες. Όπως ανακοίνωσε, θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης με στόχο τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της κοινωνίας. Το δικαστήριο απαγορεύει οριστικά στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση των 0,80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλός τρεχούμενος, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την ίσπραξη της συνδρομής και να προχωρήσει σε επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη παρακρατηθεί από τους πελάτες. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1560 μη επανδρωμένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του. Ο καιρός.
Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, Βόρεια Ηπειρωτικά και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Δικητά, για να ετηθώ πενδήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers, και κάνεις ζωάρα.
5: Η βάφο της κουρτίνης.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφο της κουρτίνης στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κρυπτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρυπτοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρυπτοδομήshop.gr.
8: Ναι, κυρία κρυπτοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
11: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
15: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μια ακόμη νυχτερινή επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης. Πρόκειται για 31 άτομα που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex 42 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου και περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και από εκεί θα μεταφερθούν στο προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγιά. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, στο δρόμο που οδηγεί προς τον Αλμυρό. Λίγο μετά τις 6.30 το πρωί, μια μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με επαγγελματικό όχημα, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος υπέστη τραύματα και χρειάστηκε άμεσα ιατρική βοήθεια. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 21χρονης σύζυγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, απολογήθηκε χθες στην ανακρίτρια Ηρακλείου και σύμφωνα με τον κύριο Γιάννη Βέρα, ενός εκ των συνηγόρων του, είπε ότι ο τραυματισμός της σύζυγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Ο εντοπισμός ενός πτώματος άνδρα μέσα στις παλιές δικαστικές φυλακές των Χανίων σήμανε συναγερμό νωρίς χθες το απόγευμα στις αρχές. Επρόκειτο για πτώμα άνδρα περίπου 45 ετών που πιθανολογείται ότι είχε αφήσει εκεί την τελευταία του πνοή πριν από μερικές ημέρες. Η νεκροψία νεκροτομή θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου του άτυχου άνδρα. Με την κατάθεση της γιατρού του ΕΚΑΒ που έφτασε πρώτη με το ασθενοφόρο στο σπίτι όπου διέμενε ο τρίχρονος άγγελος με τη μητέρα του και τον πρώην σύντροφό της, το πρωινό της δίκης της 6ης Ιανουαρίου 2025 συνεχίστηκε χθες στο Ηράκλειο η δίκη για τη δολοφονική κακοποίηση του παιδιού. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου, ο γιατρός κατέθεσε ότι βρήκε το παιδί στον καναπέ παγωμένο. Ότι η μητέρα του αρνήθηκε τόσο να πάρει αγκαλιά το παιδί προκειμένου να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο, όσο και να το συνοδεύσει μαζί με τους διασώστες στο νοσοκομείο. Από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάτι περαιτέρω πλην των παθολογικών αιτιών για το θάνατο του βρέφους, ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ήδη βεβαρημένο ιστορικό υγείας από τη γέννησή του. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα στην Κρήτη, αλλά αυτή τη φορά εν πτήση. Πρόκειται για ένα ζευγάρι Βρετανών που ταξίδευαν μαζί με το ανήλικο παιδί τους από τη Βρετανία και συγκεκριμένα από το Λίντς με προορισμό το Ηράκλειο. Ο 39χρονος και η 37χρονη διαπληκτίστηκαν στη διάρκεια της πτήσης, αφού ο άνδρας είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Συνελήφθη από την αστυνομία μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Με τεράστια επιτυχία και απήχηση και πλήθος επισκεπτών, ασυραίοι από όλη την Κρήτη και όχι μόνο, ολοκληρώθηκε το 4ο Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού και Εμπειρεών του Δήμου Χανίων στο Ενετικό Λιμάνι το τριήμερο από τις 8 μέχρι και τις 10 Μαΐου. Συμμετείχαν συνολικά 71 εκθέτες, ιδιώτες και φορείς από όλη την Κρήτη. Και ο καιρός σχεδόν έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια τη ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά.

Ήρθαμε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είναι 9 και 20 πρώτα λεπτά και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα εδώ με τον Μάνο Παπαδάκη που φροντίζει τον ήχο για εσάς, την Κλικερία Γρηγοριού που μας βοηθάει στη γραμματιακή υποστήριξη, τη Μαρίνα Μανταγάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα πάμε σήμερα. Με τα πιο φρέσκα νέα ξεκινήσαμε στο το Παγκρίδιο Δελτίο Ειδήσεων σήμερα, γιατί εμείς βλέπουμε ο καιρός φτιάχνει. Έρχεται κόσμος, αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές. Ο καιρός χαλάει, σταματάνε οι βάρκες να έρχονται, ξαναφτιάχνει ο καιρός, ξαναέρχονται οι βάρκες. Η τελευταία βάρκα με 31 μετανάστες εντοπίστηκε νωρίς το πρωί, 42 ναυτικά μίλια λοιπόν νότια της Γάβδου. Ήταν ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής, έπλεε λοιπόν εκεί, εντόπισε τη Λέμβο, προχώρησε με ασφάλεια, περισυνέλεξε τους μετανάστες, τους πήγαν στην Παλαιόχωρα, από εκεί είναι τα εκεί, εντόπισε τη Λέμβο, προχώρησε με ασφάλεια, περισυνέλεξε τους μετανάστες, τους πήγαν στην Παλαιόχωρα, από

που βγήκε Σάββατο ήταν, στο Earth News είπε ότι 70% έχουν μειωθεί οι μεταναστευτικές ροές. Όμως έχουμε και μια ανακοίνωση από το Λιμενικό Σώμα, ελληνική άκτοφυλακή, που δίνει τα στοιχεία και λέει ότι οι μεταναστευτικές πιέσεις στα θαλάσσια σύνορα της χώρας μας γενικότερα, έτσι, είναι αυξημένες, ήταν αυξημένες τον Απρίλιο του 2026, δηλαδή τον προηγούμενο μήνα. Δίνει λοιπόν και τα στοιχεία, και τα στοιχεία τι λένε, ότι έχουν καταγραφεί 31 περιστατικά παράτυπης εισόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα και 9 περιστατικά παράτυπης εξόδου προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα λένε οι άνθρωποι, οι υπηρεσίες δηλαδή του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, και δίνουν και εξηγήσεις λέγοντας ότι στα περιστατικά παράτυπης εισόδου συνελήφθησαν 999 αλλοδαποί και 29 διακινητές. Στην κατηγορία της παράτυπης εξόδου, που αφορά δηλαδή αλλοδαπούς που επιχείρησαν να πάνε παράνομα σε άλλα κράτη, είχαμε 15 συλλήψεις αλλοδαπών και είχαμε και μία σύλληψη διακινητή. Αυτά τα ίδια στοιχεία λένε ότι στις υποθέσεις παράτυπης εξόδου κατασχέθηκε και ένα όχημα, εντοπίστηκαν και 2 πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, δεν καταγράφηκαν κατασχέσεις σκαφών για το συγκεκριμένο μήνα, δηλαδή για το μήνα που μας πέρασε, τον Απρίλιο. Αφορούν αποκλειστικά τα στατιστικά στοιχεία που είναι αποκλειστικά περιστατικά στα οποία επιλήφθησαν οι κατατόπους λιμενικές αρχές. Αυτή είναι η ανακοίνωση που έχουμε από το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή για ένα μήνα μόνο, για τον Απρίλιο του 2026 που μας πέρασε λοιπόν, και που δείχνουν τα στοιχεία αυτά ότι είναι αυξημένες οι μεταναστευτικές ροές, έτσι ιδιαιτέρως τον μήνα που μας πέρασε.

Ο Περιφερειάρχης μας είναι στο 19ο νοσηλευτικό συνέδριο. Είναι το Πανελλήνιο Επιστημονικό και Επαγγελματικό συνέδριο που γίνεται εκεί στο Ηράκλειο. Είναι μια εκδήλωση που συμπίπτει με τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας νοσηλευτή. Και εκείνο που είπε ο κύριος Αρναουτάκης, συνεχής λέει και αδιαπραγμάτευτη η στήριξη στην υγεία. Η ομιλία του είχε τίτλο «Παρελθόν, παρόν και μέλλον» και αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή του νησιού μας και απευθυνόμενος στους συνέδρους είπε ότι η στήριξη της περιφέρειας στη λειτουργία των νοσοκομείων και των δομών υγείας με την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών, την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού είναι συνεχής, λέει ο Σταύρος Αρναουτάκης, και αδιαπραγμάτευτη. Βεβαίως είπε επίσης ότι η υγεία αποτελεί το μέγιστο αγαθό και η προστασία της είναι χρέος της πολιτείας. Το θέμα είναι κατά πόσον στην πράξη οι πολίτες που είτε οι ίδιοι είτε συγγενικά τους πρόσωπα τα φέρνει έτσι η ζωή και επισκέπτονται ή χρειάζονται τις παροχές αυτές του νοσοκομείου και των δομών γενικότερα, βρίσκουν άκρη ή έχουμε τα προβλήματα αυτά που καταγράφομαι ιδιαίτερα στην Κρήτη και συγκεκριμένα έτσι και περισσότερο σε κάποιους νομούς που βγαίνουν οι άνθρωποι αυτών των νοσοκομείων συχνά πυκνά στους δρόμους απαιτώντας αυτό που λέει ο κύριος Αρναουτάκης, δηλαδή ότι είναι χρέος της πολιτείας να βοηθά, να προστατεύει αυτό το μέγιστο αγαθό που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η υγεία μας.

0: Να είμαστε, εδώ είμαστε, 9 και 30 πρώτα λεπτά, αυτό το όμορφο πρωινό, το 14ο του Μαΐου που διανύουμε. Μόνη μου έφυγα από το τραγούδι, δίδυμο γυρίσαμε, εδώ. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, δεν το κρύβω. Είναι ο συναδελφός μου, ο Περικλής, ο Κουκλάκης μαζί μου.
1: Καλημέρα Μαρίνα.
0: Γιατί περιμένουμε νέα σήμερα από το Φαράγγι της Σαμαριάς. Το Φαράγγι της Σαμαριάς που παραδοσιακά άνοιγε 1η του Μάη. Πολλοί ρωτούν, την επισκεψιμότητά του την ξέρετε όλοι.
1: Και ειδικά αυτούς τους μήνες, συγγνώμη που σε διακόπτω τον ρυθμό σου, αλλά είχε πάρα πολύ επισκεψιμότητα ειδικά αυτούς τους μήνες. Δηλαδή αρχές σεζόν και τέλη, που δεν έχει πολλές ζέστες ακόμα, που το πρωί είναι πολύ ευχάριστο για να το διαβείς αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι. Το διάβα. Είχε πάρα πολύ επισκεψιμότητα. Τώρα όμως καθυστερεί.
0: Ναι. Λοιπόν, και υπήρξε και μια αυτοψία τις προηγούμενες ημέρες από τον καθήλυνα αρμόδιο, από τον καθηγητή, τον κύριο Ευθύμη Λέκα. Και περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι έβγαλε αυτή η αυτοψία, να τον καλημερίσουμε, να τον καλωσορίσουμε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους.
0: Τι νέα έχετε να μας πείτε, κύριε Λέκα, τι είδατε εσείς?
1: Ελπίζουμε αισιόδοξα και καλά, αλλά πείτε μας ακριβώς, χωρίς φόβο και πάθος, το τι αντικρίσατε.
2: Κοιτάξτε, η αυτοψία στο Φαράγγι της Σαμαριάς τώρα γίνεται.
0: Ναι.
2: Μάλιστα γίνεται σήμερα. Mm-hmm. Και γίνεται σήμερα και χτες και προχθές.
0: Ναι.
2: Είδε συνεργάτες μου είναι μέσα στο Φαράγγι, διενυκτέρες είναι μέσα στο Φαράγγι. Και περιμένουμε τα αποτελέσματα της αυτοψίας αύριο. Έτσι ώστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα και να καταλήξουμε στην πρόταση που θα κάνουμε.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Τι σας λένε οι συνεργάτες σας, γιατί ο δήμαρχος των Σφακίων, ο κύριος Γιάννης Ζερβός, είπε ότι υπάρχουν θεματάκια, δηλαδή θέματα υπάρχουν από τις βροχές της χειμερινής περίοδου.
1: Και το γνωρίζουμε, και το κάνουμε, διότι και η ανακοίνωση του ΦΠΚ είναι ότι παρατείνεται έτσι το άνοιγμα, η εκκίνηση της περιπατητικής σεζόν εντός του Εθνικού Δρυμού.
2: Κοιτάξτε, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο αρχικά. Ποιο είναι αυτό το σχόλιο? Είναι ότι τα Φαράγγια συνολικά στην Κρήτη και βεβαίως αυτό της Σαμαριάς είναι ένας χώρος ιδιαίτερης, είναι ένας χώρος απαράμιλου φυσικού κάλους. Όλα τα Φαράγγια της Νότιας Κρήτης έχουν προέλθει από μεγάλες γεωδυναμικές διεργασίες, οι οποίες εξελίχθηκαν τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια στην Κρήτη. Και βέβαια τα Φαράγγια αυτά αποτελούν ένα φυσικό μνημείο. Όχι μόνο της Σαμαριάς, αλλά και τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Αυτό το φυσικό μνημείο θα πρέπει να αποδοθεί στο κοινό. Θα πρέπει να αποδοθεί στο κοινό για να το θαυμάζει και να το απολαμβάνει. Θα πρέπει να αποδοθεί στο κοινό, γιατί υπάρχει τεράστιο οικονομικό ενδιαφέρον στην περιοχή.
0: Ναι.
2: Ας μην ξεχνάμε ότι πολλές επιχειρήσεις στην Νότια Κρήτη, η οποία είναι ως ένα βαθμό υποβαθμή οικονομικά, τα Φαράγγια για να αρχίσουν να λειτουργούν. Αυτό που χρειάζεται όμως, ο πιο παράμετρος, είναι ότι θα πρέπει να αποδώσουμε τα Φαράγγια στο κοινό με ένα αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας. Δηλαδή, ούτως ή άλλως.
1: Το αυτονόητο αυτό. Τώρα θα σας διακόψουμε λίγο, διότι υπάρχει ένα θέμα με τηλεφωνική επικοινωνία. Δεν ξέρω αν έχετε καλό σήμα, αν μπορείτε να μετακινηθείτε ελαφρώς, γιατί δεν σας ακούμε πολύ καθαρά. Αλλά και να κάνουμε επιτόπου την ερώτηση, να προχωρήσουμε παρακάτω για να μην έχουμε θέμα στη διακοπή της σύνδεσης. Οι πρώτες ενδείξεις ποιες είναι και προς τα πού πάμε? Δηλαδή, οι παρεμβάσεις γίνονται πολύ καιρό τώρα. Αλλά πού θα φτάσουμε?
2: Κοιτάξτε, μετά το τέλος της αυτοψίας που κάνουν συναδελφοί μου στο μέσο της Φαραγγιάς της Μαριάς, θα είμαστε θέση τη Δευτέρα να κάνουμε την πρόταση στο ΦΠΚ, έτσι ώστε να δούμε αν έχει να φανάρει τα Φαράγγια με ποιους περιορισμούς. Τι ακριβώς επιδοκινδύνου υπάρχει, ποια θα είναι η εκτίμηση.
1: Δυστυχώς δεν σας ακούω πολύ καθαρά.
2: Και με ποια προληπτικά μέτρα.
1: Αν είναι εύκολο λίγο να μετακινηθείτε, διότι δεν σας ακούμε πολύ καθαρά, νομίζω και είναι κάποια διαδικασία.
2: Δεν είναι
1: εφικτό.
2: Ωραία.
1: Η δική σας εικόνα, που έχετε πολύ καλή εικόνα, έχετε ξαναμπεί στο Φαράγγι αρκετές φορές, ποια είναι? Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι παρεμβάσεις που γίνονται, πώς θα κρατήσουν?
0: Να σας πω, κύριε Λέκα, με συγχωρείτε, ξέρετε γιατί σας ρωτάμε. Επιβεβαίωσε ο κύριος Ζερβός ότι η κατάσταση φέτος είναι, τα προβλήματα μάλλον, είναι πιο σοβαρά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό.
1: Σωστά.
2: είναι τεράστιες σχέσεις με πέρυσι πρόπερση, γιατί φέτος είχαμε έναν πολύ έντονο χειμώνα, είχαμε φαινόμενα τα οποία προκάλεσαν κατανόησεις εμπλησίες, ροές εδαφών, ροές κορυμάτων, πλημμυρικά φαινόμενα μέσα στο φαράγγι, και όχι μόνο στο φαράγγι της Αμαριάς, αλλά και άλλα φαράγγια. Συνεπώς, οι παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν είναι μεγάλες. Δεν μπορούσε το φαράγγι να ανοιχθεί από τη Μαΐου, όπως φαινόταν κάθε χρόνο, γιατί είχαμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Άρα το 1η Μαΐου δεν είναι ορόσημο. Το θέμα το δικό μας είναι να ανοίξει το φαράγγι, να ανοίξει κάποια επίπεδα αποδεκτής ασφάλειας και συνέχεια ουσιαστικά να λειτουργήσουν και όλοι οι επιχειρήσεις οι οποίες...
1: Παρεμβάσεις γίνονται ήδη στο φαράγγι, κύριε Λέκα? Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε, γίνονται?
2: Έχουν γίνει και συνεχίζουν. Mm-hmm. Παρεμβάσεις.
1: Η αίσθησή σας, μπορούμε να δώσουμε κάτι σαν πρόβλεψη έτσι? Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό.
2: Θα κάνω πρόγνωση, να πρώτα να έχουμε τα δεδομένα και στη συνέχεια ευχαρίστως να κάνουμε αυτή την πρόβλεψη.
0: Ναι.
2: Εμείς
0: δεν γνωρίζαμε, κύριε Λέκα.
2: Εμείς
0: δεν γνωρίζαμε τις εργασίες που γίνονται καθόλου το τριήμερο. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Ζερβό, που είμαστε σε επικοινωνία, είχε πει ότι ενδεχομένως σήμερα να υπήρχε έτσι, ακόμα η και εικόνα, η ημερομηνία, ναι. Και βέβαια η εικόνα, γιατί το είπατε και μόνο σας.
2: Κάνουμε λίγο υπομονή. Ναι. Ξέρω ότι η είδηση είναι η είδηση και πρέπει να βγει, αλλά ας κάνουμε λίγο υπομονή.
1: Δεν έφυγε απλά είδηση. Είναι απλά ότι η τοπική κοινωνία εκεί τη Αγία Ζουμέλη είναι ο ζωτικό τη χώρο, οικονομικό και κοινωνικό, είναι το φαράγγι.
2: Δεν το συζητάμε. Εγώ ξέρω όλου του επιχειρηματίε, όλου του κατοίκου τη Αγία Ζουμέλη και των γύρω περιοχών. Έχω αρκετέ φορέ συζητήσει μαζί του. Είμαστε πια φίλοι γνωστοί.
0: Ναι, γιατί...
2: οπότε τους αντιλαμβάνομαι πλήρως την ανησυχία τους και βέβαια την προσδοκία τους να ανοίξει το φράγκι.
0: Μα το είπαμε και πριν, είναι 14 ο μήνας, ήδη το πρώτο 15ήμερο είναι χαμένο. Κόσμος υπάρχει, έτσι ενημερωτικά, κύριε Λέκα. Τουρίστες δηλαδή υπάρχουν, έχει ήδη ξεκινήσει δηλαδή η περίοδος εδώ και εκείνοι αγωνιούν γι' αυτό και μόνο το λόγο. Είναι συνέπειες οικονομικές, υπάρχουν έτσι αυτή την ώρα.
2: Ακριβώς, αλλά τι να κάνουμε, μπορούμε να περνήσουμε τα
0: ασφάλεια.
2: Το προηγούμενο Σάββατο έπεσαν βροχές οι οποίες είχαν να πέσουν 70 χρόνια μέσα.
1: Σωστά, σωστά. Το έχουμε καταλάβει, το έχουμε τονιστεί το πόσο πηγαίνει φέτος βροχό. Δηλαδή από τις συνθήκες απόλυτης ξηρασίας τα προηγούμενα χρόνια ή τέλος πάντων τους προηγούμενους μήνες, έχουμε φτάσει σε μια υπερτροφοδότηση του υδροφορορίζοντα, το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Η ζέση μας είναι και εμάς, όχι για να βγάλουμε την είδηση προφανώς. Καλό και αυτό, καλοδεχούμενο. Αλλά είναι αυτή η αγωνία που έχει ο κόσμος που δραστηριοποιείται εκεί και γενικότερα συνολικά η αυτοδιοίκηση που υπάγεται και στο Δήμο Πλατανιά και στο Δήμο Σφακίων. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα εκεί πέρα. Οπότε όλοι είναι με κομμένη την ανάσα για το πότε θα ανοίξει επιτέλους το φαράγγι. Πάντως, σίγουρα δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε στιγμές του 2024 με σοβαρούς τραυματισμούς, με θανάτους εντός του Εθνικού Δρυμού. Δεν το συζητάμε αυτό. Ως προς αυτό, μπορούμε να μας πείτε το εύρος των παρεμβάσεων?
2: Υπάρχουν παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει και στην αρχή της χρονιάς, οι οποίες ακυρώθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα. Υπάρχουν παρεμβάσεις που γίνονται και τώρα. Κοιτάξτε, για κανέναν δεν είναι εύκολο. Και κυρίως δεν είναι εύκολο για μένα προσωπικά, που αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την ασφάλεια των επισκεπτών του Φαραγγιού.
0: Βέβαια.
2: Οι οποίοι είναι αρκετές χιλιάδες και αρκετές χιλιάδες στο Κορταλιώτικο, αρκετές χιλιάδες στο Κοτσιφού και στα άλλα φαράγγια της Νότιας Κρήτης.
0: Ναι. Παρεμπιπτόντως, για το Κουρτελιώτικο έχετε να μας πείτε κάτι?
2: Και εκεί χρειάζεται ορισμένες παρεμβάσεις. Ναι. Ήμουν την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή, και το Σάββατο.
0: Ναι.
2: Χρειάζεται παρεμβάσεις. Είναι πιο εύκολο. Βεβαίως γίνεται το τεράστιο πρόβλημα της ασφάλειας στο οδικό άξονα που υπέρχεται του μονοπατιού και εκεί έχουν διατυπωθεί διάφορες λύσεις, να γίνει σύραγγα, να γίνουν διάφορα έργα κτλ. Στα πλαίσια αυτά, εκείνο το οποίο μάλλον προγραμματίζουμε είναι την Πέμπτη θα γίνει κάποια ευρεία, εν πάση περιπτώσει, σύσκεψη φορέων των περιοχών, έτσι ώστε να μπει ένας προγραμματισμός, δηλαδή να μην τρέχουμε χρόνο με το χρόνο, να μπει ένας προγραμματισμός για να ξέρουμε τι κάνουμε σε βάθος χρόνου και να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη της περιοχής σε μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα.
0: Uh-huh. Ναι, καλά, η αλήθεια είναι και εκεί θα καταλήξουμε, κύριε Λέκα, ότι αν δεν πείτε εσείς το OK, δηλαδή αν δεν υπάρχει η επιστημονική διαβεβαίωση ότι είναι ασφαλές, ασφαλή τα φαράγγια μας,
1: όλα, ναι.
0: Έτσι, δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
2: Λοιπόν, θα βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση.
0: Ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λέκα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά, γεια σας. Ειδικά φέτος που ήταν έτος τα φαινόμενα, έγινε ο χαμός. Ό,τι έργα κάναμε πέρυσι, κάναμε την έργα.

Με αυτά και με αυτά δεν ξεφυλίσαμε τις εφημερίδες σήμερα. Δίκιο έχετε, θα το κάνουμε τώρα και θα αρχίσουμε εκεί με τον αγώνα της Κρήτης. Κοσματόπουλος, η Σούδα κόμβος πολεμικών επιχειρήσεων είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Σκέψη από μια επίσκεψη που μας έκανε να νιώθουμε ξένοι. Μουσικό σχολείο σε αδιέξοδο η υπόθεση των διοκόμενων μαθητών. Γάβδος, κατέστρεψαν τις καλύβες και τώρα καθαρίζουν οι πολίτες. Συνέλαβαν τον καθηγητή Πατέλη σε δράση στην Κένια, δημοτική αγορά, στην τελική ευθεία για την επαναλειτουργία και καταγγελία Ryanair, η Fraport τσέπωσε τη μείωση τέλους. Αυτό είναι το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. Πάντως η αλήθεια είναι ότι θα είναι πλήγμα. Άπαξ και κοπούν οι συνδέσεις που έχουμε και Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Έγινε και ρεπορτάζ, πρέπει να σας πω, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε γύρω από το θέμα αυτό. Μιλήσαμε και με πράκτορες του τουρισμού εδώ στην Κρήτη που λέγανε ότι ναι, θα έχουμε θέματα. Μιλήσαμε και με το Σύλλογο Ξενοδόχων που μας είπαν ότι έφερνε κόσμο η Ryanair και ειδικά με αυτές τις πτήσεις. Είναι και πάρα πολλοί φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να πω, και οι επισκέπτες από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν φτηνό το εισιτήριο για τις συγκεκριμένες πτήσεις και ήταν και χωρίς στάσεις, έτσι. Και η σύνδεση που είχαμε Χανιά Πάφος και αυτή ματαιώνεται με τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις. Βέβαια θα πω ότι η πράκτορα, συγκεκριμένα ο κύριος Σταύρος Πατεράκης που μιλήσαμε, μας είπε ότι ας περιμένουμε λίγο, μεσολαβεί και η τουριστική περίοδος και ίσως υπάρξει μια δεύτερη σκέψη, ίσως επαναδιαπραγματευτούν. Χρήματα είναι, πολλά χρήματα είναι. Ίσως κάνουν δεύτερες σκέψεις και πρότεινε βέβαια να καθίσουν οι δύο πλευρές μαζί με την κυβέρνηση στο τραπέζι, μπας και βρούνε κάποια λύση. Αυτά παρένθεση για το θέμα αυτό. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση, ανάπτυξη σε δύο καθοριστικούς άξονες με το βλέμμα σε ένα βιώσιμο και ανθεκτικό τουριστικό προϊόν. Χρήστος Δήμας, 5 νέες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. ΤΕΕ για τις απαλωτριώσεις στον ΒΟΑΚ χρειάζεται ψυχραιμία, σοβαρότητα και έγκαιρη ενζήτηση τεχνικής και νομικής καθοδήγησης. Κωστής Χατζηδάκης, προχωρούν τα μεγάλα έργα στην Κρήτη. Σε πλήρη λειτουργία η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων του Ροδακίνου στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Στους δρόμους οι δημόσιοι υπάλληλοι στο Ρέθυμνο με αιχμή τις χαμηλές αποδοχές και τα εργασιακά είναι τα θέματα της κριτικής επιθεώρησης. Πάμε Λασίθι να βρούμε την εφημερίδα Ανατολή. Εντός του καλοκαιριού τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Διαβεβαιώσεις από την εταιρεία κατασκευής. Πώς θα γίνει η μοιρασιά του νερού από το φράγμα πως ελέμει. Οι ανάγκες νερού στην περιοχή Ελούντας, αφαλάτωση και αντιμετώπιση των διαρροών. Αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού έχουν το πανό του νομαρχιακού τμήματος ΑΔΔΗ με το τι διεκδικούν εχθές που και εκεί βγήκε. Στους δρόμους. Επιτυχημένη αποστολή για τον ΣΚΟΑΝ στο Πανελλήνιο Αγώνα είναι ένα θέμα που έχει με φωτογραφικό υλικό η εφημερίδα Ανατολή στο δικό της πρωτοσέλιδο. Βγαίνει και η φωνή του Μαλεβιζίου, λάθη από το Α έως το Ω σε περιπέτειες, εκατοντάδες ιδιοκτήτες, σε ροδιά, αχλάδα και φόδελε. Σωρία ασφαλμάτων στις αποτυπώσεις των ακινήτων την ώρα που εκκινούν με διαδικασίες εξπρές οι αναγκαστικές απαλωτριώσεις. Δολοφονία νικήστρα του δικαίωση και μάρτυρες ζητάει η οικογένεια. Υπόθεση Παντάνασα στη φυλακή ο 30χρονος σύζυγος. Ανάπλαση κέντρου Γαζίου πόρτα-πόρτα η ενημέρωση των καταστηματαρχών. Αύριο η συνάντηση της Δημοτικής Αρχής με τους εκπροσώπους των εμπόρων. Πληρωμές αγροτών, ο νέος χάρτης των ενισχύσεων για το 2026. Το βαρύ τίμημα, τίτλοι τέλους για τη βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομεία. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και μεγάλο πρόβλημα και για τους κτηνοτρόφους και για τους μελισσοκόμους. Ραβασάκια της Ελλάς, εκτινοτρόφους 5 μήνες μετά τις κινητοποιήσεις. Σύνδεση Γάζι Παγνίο ο Γολγοθάς των Δημοτών, επιτακτική επαναφορά της γραμμής. Και νέα ΚΑΠ, το μεγάλο στοίχημα για την Κρήτη, είναι τα θέματα που καλύπτει η εβδομαδιαία έκδοση «Η Φωνή του Μαλεβιζίου».
Στο Ηράκλειο θα μείνουμε, θα πάμε στην εφημερίδα Πατρίς. Ιδού το email μίσους από την Κρήτη στον Τσιάρα. Δύο αδέρφια από το Μηλοπόταμο, μια 23χρονη και ένας 28χρονος, διώκονται για το υβριστικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο Υπουργείο που εστάλει εν μέσω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις απλήρωτες ενισχύσεις. Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης ως τη Σιτία και αεροδρόμιο ως το τέλος του 2028, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζητάκης από το Βήμα Φόρουμ στο Ηράκλειο, στα Κάγκελα το Εκάβολης της χώρας και ο Πολάκης με την αποκάλυψη της εφημερίδας να μην υπάρξει δίωξη στους διασώστες από τα Χανιά για το θάνατο 80χρονης, η τραγική ιστορία του δημοσιογράφου που έσβησε στην Κρήτη ως ξενοδοχό υπάλληλο. Ο Θωμάς Μαρκόπουλος από το Κιλκής ήταν ο 34χρονος που πέθανε στα Χανιά. Τι κρύβει η ψυχή των εφήβων και πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται. Απαντήσεις με αφορμή την τραγωδία της 17χρονης από την από την καθηγήτρια, την κυρία Κούτρα. Η ζωγραφιά του Νικήτα 10 χρόνια πριν τη δολοφονία του. Την βρήκε τυχαία η δασκάλα μια μέρα μετά το έγκλημα. Άνω κάτω το τρίτο λύκειο για το τελευταίο μπουγέλο, κλήθηκε η αστυνομία από το διευθυντή, αντέδρασε το 15 μελές, παρέσυρε συγκοινή με γιοταχή, βγήκε ένταλμα και μετά συνελήφθη σε χωριό του Δήμου Γόρτινας, πρωτιά στη Eurovision, πρωτιά και στις παραγγελίες, κουρέλια, ιατρικό απόρριτο και υπομονή στο Βενιζέλιο, το νέο σύστημα διαλογής στα ΤΕΠ σε κοινή θέα και με αρκετή ταλαιπωρία για τους ασθενείς. Στα αθλητικά θέματα, Λεβαδιακός Όφη 3-2, διαιτητές με κουκούλες τίναξαν το μάτς στον αέρα. Ποδόσφαιρο για δεύτερη χρονιά στα μετάλλια του Πανελληνίου το Λύκειο Γαζίου και Στίβος οι Ηρακλειώτες που ανέβηκαν στο βάθρο του διασυλλογικού. Είναι τα θέματα που φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα Πατρίς. Η Νέα Κρήτη, η 28χρονη θα λύσει το γρίφο ενώ ο σύζυγός της προφυλακίστηκε μετά την απολογία του. Η κατάθεση της γυναίκας που βρέθηκε εμόφυρτη στο Χαντάκι θα ρίξει φως στην υπόθεση, αλλά συνεχίζει να δηλώνει ότι δεν θυμάται τίποτα από το περιστατικό. Επιμένει στην αθωότητά του ο 30χρονος που πάντως οδηγήθηκε στη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Διακόπηκε η δίκη για τον Άγγελο, τεταμένη ατμόσφαιρα και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Έλεγχοι για έναν στους τρεις αποκαλύφθηκαν ατασταλίες στα προγράμματα βιολογικής γεωργίας. Λεβαδιακός Όφη 3-2 ήταν με ανατροπή και φωνές για τη διαιτησία από τους κριτικούς, παράσυρση, κατηγορείται για ανθρωποκτονία ο 47χρονος για περιστατικό στην περιοχή της Μεσαράς, αυτοκτονίες εφήβων, ένα τραγικό φαινόμενο που εντείνεται τα τελευταία χρόνια. Στη Νέα Κρήτη διαβάζομαι ακόμη, η Κρήτη θα έχει σύγχρονο αεροδρόμιο, το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης και the next big thing της ελληνικής οικονομίας στην Κρήτη είναι τα θέματα που φιλοξενεί η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Και πάμε και στα Χανιώτικα Νέα. Μια κοινωνία στο κενό, διαπιστώσεις μετά την τραγωδία στην Αθήνα, καμπανάκι επιστημόνων για την ψυχική υγεία των εφήβων. Για το φρούριο Ιτζεδίν, ώρα απαντήσεων στη Βουλή τα χάλια του μνημείου μετά από ερώτηση βουλευτούν το ΚΚΕ. Στο Σταυρό Ακροτηρίου βάλτωσε το αντλιοστάσιο, αδιέξοδο απέναντι στα τεχνικά προβλήματα διαπιστώνουν οι κάτοικοι. Για το ελαιόλαδο πηξίδα η ποιότητα, σε έκθεση στα Χανιά ο μοντελισμός αφηγείται την ιστορία. Από το πρότυπο επάλακροτηρίου ταινία με σπουδαίο κοινωνικό μήνυμα. Στο Μουσείο της Εθνικής Μνήμης 2004, κοσμοσυρωή για τον Γιώργο Καραγκούνη. Χανιά, χωρίς προβλήματα οι φοιτητικές εκλογές. Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, παρεμβάσεις εν μέσω καλοκαιριού. Χανιά, δυναμική απεργιακή κινητοποίηση. Σχολεία, το τέταρτο γενικό λύκειο Χανίων στην Ουγγαρία. Έχουν συνέντευξη οι συνάδελφοι στα Χανιώτικα Νέα, Κώστας Πανάκης, στα Χανιά τα ονειρεύομαι εξωπραγματικά, και στα Ελαιοκομικά Νέα, στην εντατική στέλνει η ΚΑΠ την ελαιοκαλλιέργεια, τιμές, απροσδόκητη πτώση εξαγωγών Ισπανίας, άρχισε να ισχύει η συμφωνία Mercosur, όλα αυτά τα γράφει ο καθήλυνα αρμόδιος, έτσι, ο κύριος Νίκος Μιχελάκης.

Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Δύο λεπτά έχουμε αφήσει στο Μάνο. Εμείς τα μαζεύουμε, φεύγουμε. Ετοιμάζεται ο Περικλής Κουκλάκης για την επόμενη μία ώρα σε παγκρίτια μετάδοση για τα τελευταία φρέσκα νέα. Να προσέχετε, να περάσετε όμορφα. Αυτό σας ευχόμαστε, ο Μάνος Παπαδάκης και εγώ. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το βλέμμα στο Πεκίνο και στις συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέρι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας νέο δρόμο αυτών της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις, σημείωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Την ίδια ώρα όμως πίεσε τον Αμερικανό πρόεδρο για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Πρόκειται για ομά σχόλια που ακυρώνουν το κατά τα άλλα εγκάρδιο κλίμα, σχολιάζει το Bloomberg. Στόχος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεσης από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι είναι απίθανο να λάβει την υποστήριξη που θέλει. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε πως θεωρεί ότι σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Λίγα 24 ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Ο J.D. Vance έθεσε ως βασική προϋπόθεση να υπάρχουν εγγυήσεις ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άρχισαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου. Λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς καταπάτησης του πυρός και σε λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας το θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Αλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην παράνομη, όπως χαρακτηρίζεται από την εκπίζω, επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας, κρίνοντας τη σχετική πρακτική ως παράνομη και καταχρηστική. Η απόφαση που εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της εκπίζω κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωσή της ισχυρίζεται πως η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου, και πρόσθεσε πως η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Μεγάλης κλίμακας ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο προκάλεσαν το θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό τουλάχιστον 31, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολτιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε από τα μεσάνυχτα πάνω από 1.560 μη επανδρωμένα υπτάμενα οχήματα εναντίον της χώρας του.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, βόρεια ηπειρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά εξιμποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή Πέμπτη, 14 Μαΐου. Εδώ είμαστε εσείς συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη βασικά, από τις τοπικές συχνότητες της ΕΡΤ και βέβαια μέσω του ERTECO.gr και της ψηφιακής εφαρμογής ERT Echo. Μας ακούτε ζωντανά, ψηφιακά, από όπου και αν βρίσκεστε σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, είναι η εκπομπή RGNE, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 με όλη την τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα, με τα σχόλια για τα όσα συμβαίνουν, όσα ζούμε και τι ζούμε.

Ξεκίνησε μια ευχάριστη, ηλιόλουστη, λαμπερή ημέρα με καθαρό ουρανό, για την ώρα τουλάχιστον, με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, ιδανικές όμως για την περίοδο, για το μέσο του Μαΐου που βαδίζουμε, και βέβαια για μια ημέρα η οποία σήμερα, 14 του μήνα, θα πούμε χρόνια πολλά στους Αριστοτέλη, Ισιδώρα και Ισίδωρο και Θεράπων. Είναι των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των Μαρτύρων, του Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου και του Αγίου Ισιδώρου Μάρτυρος εν Χίο. Κάτι άλλο σε επίσημη έτσι ημέρα παγκόσμια διεθνή να έχει αφιερωθεί κάτι συγκεκριμένο δεν υπάρχει σήμερα. Ωστόσο θα σας πω ότι έχουμε διάρκεια ημέρας, συνολικά δηλαδή ημέρα, κρατάει σήμερα 14 ώρες και 12 λεπτά. Θα δύσει ο ήλιος στις 8 και 27 το βράδυ, το απόγευμα, ενώ ανέτειλε στις 6 και 15 πρώτα λεπτά. Βαδίζουμε στο θερινό ηλιοστάσιο, με στόχο την μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, εκεί, κάπου στα μέσα του Ιούνιου.

σας έλεγα για τα καιρικά μας, ο ήλιος, η ηλιοφάνεια δηλαδή, καθαρός ουρανός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας προβλέπουν τα μετεωρολογικά μοντέλα για όλη την Κρήτη, τουλάχιστον για τα βόρεια παράλια κυρίως, θα το πούμε έτσι πιο σωστά. Βέβαια στα δυτικά, επειδή ο άνεμος θα πιάσει μέχρι και 6 μποφόρ με ρηπές ανέμων που θα ξεπερνούν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα σε κάποια διαστήματα, η θερμοκρασία θα κρατηθεί έτσι σε φυσιολογικά, απόλυτα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, 23-24 βαθμούς Κελσίου, ενώ από αύριο σιγά σιγά έχουμε μία πύκνωση των νεφώσεων που θα διατηρηθούν μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία για αύριο, επειδή θα κρατήσει ξανά λέω ο δυτικός άνεμος, θα είναι στα ίδια επίπεδα, εκεί μέχρι 22-23 βαθμούς Κελσίου. Από το Σάββατο θα κάνει ένα γκέλ και θα φτάσει στους 30, ίσως και τους ξεπεράσει σε κάποια σημεία και ειδικά στα νότια που αναμένεται να είναι λίγο πιο ζεστά. Κυριακή όμως επανέρχεται ο δυτικός άνεμος και η εβδομάδα θα ξεκινήσει η επόμενη με έναν φυσιολογικό ανοιξιάτικο καιρό. Χωρίς κάτι έντονο, χωρίς κάτι ιδιαίτερο, ανοιξιάτικα, ωραία, χωρίς και πολύ μεγάλη ζέστη. Καλό είναι αυτό.

Και έχουμε συνέχεια στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Xi Jinping, στο Πεκίνο. Και βέβαια υπήρξε και μια σαφή προειδοποίηση, σαφής προειδοποίηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο προς τον Κινέζο ομολογό του, ότι στο θέμα της Ταϊβάν δεν υπάρχει θέμα συζήτησης. Δηλαδή, επειδή μπορούν να εμπλακούν σε σύγκρουση για το ζήτημα της Ταϊβάν, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει εύκολα μια συζήτηση για το τι μέλη γενέστε στη χώρα αυτή, οπότε υπήρξε μια προειδοποίηση από τον Κινέζο πρόεδρο προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση στην περίπτωση που η Ουάσιγκτον θέλει να διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν.

Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν, σύμφωνα με τους ξένους αναλυτές, μία από τις επαρχίες της. Γι' αυτό και θέλει να ενοποιήσει εδάφη και έχει καταφέρει να κάνει κάποια από αυτά, αλλά τέλος πάντων δεν κατάφερε να ενοποιήσει το υπόλοιπο εδαφός της μετά το τέλος του Κινέζικου εμφυλίου το 1949. Ζητά ειρηνική λύση, ωστόσο επιφυλάσσεται, γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσει και στρατιωτική ισχύ για να ενσωματώσει το έδαφος που θεωρεί ότι είναι εντός της κινέζικης επικράτειας. Ωστόσο, αν και εφόσον κάτι τέτοιο δεν τελεστεί και ίσως ενδεχομένως βοηθηθεί η Ταϊβάν από μια ξένη δύναμη, λέμε τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε ένα ακόμα πόλεμο. Δηλαδή ήταν πολύ ξεκάθαρο αυτό και δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει στη διαδικασία κανείς αυτή τη στιγμή, είτε εν ευθέτω χρόνο, να σκεφτεί και κάτι τέτοιο. Μια υπερδύναμη όπως η Κίνα να εμπλακεί με μια αντίστοιχη τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εν πάση περιπτώσει, να επανέλθουμε λίγο στα δικά μας, διότι είχαμε εχθές την ανέβρεση ενός νεκρού στην περιοχή των δικαστηρίων στα Χανιά, συγκεκριμένα στο κτίριο εντός των παλιών δικαστικών φυλακών, εκεί όπου ο άνδρας ελληνικής υπηκότητας, περίπου 45 ετών, πιθανότατα άφησε την τελευταία του υπομονή πριν από μερικές ημέρες. Αναζητούνταν από τις αρχές, διότι έχει ένα προφίλ, εν πάση περιπτώσει είχε ένα προφίλ συγκεκριμένο, ελαφρώς περιθωριακό. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες δεν έχει προκύψει το ζήτημα της εγκληματικής ενέργειας, πιθανότατα δηλαδή εξέπνευση από παθολογικά αίτια. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, ακολουθείται όλη η διαδικασία, η ανάλογη, η νεκροψία, η νεκροτομή, για να δούμε το τι συνέβη. Σε ένα κτίριο, βέβαια, αυτό των δικαστικών φυλακών, το οποίο για χρόνια πλέον και συνεχίζει, είναι στο έλεος του Θεού. Εγκαταλελειμμένο, ρημαγμένο, βορρά σε κάθε έναν που θέλει να μπει, διότι ναι, μεν κλειστό και εφτάκλειστο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων, το ξέρουμε όλοι μας, είναι κοινό μυστικό εισαγωγικά, ότι πάρα πολλοί, είτε άστεγοι είτε άνθρωποι που είναι στο περιθώριο, επιλέγουν να παραμένουν εντός του ως έτσι μια υποτυπώδη στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Έχει τεθεί πολλές φορές στην δημόσια σφαίρα το ζήτημα να αξιοποιηθεί το κτίριο αυτό, και το 19 με την ανάληψη της νέας κυβέρνησης, και αργότερα με συνεχείς επισκέψεις αρμόδιων υπουργών και στελεχών της κυβέρνησης είτε άλλων, και έχουν υπάρξει διαβεβαιώσεις ότι θα αξιοποιηθεί το κτίριο αυτό, ότι θα γίνει κάτι. Μέχρι και το 2026, συγγνώμη, που βρισκόμαστε και διανύουμε, και είναι 14 του Μάη, επίσημη ανακοίνωση για το τι θα γίνει, πότε θα γίνει, ένα χρονοδιάγραμμα ή μια σαφή μελέτη για το χώρο δεν έχει υπάρξει. Και εξακολουθεί και παραμένει ρημαγμένο και έτσι εγκαταλελειμμένο στην τύχη του. Δεν σας είπα τα βασικά, βέβαια, έτσι. Ξεκίνησα με φούρια για τον καιρό και για τις τοπικές ή όχι ειδήσεις, αλλά δεν είπαμε τα πολύ βασικά, τους συνεργάτες αυτής της εκπομπής. Ο Γιώργος Βλαζάκης είναι στον ήχο και θα μας βοηθήσει και την υπόλοιπη ώρα. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματική υποστήριξη εδώ από το στούντιο των Χανίων, οι δύο καλοί συνάδελφοι. Ενώ επειδή μας ακούτε και σε παγκρίτιο δίκτυο, εννοείται, σε όλη την Κρήτη, το είπαμε και στην αρχή, η εξίσου καλή, αντιστοίχως καλή συνάδελφη στο Ηράκλειο, στην ΕΡΤ Ηρακλείου, Δημήτρη Στρατήγης, Παράσος Χαραλαμπάκης, εναλλάσσονται στην ρύθμιση των ήχων και φροντίζουν για την αναμετάδοση του σήματος. Ενώ η Ελένη Ξυλούρη, με συγχωρείτε, συντονίζει τα υπόλοιπα εκεί στα ανατολικά, όπου ακριβώς μετά το τραγούδι που θα μας πάει ο Γιώργος Βλαζάκης τώρα, θα συνδεθούμε με τα ανατολικά για να μάθουμε και τα νέα του Ηρακλείου και των τριγύρω περιοχών.

0: Λοιπόν, και όπως σας είπα νωρίτερα, θα πάμε τώρα επιτόπου να κάνουμε τη σύνδεσή μας με την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργος Παπαδάκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα από τα Χανιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Ηρακλείο.
0: Πώς
1: καλημέρα
0: είσαι?
1: Καλημέρα στην Κρήτη.
0: Είσαι λίγο, έχει πιάσει η άνοιξη, μάλλον, Γιώργη.
1: Όχι, δεν με έχει πιάσει. Έχει πιάσει το ρεπορτάζ και προσπαθούμε να ανασυγκροτηθούμε λίγο.
0: Η εξάντληση, εντάξει.
1: Γιατί μετά την καταιγιστική επικαιρότητα.
0: Πραγματικά
1: έχουμε και δίκες σε εξέλιξη. Βέβαια, σήμερα έχει διακοπεί η δίκη των Μικρόγγελων. Ναι. Θα έχουμε συνέχεια αύριο.
0: Ναι.
1: Αυτή η πολύκροτη υπόθεση δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε.
0: Μας τα είπες και προχθές αναλυτικά για το χρονικό με τις ορισμένες δικάσιμους, δηλαδή τις ημερομηνίες για να υπάρχει η αίθουσα κατάλληλη.
1: Ακριβώς.
0: Ωστόσο, η μέρα στα ανατολικά ξεκίνησε με τροχαίο πάλι.
1: Ναι, τροχαίο. Ευτυχώς βέβαια δεν είναι κάτι πολύ δραματικό, γιατί υπάρχει ένας τραυματίας μεν οδηγός μηχανής δικύκλου. Δεν κινδυνεύει όμως από ό,τι πληροφορούμε. Θα έχει σοβαρά τραύματα, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του. Υπήρχε και συνεπιβάτη στο δίκυκλο, το οποίο συγκρούστηκε στον Άγιο Νικόλα, είναι στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και στον δρόμο που οδηγεί προς την περιοχή του Αλμυρού. Σημειώθηκε το πρωί το τροχαίο. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, το δίκυκλο συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο επαγγελματικής χρήσης.
0: Ναι.
1: Επέβαιναν δύο άτομα στη μοτοσυκλέτα. Ο οδηγός είναι ο τραυματίας. Ο συνεπιβάτης από θαύμα, θα λέγε κάποιος, φρασκλήσε, αλλά έτσι είναι, γιατί έχει ένα δίκυκλο που πέφτει πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Ο συνεπιβάτης δεν φαίνεται να έχει πάθει κάτι. Αυτή είναι η εικόνα. Εντάξει, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Το ευτυχές είναι ότι το παιδί, ο άνθρωπος αυτός, δεν έχει τραυματιστεί. Δεν κινδυνεύει τουλάχιστον η ζωή του, γιατί έχει κατάγματα, αλλά δεν φαίνεται να κινδυνεύει η ζωή του. Έτσι. Mm-hmm. Και η ρίστον παρόδο, ας πάμε και σε κάτι άλλο. Επειδή βλέπω έτσι από επιστολές, από τηλεφωνήματα και στο δικό μου και στην ΕΡΤ και σε άλλα μέσα από κατοίκους του Ηρακλείου, βλέπουμε ότι σε μια συγκεκριμένη περιοχή, στην Οδό Ειρήνης και Φιλίας, έτσι, διαμαρτύρονται κάτι και ότι σε συγκεκριμένες ώρες της νύχτας, δηλαδή μεταξύ 1 και 3 τα ξημερώματα,
0: ναι,
1: φαίνεται ότι κάποια παιδάκια, εντός αγωγικών λέξη παιδάκια,
0: είναι ζωηρά, θεριεύουν την νύχτα.
1: Ακριβώς, ζωηρά, κάνουν κόντρες με δίκυκλα. Δηλαδή, ξαναπήγαμε σε αυτή την παλιά ενασχόληση, θυμάσαι, είχε γυριστεί και ταινία από τον Δαλιανίδη.
0: Ναι, προφανώς. Και όχι εσύ, τριλογία. Παραπάνω,
1: ακριβώς,
0: μπορεί και παραπάνω από τριλογία. Μπορεί να είναι και τέσσερις ταινίες, δεν θυμάμαι. Ρόδα τα διακοπάνε εκεί, αναφέρεσαι.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτές. Τριλογία, σωστά το είπες. Λοιπόν, φαίνεται ότι ασχολούνται με το συγκεκριμένο εντός εισαγωγικών άθλημα, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τους λόγους. Δεν είναι καμιά πίστα αγώνων. Οι δρόμοι, ακόμη και αν είναι θεωρητικά άδειοι 3 ώρα τα ξημερώματα, δεν σημαίνει ότι μπορεί να εμφανιστεί κάποιο διερχόμενο, ένα διερχόμενο αυτή την τέλα.
0: Αλίμονο, εκτός της όχλησης που προκαλούν οι ήχοι από τις κόντρες,
1: είναι και θέμα ασφάλειας βασικό. Οι άνθρωποι που μπαίνουν

0: διαδικασία να παίρνουν τηλέφωνο, να... γιατί βλέπω και επιστολές εδώ διαβάζω στο Κρήτα Live συγκεκριμένα, αλλά μας έχουν ενοχλήσει και εμάς εδώ στην ΕΡΤ. Είναι η όχληση κυρίως. Αλλά από την όχληση κάποια στιγμή μπορεί να πάμε σε ένα τροχαίο, να γίνει δραματική δηλαδή η κατάσταση.
1: Προφανώς και είναι θέμα ασφαλείας και για τους επιβαίνοντες και για τις γειτονιές, εννοείται.
0: Ναι, ένα, προφανώς. Ένας πιστεύω πιστεύω τώρα επειδή έχει δημοσιοποιηθεί το θέμα ότι η τροχαία θα σπεύσει.
1: Φαντάζομαι ότι συνήθως
0: έτσι είναι. Και ελπίζω επίσης να μην μετακινηθούν, μην τυχόν και πάνε και βρουν άλλο... άλλη πίστα αυτοσχέδια αγώνων, έτσι.
1: Νομίζω ότι η αστυνομία μπορεί να ενημερωθεί γι' αυτό, μπορεί να κάνει τις αυτοψίες που πρέπει για να παύσει τέτοια φαινόμενα.
0: Είχαμε και στο πρόσφατο παρελθόν πάλι στην περιοχή του Κατσαμπά τέτοιο.
1: Το έχεις ξαναπεί, αλήθεια, αυτό πήγαν από τώρα, ναι.
0: Ναι, και εκεί επενέβη η αστυνομία, σταμάτησε το άθλημα εντός αγωγικών. Το αυτοσχέδιο, οι αυτοσχέδιοι αγώνες, γιατί κάτι τέτοιο είναι. Οι οποίοι έχουν εξελίσσονται πολλές φορές στο παρελθόν, έχουν κοστίσει ζωές. Έτσι.
1: Φυσικά, φυσικά. Το έχουμε δει πολλές φορές, δυστυχώς. Να κάνω μια προσθήκη πριν πάμε στο επόμενο θέμα.
0: Ναι.
1: Οι ταινίες είναι 5 τελικά. Ρόδα, Ρόδα και Κοπάνη.
0: Καλά, ο Δαλιανίδης γύρισε πολλές ταινίες τώρα. Ποιες σχετίζονται με τη Ρόδα.
1: Είναι Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα, η πρώτη του 82.
0: Α, εννοείται
1: δεύτερη...
0: το σέσιο.
1: Ακριβώς. Δεν είναι τριλογία, είναι πεμπτολογία. Δεν ξέρω αν υπάρχει
0: εγώ. Εγώ μάλλον είχα δει τη μία από τις 5.
1: Το 82, το 83 και το 84 οι πρώτες τρεις.
0: Μία πρέπει να την είχα δει έτσι ως νέος και εγώ.
1: Το 87 η τέταρτη. Και μετά βγήκε και μία πέμπτη το 2011. Πρόσφατη.
0: Είχα οριμάσει μετά.
1: Πολύ. Το 11 ήσουν αρκετά όριμος. Γινωμένος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, απλά για την ιστορία επειδή το είπαμε.
0: Πέντε, έτσι.
1: Πέντε συνολικά. Το 11 πρέπει να πεθάνει και ο Δελιανίδης, νομίζω.
0: Μπράβο σε κάνεις. Ούτε ο Σταλόνε, ούτε ο Ρόκι.
1: Προφανώς.
0: Μέχρι πού πήγε ο Ρόκι, μέχρι το 3 νομίζω.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Ή ο Ράμπο, έτσι. Νομίζω τρεις ταινίες έκανε και ο Ράμπο.
1: Ναι, νομίζω.
0: Ο Ράμπο δηλαδή.
1: Το 11 πρέπει να έχει πεθάνει ο Δαλιανίδης. Πρέπει να έχει φύγει από τη ζωή. Οπότε κάποιο άλλο το. Γιατί θα το ψάξω και θα σας τα πω την επόμενη φορά που θα συνδεθούμε.
0: Μπράβο, μπράβο. Ναι, καλές είναι αυτές οι αναδρόμες.
1: Ναι, είναι η κάλτη ιστορία η πρόσφατη. Να πάμε και στα δικαστικά. Γιατί είπες χθες για την δίκη που έγινε. Συνεχίστηκε για το τρίχρονο Άγγελο. Μας τα είπε και αναλυτικά χθες. Νομίζω. Ποιο μας το πει, ο Γιώργος.
0: Δεν νομίζω, Γιώργος, όχι. Ήταν στο δικαστικό, έχουμε την Σταυρούλα και ήταν και η Φανή. Και οι δύο, γιατί ξέρεις, και προχθές το κάναμε αυτό. Ευτυχώς έχουμε το περιθώριο να έχουμε δύο συναδέλφους όταν έχουμε πολλαπλά θέματα με τη δικαιοσύνη.
1: Ναι, είναι δύσκολο να παρακολουθήσεις.
0: Ναι, γιατί στη δίκη κάποιος πρέπει να την παρακολουθεί.
1: Προφανώς.
0: Και κάποιος πρέπει να κάνει τις μεταδόσεις τηλεοπτικές. Το λέω έτσι για τον κόσμο για να καταλάβει. Αλλά επειδή οι ζωντανές συνδέσεις είναι συχνές.
1: Αλλά πάλι.
0: Δεν μπορεί να μπαινοβγαίνει κάποιος.
1: Καταιγιστικές πολλές φορές.
0: Καταιγιστικές. Δεν μπορεί να μπαινοβγαίνει κάποιος στη δικαστική αίθουσα.
1: Σωστά, είναι.
0: Έτσι, δηλαδή κάπου πρέπει να υπάρχει μια συνδρομή. Πολλές φορές υπάρχει και από άλλους συναδέλφους. Δηλαδή μοιραζόμαστε το φορτίο. Αυτό το λέω για τον κόσμο, δεν το λέω για εμάς. Εσύ, Περικλή, μου ξέρεις. Αλλά επειδή έχουμε την ευχέρεια, ήταν δύο συνάδελφοι και χθες και προχθές. Ειδικά η Σταυρούλα Κατσουλάκη μέσα στην αίθουσα. Εγώ δεν τον μπορώ το δικαστικό ρεπορτάζ να το εξομολογηθώ έτσι.
1: Εγώ πάλι.
0: Δηλαδή
1: δεν μπορούσα να κάνω μόνο αυτό.
0: Βρίσκομαι...
1: όχι, προσωπική εξομολόγηση.
0: Δεν μπορώ να κάθομαι μέσα σε μία αίθουσα δικαστηρίου, όσο ενδιαφέρουσα και αν είναι η δίκη, πάνω από μία ώρα.
1: Ναι, εντάξει, είναι λίγο θέμα, αλλά φαντάζομαι ότι. Όλοι αυτοί που αναζητούν ταινίες ή σειρές με το δικαστικό συζήτημα.
0: Κάποτε.
1: Διαστροφή είναι και αυτό, ξέρεις.
0: Εφημερίδες, σε ένα διαφορετικό είδος δημοσιογραφίας. Πάει να εκλείψει. Δεν υπήρχε εφημερίδα και μιλάω για τις μεγάλες εφημερίδες.
1: Βέβαια.
0: Αλλά και στον επαρχιακό τύπο. Έτσι, και στις μεγάλες περιφερειακές.
1: Χωρίς τουλάχιστον μία υπόθεση που εξελισσόταν στα δικαστήρια.
0: Μόνο αυτό. Υπήρχαν στήλες σε καθημερινή βάση, τις οποίες αναλάμβανε ένας συγκεκριμένος δημοσιογράφος, ο οποίος πήγαινε, ας πούμε, στα δικαστήρια της Ευελπίδων ή στο εφετείο, στην Αθήνα, λέμε έτσι, και παρακολουθούσε και μικρές υποθέσεις, δηλαδή αστικού δικαίου. Όπου πολλές φορές εκτός από το,
1: ναι,
0: το κάποιες σοβαρές υποθέσεις είχαμε και ευτράπελα, βγαίναν πολλά ευτράπελα.
1: Και
0: δηλαδή,
1: έτσι γαργαλιστικό περιεχόμενο.
0: Μπράβο,
1: ελαφρώς
0: κάποια στιγμή
1: παραπολιτικό, θα λέμε,
0: βλέπουμε στις παλιές ελληνικές ταινίες έχουν προκύψει από πραγματικές φράσεις που έχουν υποθεί μέσα στα δικαστήρια.
1: Σωστά.
0: Μέσα σε δικαστικές αίθουσες.
1: Σωστά.
0: Μιλάω για αστικό δίκαιο, δηλαδή διαζύγια ή τον, τη γειτόνισσα που τσακώθηκε με την άλλη γειτόνισσα για την μπουγάδα. Τέτοια πράγματα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι.
1: Και αυτό αφορά τέτοια έτσι εξωπερίεργα.
0: Ναι,
1: θέλω
0: να σου πω ότι και ήταν βέβαια εξαιρετικά σοβαρό, γιατί έχουμε σοβαρές υποθέσεις. Παράδειγμα, έχουμε τα Τέμπη τώρα. Έτσι. Πρέπει,
1: ναι,
0: δηλαδή, ο ρεπόρτερ, πέρα από τον ελεύθερο ρεπόρτερ, πρέπει να είναι και ο άνθρωπος ο οποίος είναι εξειδικευμένος σαν δημοσιογράφος στο δικαστικό ρεπορτάζ. Να ξέρει τις ορολογίες, να ξέρει τις μεθόδους.
1: Τον ποινικό κώδικα, την οικονομική διαδικασία, όλα αυτά που πρέπει να μεταφέρει, να τα γνωρίζει.
0: Αλλά εγώ, παρότι είναι ενδιαφέρον το δικαστικό ρεπορτάζ, δεν είναι. Δεν κολλάει στο χαρακτήρα μου, παιδί. Γιατί δεν μπορώ να μείνω ήρεμος.
1: Εγώ πάλι εύκολα, διότι είναι, ξαναλέω, σαν να μπαίνει εντός.
0: Και σκέψεις κιόλας ότι από τα πρώτα έτσι μεγάλα ρεπορτάζ που κάλυψα ήταν η περίφημη δικτύωνα, που εσύ δεν τη θυμάσαι, βέβαια, που να τη θυμάσαι.
1: Δεν την
0: έζησα. Παλαιότεροι τώρα ξέρουν για ποια μιλάω.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Αλλά καταλαβαίνεις ότι και τώρα πλέον που βγαίνουν ντοκιμαντέρ συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις πώς πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτό όσον αφορά τη δίκη για τον μικρό Άγγελο, που είναι μια μεγάλη συγκλονιστική υπόθεση, θα συνεχιστεί, είπαμε, αύριο, θα διακοπεί, θα συνεχιστεί πάλι τέλος του μήνα.
1: Ναι.
0: Πιστεύουμε χωρίς άλλη διακοπή. Χθες είχαμε και την περίπτωση του 30χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι έσπρωξε εσκεμμένα, δηλαδή μιλάμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, την 28χρονη σύζυγό του, αυτό το περίφημο, το διαβόητο περιστατικό εδώ στην περιοχή της Παντάνασσας. Παρότι ο συνήγορός, ο κ. Διονύσης Βέρας, είχε πει ότι θα ζητήσει και άλλη παράταση, όπως οφείλει ο νόμος.
1: Μέχρι να καταθέσει σύζυγος, έτσι, το φερόμενο,
0: ναι,
1: θύμα.
0: Μέχρι να είναι σε θέση να καταθέσει 28χρονη, η οποία εξελίσσεται καλά υγεία της, το σημειώνουμε για ακόμη μια φορά.
1: Mm-hmm.
0: Η ανακρίτρια δεν δέχτηκε. Είχε το δικαίωμα να αρνηθεί. Ο 30χρονος πήρε το δρόμο της φυλακής, έτσι, προφυλακίστηκε. Βεβαίως, εκκρεμεί, ξαναλέω, και αυτό θα κρίνει την τύχη του 30χρονου, η κατάθεση της σύζυγου. Όταν επιτρέψουν οι γιατροί, όταν θεωρήσουν, δηλαδή όταν κρίνουν, μάλιστα, όχι όταν θεωρήσουν, ότι είναι σε θέση να καταθέσει σε αστυνομικές αρχές χωρίς πρόβλημα, χωρίς να στρεσαριστεί, γιατί είναι χτύπημα στο κεφάλι.
1: Φυσικά, και είναι και γενικότερα η κατάσταση δύσκολη.
0: Αυτό θα κρίνει και την τύχη του 30χρονου. Εάν τον αθωώσει εντός εισαγωγικών, δηλαδή προφανέστατα το καταλαβαίνουμε όλοι, αν πει ότι ξέρετε κάτι, έχει δίκιο, βρέθηκα εκτός αυτοκινήτου
1: από ατύχημα,
0: επειδή άνοιξε,
1: ναι,
0: η πόρτα,
1: ναι,
0: και ότι δεν ήταν εσκεμμένη η ενέργεια του σύζυγου, τότε ο άνθρωπος θα βγει από τη φυλακή. Προφανέστατα και θα γίνει δικάσιμος, με άλλες κατηγορίες όμως, αλλά η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι βαρύτα το κακούργημα.
1: Πάντως, για να λέμε όλες τις πλευρές, φυσικά, η προσωρινή κράτηση προέκυψε και από τα στοιχεία που είχαν επιπλέον στο προανακριτικό υλικό. Κάποιες καταθέσεις,
0: ναι,
1: ανθρώπων,
0: ναι,
1: βρέθηκαν εκεί.
0: Ναι.
1: Ένας διασώστης που είπες και χθες και εσύ ότι βρέθηκε στο σημείο, ήταν εκτός υπηρεσίας, ήταν σε. Όχι προπορευόμενο αμάξι, σε αμάξι που ακολουθούσε. Και κατέβηκε για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα.
0: Καταρχήν, πρέπει περικλείμουν να πω το εξής.
1: Φυσικά.
0: Ακόμη και αν είναι ατύχημα. Δηλαδή, αν όντως άνοιξε η πόρτα από ένα κακό ελιγμό και βρέθηκε η γυναίκα στον δρόμο, ο άνθρωπος αυτός οδηγούσε υπό την επίρρεια μέθης. Διότι το πρώτο πράγμα που το έκανε οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν ήταν το αλκοτέστ. Αυτό και μόνο ότι είναι κακούργημα πάλι. Είναι κακουργηματική κατηγορία.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: δεν εντάσσεται στα παραπτώματα, ναι, της ενδογενειακής βίας, που είναι το,
0: ναι,
1: πιο σοβαρό και αυτό,
0: ναι,
1: μας απασχολεί τώρα.
0: Αλλά
1: είναι
0: κακούργημα
1: με τον νέο ποινικό κώδικα προφανώς. Όταν
0: οπότε
1: μια...
0: η προφυλάκηση ούτως ή άλλως δεν θα τη γλίτωνε.
1: Αλλά
0: απλώς
1: για άλλο δίκημα.
0: Ναι, για άλλο δίκημα. Αυτό είπα. Θα εκπέσει η βαριά κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
1: Ακριβώς. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει. Να δούμε να πάνε όλα καλά και με την υγεία της 28χρονης, να βγει από το...
0: Το ευτυχές είναι ότι εξελίσσεται καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί η πρώτη εικόνα που είχαμε όλοι έτσι ως πληροφορία ήταν ότι είχε τραυματιστεί βαρύτατα. Χτύπημα στο κεφάλι δεν είναι αστείο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και να το αναλογιστεί κανείς εν κινήσει, όχημα,
0: ναι,
1: και λοιπά, επιπτώσει, ανεξάρτητα με το ποια ήταν αν ήταν σκοπούμενη βλάβη ή όχι, εν πάση περιπτώσει,
0: ναι,
1: αυτά θα τα κρίνουν οι δικαστικές αρχές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι σοβαρό, είναι σοβαρό ούτως ή άλλως. Μάλιστα, λοιπόν, να αποχαιρετιστούμε.
0: Από το Ηράκλειο σήμερα, από καιρό πώς πάμε εκεί, καλά είναι. Έτσι,
1: μια χαρά, λαμπερός, ωραίος.
0: Εντάξει.
1: Ξεκινάει, ναι, ο δυτικός, ναι, βέβαια, δεν ξέρω αν θα φτάσει και
0: ναι,
1: σε εσάς.
0: Και εδώ τσιμπάει λίγο τώρα, το βλέπω. Ναι.
1: Και οι επόμενες, ναι, ώρες θα είναι έτσι λίγο πιο. Όχι ψυχρές απαραίτητα, αλλά δεν θα έχουμε τη ζέστη.
0: Πιο δροσερές
1: θα είναι, δροσερές, θα είναι δροσερές,
0: ναι.
1: Με λόγω του δυτικού ανέμου. Και κάποιες συνεφώσεις έτσι αύριο σίγουρα.
0: Καλώς είναι ο δυτικός ανέμος. Καλώς είναι.
1: Φίλε,
0: είναι δροσερός.
1: Καθαρίζει. Καθαρίζει, καθαρίζει. Τα ψήγματα σκόνης. Λοιπόν, την καλημέρα μας στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Παπαδάκη.

Λοιπόν, και πάμε σε κάτι άλλο το οποίο είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε, να αναδείξουμε την προηγούμενη ώρα, δηλαδή ουσιαστικά στην εκπομπή της Μαρίνας Μανδακάκη, πάντα κάτι τρέχει, στην Κρήτη, όπου ο κύριος Ευθύμης Λέκας, ο καθηγητής γεωφυσικής, ο οποίος ο ίδιος και η ομάδα του διενεργούν το τελευταίο διάστημα αυτοψίες σε διάφορα φαράγγια σε όλη την Κρήτη, διότι μην ξεχνάμε, το έχουμε ξαναπεί, ότι το φαράγγι της Αμαριάς που παραδοσιακά άνοιγε τις πρώτες ημέρες του Μάη, φέτος δεν έχει ανοίξει ακόμα. Είμαστε στις 14 σήμερα και από ό,τι φαίνεται προς το τέλος του μήνα πάμε. Καλώς έχω των πραγμάτων πάντα. Ο κύριος Λέκας, ως επικεφαλής της ομάδας που πραγματοποιεί αυτές τις μέρες, και τώρα η ομάδα του βρίσκεται εντός του φαραγγιού, όπως μας είπε, θα δώσει το τελικό OK για να συντελεστεί έτσι η τελευταία παρέμβαση, τελική παρέμβαση στα σημεία που είναι επικίνδυνα, που χρήζουν έτσι επεξεργασίας παρεμβάσεων, ώστε να καταστεί το φαράγγι της Αμαριάς κυρίως επισκέψιμο. Αυτό είπε ότι θέλει χρόνο ακόμα, διότι οι πρώτες ενδείξεις από την αυτοψία, που ξαναλέω είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο και να έχουμε ένα πρώτο πόρισμα, λέει ότι διάφορα είναι τα σημεία που, λόγω του μεγάλου όγκου νερού που έχει πέσει, το βαρύ χειμώνα που έκανε από το Φλεβάρι και μετά στην Κρήτη, έχει υποστεί έτσι μία φθορά το μονοπάτι του φαραγγιού, αυτή η μεγάλη διαδρομή από το Ξυλόσκαλο μέχρι την Αγία Ρουμέλη, και δεν επιτρέπεται για την ώρα η διέλευση κόσμου, περιπατητών. Γίνονται παρεμβάσεις, έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, είπε ο κύριος Λέκας, ωστόσο χρειάζεται και άλλα έργα, χρειάζονται και άλλα έργα να γίνουν. Είναι σε συνεργασία με τον ΟΦΠΚΑ, με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που είναι και αρμόδιος για το φαράγγι αυτό, για να γίνει η σωστή έτσι, και ολοκληρωμένη παρέμβαση. Από ό,τι φαίνεται, και παρά τις πιέσεις από την τοπική κοινωνία, κυρίως της Αγίας Ρουμέλης, αλλά και γενικότερα συνολικά από την αυτοδιοίκηση εκεί, διότι είναι πολύ μεγάλο το πεδίο δραστηριοποίησης, εξαρτάται το χωριό, ο οικισμός της Αγίας Ρουμέλης 100% από το φαράγγι, έτσι. Και αν όχι 100%, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό η τοπική δραστηριότητα από τους περιπατητές που είτε εξέρχονται, είτε φτάνουν μέσω διαθαλάσσης με καραβάκι από τη χώρα Σφακίων και από άλλες περιοχές και μπαίνουν στον εθνικό δρυμό από την Αγία Ρουμέλη και καταλήγουν στο Ξυλόσκαλο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εφόσον δοθεί το τελικό πόρισμα, μετά υπάρχει ένας αγώνας δρόμου για να γίνουν οι παρεμβάσεις που πρέπει, έτσι ώστε να ανοίξει και πάλι η διαδρομή, να ανοίξει ο εθνικός δρυμός για τους περιπατητές. Βέβαια, ο κύριος Λέκας είπε και για άλλα φαράγγια στην Κρήτη, όπως είναι το Κουρταλιώτικο, έδωσε ιδιαίτερη σημασία, διότι και εκεί υπάρχουν φθορές, υπάρχει ζήτημα και στην προσέγγιση από το οδικό δίκτυο, γιατί ένα κομμάτι του μονοπατιού από το φαράγγι διασχίζει το οδικό δίκτυο, οπότε θέλει παρέμβαση εκεί, και το είπε συντεταγμένα. Είπε ότι αύριο θα γίνει και μια σύσκεψη με τους αρμόδιους, τους εμπλεκόμενους φορείς εκεί, έτσι ώστε να δουν το επόμενο βήμα, τα επόμενα βήματα, την επόμενη φάση, έτσι ώστε και το φαράγγι του Κουρταλιώτη να είναι ασφαλές για τους διαβάτες, αλλά και έτσι σωστά επισκεπτόμενο, δηλαδή να υπάρχει μια καλή μέρημνα. Ομοίως είπε ότι υπάρχουν και σε άλλα φαράγγια, όπως αυτό του Κοτσιφού, όπως και στην νότια, ανότιο-δυτική πλευρά του νομού Χανίων, έτσι ώστε να είναι όλα σωστά, να γίνει μια σωστή αυτοψία για να υπάρχει η ασφάλεια πάνω απ' όλα για τους περιπατητές, για τους διαβάτες, και θα έχουμε άμεσα νεότερα συνολικά

Παράλληλα, είχαμε χθες φοιτητικές εκλογές. Το είχαμε πει ότι ήταν η μέρα των εκλογών για τα πανεπιστημιακά και άλλα ιδρύματα τα καθιστικά της τριτοβάθμιας. Έχουμε μια πρώτη ανακοίνωση από τις φοιτητικές παρατάξεις, που βέβαια και πάλι δίνουν οι ανακοινώσεις αυτές οι διαφορετικές δύο πρότυχες. Δηλαδή, κατά την δάπνο του Φουκού, κατά την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στα πανεπιστήμια και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα συνολικά, το λέω, της τριτοβάθμιας, είναι οι ίδιοι πρώτοι, είναι η δάπνο του Φουκού πρώτη, με ποσοστό 42% όπως ανακοίνωσαν από τα αποτελέσματά τους. Ενώ δεύτερη εμφανίζεται η πανσπουδαστική, είναι η παράταξη που εκπροσωπεί το Κομμουνιστικό Κόμμα στα πανεπιστήμια και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Απ' την άλλη όμως, η πανσπουδαστική κάνει λόγο για δική της πρωτιά στα πανεπιστήμια. Δίνουν τελείως διαφορετικά στοιχεία. Είναι βέβαια κάθε χρόνο ένα κέριο ζήτημα αυτό, το πώς και οι δύο παρατάξεις και άλλες παρατάξεις δίνουν διαφορετικούς τις αριθμούς. Μέχρι στιγμής, και βέβαια ενώ είναι και σε εξέλιξη, το λένε και οι δύο παρατάξεις, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταμέτρηση σε αρκετά τμήματα, ειδικά στα μεγάλα πανεπιστήμια της πρωτεύουσας ή της συμπρωτεύουσας, είναι σε εξέλιξη η καταμέτρηση των ψήφων. Κατά την δάπνο του Φουκού, 36.987 είναι οι ψηφίσατες σε όλη την Ελλάδα, με την δάπνο του Φουκού να παίρνει, να συγκεντρώνει 15.255 ψήφους, ποσοστό 42%, και να ακολουθεί η πανσπουδαστική με 7.782 και ποσοστό 21,5%. Ωστόσο, η πανσπουδαστική κάνει λόγο για ψηφίσατες που φτάνουν τους 43.295 φοιτητές, με την πανσπουδαστική να συγκεντρώνει 14.108 ψήφους, 33%, και την δάπνο του Φουκού να συγκεντρώνει 10.000 ψήφους, 24%, 24,8 για την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν θα βγάλουμε άκρη, γιατί κάθε χρόνο κάπως έτσι πάει το πράγμα, ο καθένας θεωρεί αυτόν νικητή. Πάντως είναι ζήτημα το πώς αυτές οι εκλογές και γενικότερα η εκπροσώπηση των φοιτητών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκαλεί, δεν είναι θέμα εκπροσώπησης, προκαλεί και τριγμούς γενικώς για το πώς ο οπαδικός, παύλα κομματικός, παύλα παραδοσιακός φανατισμός, οπαδισμός μπορεί να είναι τροχοπέδι για διάφορα ζητήματα και του φοιτητικού κινήματος κυρίως αυτό. Πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι και επιστρέφουμε για κλείσιμο.

Και δεν νομίζω ότι αποτελεί άγνωστο για κάποιον ή τέλος πάντων παράξενο ή παράδοξο ότι βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, είτε οι εκλογές οι εθνικές γίνουν άμεσα, είτε γίνουν λίγο παραπέρα, είτε ακόμα και στη λήξη της θητείας, όπως προσδιορίζεται από το κυβερνητικό επιτελείο που εμένει για εκλογές το Μάρτιο του 2027. Εν πάση περιπτώσει όμως βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς, αν όχι επίσημα, το βλέπουμε όμως από την δραστηριότητα που υπάρχει και διαβάζω εδώ σε ένα δημοσίευμα της στήλης Big Mouth του Power Game για μια δημοσκόπηση που διενεργείται και στα Χανιά μαζί με άλλες περιοχές και κάνει λόγο, ψάχνει βασικά, αναζητά την απήχηση των νυν βουλευτών στο νομό. Ένα μέτρημα, ένα πρώτο μέτρημα δηλαδή για το που φτάνει ο καθένας, με συνολικά όπως το δίνει η στήλη μέχρι τώρα από τα δείγματα που υπάρχει, αυτό επικαλείται η MRB μάλιστα κατανομάζεται από την στήλη η εταιρεία που κάνει τη δημοσκόπηση, δείχνει ότι υπάρχει μια ψηλή πρόθεση ψήφου σε σχέση με τα δεδομένα των Χανίων για τη Νέα Δημοκρατία να κινείται γύρω στο 28%. Ένα σεβαστό ποσοστό σε σχέση με τη φθορά συσσαγωγικά της κυβέρνησης τα τελευταία 7 χρόνια που κυβέρνα. Ακολουθεί το Πασόκ, όπως αναφέρει η στήλη, στο 14% εκεί κάπου, τριγύρω. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα τάρταρα. Έτσι αναφέρει το Big Mouth. Προφανώς κρατιέται βέβαια η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ στον ΟΜΟ κυρίως από τον νυν βουλευτή Παύλο Πολάκη. Βέβαια, όπως αναφέρεται, δεν αναγνωρίζεται κάτι στον ίδιο στη συμβολή του στα μεγάλα έργα που εξελίσσονται στον ΟΜΟ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια δυναμική συνολικά ως προς τους αντιπολιτευόμενους. Και θα έχει εξαιρετική σημασία και ενδιαφέρον αυξημένο το πώς θα φτάσει και ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει όντως άμεσα, όπως λέγεται, η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αν θα υπάρξει ενσωμάτωση από μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Παύλο Πολάκη δεν τον βλέπω να πηγαίνει βέβαια προς τα εκεί, από τις δηλώσεις που γίνονται μέχρι στιγμής και από τις διαθέσεις. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η κατανομή των εδρών και δίσταχανιά, διότι οι τετραεδρικές παίζουν πολύ μεγάλη σημασία το πώς κινείται συνολικά το εκλογικό σώμα για την κατανομή των εδρών. Δηλαδή δεν είναι όπως οι διαδρικές που είναι το Ρέθυμνο και το Λασίθι, που μοιραία σχεδόν πάντα οι δύο πρώτοι κομματικοί μηχανισμοί που κατατάσσονται, δηλαδή ο πρώτος και ο δεύτερος, τα πρώτα και δεύτερα κόμματα παίρνουν από μία έδρα συνήθως, εκ του συγκλονιστικού απρόόπτου. Ούτε στο Ηράκλειο, που επειδή έχει πολλούς παραπάνω βουλευτές να εκλέξει, γύρω σε 7-8 νομίζω, θα έχει λίγο πιο αναλογική εκπροσώπηση. Στα Χανιά μπορεί να δούμε και το παράδοξο να υπάρχουν 4 κόμματα με 4 βουλευτές, ανάλογα πάντα με το πώς κινείται το εκλογικό σώμα, πώς πάνε τα αποτελέσματα. Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον μεγάλο.

Και κλείνοντας, διότι σιγά σιγά φτάνουμε προς τις 11, θα σας πω ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη έτσι, γιορτή για τη Διεθνή ημέρα μουσείων. Την ερχόμενη Κυριακή είναι αυτή, έχει θεσμοθετηθεί και εορτάζεται, με ελεύθερη είσοδο σε πολλά μουσεία, μεταξύ των οποίων και το αρχαιολογικό και άλλα στην πόλη. Ενώ υπάρχει και μια ανακοίνωση από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, ότι θα υπάρξει, με συγχωρείτε, ελεύθερη είσοδο στα μουσεία στη Χαλέπα, στο σπίτι της, στην οικία Βενιζέλου, αλλά και στο Θέρισο, στο προπήγιο της Επανάστασης. Μια δράση που θα συμμετέχει έτσι και το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων. Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο είναι η ονομασία. Και θα έχει ελεύθερη είσοδο και στα δύο αυτά μουσεία της πόλης, του νομού Χανίων, αλλά μαζί και όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια πολύ ωραία αφορμή και ευκαιρία, Κυριακή κιόλας, να επισκεφθούμε κάποιους εκθεσιακούς χώρους, μουσιακούς, όχι εκθεσιακούς απλά, να περιδιαβούμε την ιστορία, να ταξιδέψουμε. Πάντα κατημένη, είναι καλή αφορμή και η ελεύθερη είσοδος νομίζω ότι τριγκάρει και κινητοποιεί παραπάνω τον κόσμο. Οπότε καλό θα είναι όσοι δεν ξέρετε τι να κάνετε, δεν έχετε τι να κάνετε την Κυριακή, να αναζητήσετε τα μουσεία κοντά σας και γιατί όχι και μακριά, κάποιες εκδρομές που θα συμβάλλουν πολύ στο να εμπλουτίσετε και την γνώση αλλά και την εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά, φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Για την προηγούμενη μία ώρα, πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, ο Περικλής Κουκλάκης, η εκπομπή RGNE. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Αύριο πάλι, εδώ θα είμαστε, λίγο μετά τις 10, για να σχολιάσουμε και να βλέπουμε, να μαθαίνουμε τα της επικαιρότητας. Καλημέρα σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα εποχή για τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας μετά τη συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημειώνει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέριοχοι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε μια χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε να ευημερίσουμε μαζί, σημείωσε ο Xi Jinping. Πίεσε ωστόσο τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Πρόκειται για όμως σχόλια που ακυρώνουν το κατά τα άλλα εγκάρδιο κλίμα, σχολιάζει το Bloomberg. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά και η άσκηση πίεση από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυριούχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι μόνο ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, σημειώνει σε ανάρτησή της η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Ξεκίνησαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας τον θάνατο 22 ανθρώπων ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεζμπολά. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών, ανακοίνωσε από την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της αλλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλλιέων, καθώς και την αναβάθμιση των αλλιευτικών προϊόντων. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση στην επιβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία έκρινε τη σχετική πρακτική παράνομη και καταχρηστική. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα, με ανακοίνωσή της, ισχυρίζεται ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης και διευκρινίζει πως η συγκεκριμένη απόφαση αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή, ενώ κρίνει πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε πως οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου και πρόσθεσε ότι η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο, εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, προσδίδοντας νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού, με νεφός και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση. Άνεμοι στο νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στην ΕΡΤ Χανίων και σήμερα στους 104 και 100,6 με τον καθρέφτη της ενημέρωσης που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μια ωρίτσα γεμάτη επικαιρότητα και γεμάτη ανθρώπους που έχουν να μας πούνε νομίζω σημαντικά πράγματα. Βασίλης Φουντουλάκης πίσω από το μικρόφωνο, Βάιος Χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη για σήμερα και για κάθε Τρίτη και Πέμπτη που είμαστε μαζί και τα λέμε εδώ από την ΕΡΤ Χανίων, 11 με 12 το πρωί, σε μια περίοδο που, εντάξει, όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, η επικαιρότητα δεν είναι τόσο ευχάριστη. Πρέπει να την ακολουθούμε. Προσπαθούμε και μέσω αυτής της εκπομπής να βάζουμε και κάποια θέματα τα οποία λίγο θα μας οδηγήσουν στο να ξεφύγουμε λίγο από αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε και να μην ασχολούμαστε και με τα θέματα. Το θέμα των ημερών φυσικά είναι εκείνο που συγκλώνησε και όλη την Ελλάδα με την αυτοκτονία, απόπειρα στη μία περίπτωση και δυστυχώς δυσάρεστη κατάληξη στην άλλη περίπτωση των δύο 17χρονων κοριτσιών στο Ηλιούπολη πριν από δυόμιση μέρες. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά για το δεύτερο τουλάχιστον κορίτσι που είναι στην εντατική και παλεύει για την ζωή του. Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο με μια πολύ γνωστή και αγαπητή ψυχολόγο εδώ στα, κλινική ψυχολόγο εδώ στα Χανιά, την Αναστασία την Καστανάκη, και για το περιστατικό αυτό, αλλά και γενικότερα επειδή βρισκόμαστε και σε μια περίοδο πανελλαδικών εξετάσεων όπου προετοιμάζονται οι μαθητές να δώσουν εξετάσεις και τα λοιπά, και καταλαβαίνει κανείς ότι η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη, και επειδή τέλος πάντων κακός μεν, αλλά βγήκε στην επιφάνεια και στην επικαιρότητα και στη δημοσιότητα μάλλον καλύτερα το γράμμα της μίας κοπέλας που μεταξύ άλλων απευθυνόμενης γονής της αναφέρει ότι ήταν σίγουρη θα αποτύχει πανελλήνης και τα λοιπά, είναι, όπως καταλαβαίνετε, το ένα φέρνει τ' άλλο και είναι συνδεόμενα τα ζητήματα αυτά, οπότε θα μιλήσουμε μαζί με την Αναστασία την Καστανάκη σε πολύ λίγο για να μας πει την άποψή της επί του θέματος. Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα τουλάχιστον σήμερα δεν βλέπω να έχει κάτι το πολύ συγκλονιστικό σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την κριτική επικαιρότητα. Χτες είχαμε ένα πτώμα, μια σωρό που βρέθηκε μέσα στις παλιές δικαστικές φυλακές, η οποία σωρός πρέπει, δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να έχει εκπνεύσει 2 ή 3 μέρες νωρίτερα. Έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά πρέπει επιτέλους αυτές οι παλιές δικαστικές φυλακές που έχουν μείνει στάσιμες σε ό,τι αφορά το τι θα, σε τι θα μπορέσω να τις εκμεταλλευτούμε σαν κοινωνία των Χανίων, πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια λύση, πρέπει να υπάρξει μια δρομολόγηση καταστάσεων ώστε να μπορέσουν σε κάθε περίπτωση να αξιοποιηθούν. Ο Δικηγορικός Σύλλογος είχε κάνει κάποιες προτάσεις, νομίζω ότι κάπου έμεινε στάσιμο το θέμα. Θα ασχοληθούμε από εβδομάδα, μιας που το αναφέρουμε, δηλαδή μιας που έγινε και αυτό το συμβάν, θα ασχοληθούμε από εβδομάδα να δούμε ποια εξέλιξη μπορεί να έχει υπάρξει, αν έχει υπάρξει, γιατί είναι ένα κτίριο σε πολύ κεντρικό σημείο πίσω ακριβώς από τα δικαστήρια των Χανίων στην οδό Γιαμπουδάκη, και πρέπει επιτέλους και αυτό το κτίριο κάπως να αξιοποιηθεί έστω από κάποιο κρατικό φορέα ή δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να γίνει. Γιατί τώρα εκεί, ας πούμε, εντάξει, βρίσκουν καταφύγιο κάποιοι άστεγοι, ωστόσο δεν είναι και η καλύτερη συνθήκη, τέλος πάντων, γιατί κάτι, το οποιοδήποτε απρόπτο μπορεί να συμβεί και να επηρεάσει την ομαλή τη ζωή, τέλος πάντων, των κατοίκων της περιοχής ή γενικότερα της κοινωνίας μας. Οπότε θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό μέσα στην άλλη εβδομάδα και θα έχουμε να πούμε περισσότερα επ' αυτού.

0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σας προαναγγείλαμε, το πρώτο θέμα της εκπομπής μας, δυσάρεστο, συγκλώνησε την Ελλάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση πάντα μπορεί να υπάρξει κάτι καλό, με την έννοια ότι τουλάχιστον μπορεί να υπάρξουν κατευθυντήριες γραμμές, ούτως ώστε σε κάποιες άλλες περιπτώσεις να έχουμε καλύτερες, ας πούμε, καλύτερη διαχείριση των πραγμάτων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η αγαπητή φίλη και εξαιρετική επιστήμον, η κλινική ψυχολόγος η Αναστασία Καστανάκη, την οποία φιλοξενούμε εδώ στην συχνότητα της ΕΡΤ Χανίων. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ήταν μια πρόσκληση η οποία δυστυχώς προέκυψε για ένα μια δυσάρεστη αφορμή. Και θέλω καταρχάς να μας πεις, σε παρακαλώ, εσύ πώς είδες όλο αυτό το περιστατικό με τις 2 17χρονες?
1: Δυστυχώς, πραγματικά, μιλάμε σήμερα για ένα γεγονός που είναι πολύ τραγικό, έτσι, ένα τραγικό περιστατικό που είναι πολύ σημαντικό αρχικά να πούμε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί μόνο ως μια είδηση που μας συγκλονίζει όλους για λίγες μέρες. Ίσως και θα ήθελα μάλλον με αφορμή αυτό να μιλήσουμε περισσότερο για κάτι που συχνά μένει αθέατο μέσα από τέτοιου τύπου ειδήσεις. Είναι, εδώ θα έλεγα ότι η έμφαση είναι σημαντικό να δοθεί στην ψυχική πίεση των εφήβων, έτσι, στην κατάθλιψη, ενδεχόμενα ακόμα και στον φόβο της αποτυχίας που πως όλα αυτά μπορεί να συσσωρεύονται σιωπηλά μέσα τους σε περιόδους υψηλής έντασης που, όπως φάνηκε, υπήρχαν και για αυτά τα δύο κορίτσια. Ήταν δύο κορίτσια τα οποία θα καλούνταν σε λίγο χρονικό διάστημα να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Στα δημοσιεύματα που και εγώ διάβασα, έτσι, αναφέρθηκε ότι υπήρχε φόβος αποτυχίας στις εξετάσεις και ενδεχόμενα κάποια καταθλιπτικά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια, και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ποτέ, ειλικρινά ποτέ, δεν υπάρχει καμία και μόνο μία αιτία πίσω από μία αυτοκτονική κρίση, θα την χαρακτήριζα, έτσι. Άρα, ας μην πάμε σε μια πλοϊκή εξήγηση ότι ήταν οι πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ποτέ, δεν υπάρχει στην αυτοκτονικότητα και ιδιαίτερα όσον αφορά αυτό το κομμάτι, έτσι δεν υπάρχει μόνο μια αιτία. Mm-hmm. Οι πανελλήνιες είναι μια σημαντική διαδικασία, σαφώς, αλλά δεν είναι η αξία ενός παιδιού, έτσι, και όπως και δεν είναι η ταυτότητά του.
0: Ναι. Άρα θεωρείς ότι ήταν περισσότεροι οι λόγοι, τέλος πάντων, που είχαν συσσωρευτεί στο μυαλό των κοριτσιών αυτών για να προβούν σε αυτή την πράξη?
1: Θεωρώ ότι γενικώς η αυτοκτονικότητα είναι ένα πολύ παραγωγικό, έτσι, φαινόμενο και είναι σημαντικό, λοιπόν, όλοι εμείς να μείνουμε με σεβασμό, έτσι, στον πόνο αυτών των δύο οικογενειών, έτσι, και ας κρατήσουμε από όλη αυτή την τραγική πραγματικά είδηση, ας προσπαθήσουμε με ευαισθησία και χωρίς εύκολες κρίσεις και χωρίς καμία ενοχοποίηση να κρατήσουμε την ανάγκη για μια έγκαιρη αναγνώριση της ψυχικής δυσφορίας των εφήβων και για περισσότερους ανθές ασφαλείς χώρους όπου θα μπορούσαν αυτοί να μιλήσουν, να ακουστούν, έτσι, να φροντίζονται καλύτερα. Η αυτοκτονικότητα, και που είναι και ένα κομμάτι το οποίο έχω μελετήσει στο κομμάτι της αυτοκτονικής μου και τριβής, είναι ένα πολύ σύνθετο και πολύ παραγωγικό φαινόμενο. Δεν εξηγείται ποτέ απλοϊκά και επομένως δεν μπορεί να αποδοθεί σε μία μόνο αιτία. Αυτό που συμβαίνει εδώ και που είδαμε είναι δύο κορίτσια 17 χρονών στην εφηβική τους περίοδο χρονικά. Μία περίοδο που αναγνωρίζουμε είναι μία περίοδος έντονων ψυχικών και σωματικών και κοινωνικών αλλαγών. Οπότε η όποια απώλεια ελπίδας, η όποια αίσθηση πιθανής αποτυχίας ή κάποια εσωτερική μοναξιά μπορεί να αποκτήσουν μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση ψυχικά και νοητικά. Οπότε θεωρώ ότι κάπου εκεί έχουμε ένα τέτοιο κομμάτι.
0: Είναι αυτό που άκουσα εχθές μία συνάδελφό σου, Αναστασία, στο RT News. Δεν θυμάμαι το όνομά της όμως αυτή τη στιγμή, που είπε ότι ενδεχομένως σε αυτήν την ηλικία τα πράγματα τα λαμβάνουν πιο σοβαρά από ό,τι πρέπει οι έφηβοι, έτσι. Και ενδεχομένως και με δεδομένο, δηλαδή, ότι έχουμε όλο αυτό το, πώς θα το πω τώρα, την επίθεση που δέχονται σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Ίσως ακόμα να αυξάνεται ακόμα περισσότερο αυτή η κατάσταση, αυτά τα συναισθήματα, δηλαδή. Το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Ίσως ακόμα να αυξάνεται ακόμα περισσότερο αυτή η κατάσταση, αυτά τα συναισθήματα, δηλαδή.
1: Ισχύει.

0: εν ολίγης και σε ένα ιδιόχειρο σημείο μου αφέθηκε από μία από τις δύο έφηβες. Ναι. Δεν θα προχωρήσουμε σε άλλη ανάλυση, δεν θα ήθελα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να υπάρχει αποφόρτιση, να υπάρχει στήριξη. Έτσι, δηλαδή, να, τα παιδιά να ακούσουν από μας το πώς είσαι ή τι χρειάζεσαι σήμερα ή πώς εγώ θα μπορούσα να σε βοηθήσω. Η αξία και η ταυτότητα, οι Πανελλήνιες ανοίγουν, αισθάνονται τα παιδιά ότι τους ανοίγουν, τους κλείνουν κάποιες ακαδημαϊκές διαδρομές,
1: ναι.
0: Αλλά επίσης δεν κλείνουν ποτέ τη ζωή και αυτό είναι κάτι που πρέπει
1: ναι,
0: να...
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτό όμως δεν ίσχυε και στη δική μας εποχή παλαιότερα και πιο πριν από εμάς. Δηλαδή, πολλοί πίστευαν ότι οι Πανελλήνιες ανοίγουν και κλείνουν πόρτες.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
1: Όμως ενδεχομένως να μην είχαμε όμως τόση αυτοκτονικότητα, όπως λες και εσύ. Ή τόσο κατάθλιψη, να το πω διαφορετικά.
0: Ναι, δεν θα έλεγα ότι... δεν ξέρω αν είχαμε ή αν δεν είχαμε, γιατί μετά αυτό είναι θέμα και ερευνών, ώστε να μιλήσουμε γύρω από αυτό. Απλά θεωρώ ότι συγκλονίζει το γεγονός που βλέπουμε μπροστά μας από μία έτσι κίνηση που έγινε από αυτά τα δύο κορίτσια. Και παλιότερα γίνονταν και υπήρχαν και ίσως απλά να μην γινόταν τόσο πολύ γνωστά κάποια κομμάτια. Τώρα υπάρχει και η άμεση κάλυψη, και η δημοσιογραφία και πολύ εύκολα και μέσω από το διαδίκτυο κινείται η πληροφορία. Οπότε θεωρώ ότι πάντα υπήρχε, ναι, εννοείται ότι πάντα υπήρχε. Η ψυχική δυσκολία υπήρχε, η απελπισία υπήρχε, αυτά καταστροφικές σκέψεις υπάρχουν και τις αναμένουμε και στην περίοδο της εφηβείας. Και δεν ξέρω αν υπάρχει περισσότερο, δηλαδή στατιστικά εννοώ, ή λιγότερη παλιότερα ή τώρα. Θεωρώ ότι πάντα υπήρχαν, απλά η κάλυψη ίσως ήταν διαφορετική.
1: Εγώ πάντως διαβάζω, εγώ πάντως διαβάζω ότι υπάρχει αύξηση των αυτοκτονιών, των εφήβων. Και το χαμόγελο, λέει, του παιδιού διαχειρίζεται κάθε μέρα δύο περιστατικά αυτοκτονίας ή αυτοκτονικού ιδεασμού, λέει, των παιδιών. Τώρα, τι να σου πω τώρα, και εγώ, αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις, γιατί παλαιότερα δεν είχαμε μετρήσιμα. Δεν ήταν μετρήσιμο όλο αυτό και με το να είναι μικρότερη ενημέρωση κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εσύ, σαν ειδικός κλινικός ψυχολόγος, τι θα έλεγες, να πάμε στην ουσία δηλαδή, τι θα έλεγες στους γονείς, γενικά στους γονείς, όχι σε γονείς που ενδεχομένως να βλέπουν το πρόβλημα να έρχεται, αλλά γενικά στους γονείς που αντιμετωπίζουν αυτές τις ηλικίες 16-17 που μπαίνουν σε μια ροή εξετάσεων, σε μια ροή πίεσης, περισσότερης πίεσης από ό,τι είχαν νωρίτερα, τι θα τους συμβούλευες. Έτσι, εν ολίγης, όσο μπορεί να υποθεί
0: ότι
1: αυτό.
0: Σημαντικά, ναι, ότι το σημαντικό είναι ότι χρειάζονται, τα παιδιά χρειάζονται ένα σταθερό, ήρεμο και διαθέσιμο ενήλικα δίπλα τους, έτσι. Οι Πανελλήνιες, ναι, μεν είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι σημαντικότερες από την ψυχική μας υγεία, από την ασφάλειά μας. Επομένως, το παιδί είναι πολύ σημαντικό να ακούει από μας και να νιώθει από μας ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, εννοώ το γνωσιακό αποτέλεσμα από φορά της Πανελλήνιας,
1: ναι, ναι.
0: Η αγάπη, η αποδοχή των γονέων, η ανεφόρων αποδοχή δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση. Επομένως, αντί για ερωτήσεις τύπου πώς έγραψες ή αν διάβασες αρκετά ή τι θα κάνεις αν δεν περάσεις ή θα μπορούσαν να υπάρχουν άλλες ερωτήσεις όπως πώς είσαι σήμερα ή τι χρειάζεσαι από εμάς ή υπάρχει κάτι που εμείς μπορούμε να κάνουμε και να σε βοηθήσουμε πρακτικά. Δηλαδή, ο ρόλος του γονιού γενικά και όχι μόνο για τις Πανελλήνιες, έτσι, σαφώς δεν είναι να αυξήσει την πίεση. Και δεν λέω ότι οι γονείς το κάνουν να αυξήσουν την πίεση των παιδιών τους. Κανένας γονέας δεν θέλει κάτι τέτοιο. Αλλά αναπόφευκτα πολλές φορές και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, χρησιμοποιούμε εκφράσεις που αυξάνουν την πίεση στα παιδιά. Δηλαδή, πώς έγραψες σήμερα, πώς πήγε το διαγώνισμα, κατάφερες να κάνεις την εφόλης επανάληψη που ήθελες. Δηλαδή, ακόμα και αυτές οι ερωτήσεις. Που δεν σημαίνει ότι οι γονείς θέλουν να αυξήσουν πίεση, αλλά μπορεί να αυξήσουν πίεση. Επομένως, ας προσπαθήσουμε να έχουμε ένα ήρεμο κομμάτι, να βοηθήσουμε το παιδί σε πιο πρακτικά θέματα, το τι θέλει να φάει, να κάνει τα διαλύματά του, να κοιμηθεί, να αποφορτιστεί, να του θυμίσουμε ότι τι έχει αξία πέρα από τους βαθμούς, έτσι, και πέρα από τις όποιες μοριοδοτήσεις σε αυτή τη διαδικασία, και να τους υπενθυμίζουμε ότι τους αγαπάμε, έτσι, και ότι είμαστε εδώ και ότι καμία εξέταση.

0: κανένα αποτέλεσμα δεν είναι αποτυχία και δεν είναι μεγαλύτερο από τα ίδια τα παιδιά, έτσι, από την ίδια τη ζωή.
1: Ναι.
0: Θεωρώ λοιπόν ότι αν παραμείνουμε εμείς σε αυτό το κομμάτι, τα παιδιά θα ηρεμήσουν και αυτά καλύτερα και θα μπορέσουν να δουν πιο ήρεμα όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Να σου θέσω και μια ερώτηση αγωνιώς, τέλος πάντων, επειδή αυτά τα παιδιά, ας πούμε, διαχειρίζονται και τα κινητά με το ίντερνετ και τα λοιπά που υπάρχει. Πώς ένας γονιός μπορεί να το αντιμετωπίσει όλο αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω, δεν μπορεί να τα αφήσει και τελείως ανεξέλεγκτο το πράγμα, αλλά και απ' την άλλη δεν μπορεί να είναι και πιεστικός στη χρήση τέτοιων πραγμάτων. Τώρα το πάω λίγο διαφορετικά, αλλά όλα έχουν σχέση με τη διαμόρφωση συμπεριφορών ή διαμόρφωση διάθεσης του έφηβου σε αυτή την ηλικία και μέχρι να φτάσει τέλος πάντων στην ενηλικίωσή του. Πώς μπορεί να το διαχειριστεί ένας γονιός αυτό?
0: Κοίτα,
1: είναι πολύ σημαντικό κομμάτι το ίντερνετ, έτσι, δηλαδή το θέτω έτσι γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που το βλέπουμε όλοι στα σπίτια μας.
0: Ισχύει, ισχύει και η χρήση κινητού και διαδικτύου από τους εφήβους, όμως οφείλουμε να πούμε τέλος γενικώς, ναι, από τους εφήβους μιλάμε τώρα, αλλά και τους εφήβους, παιδιά, δεν είναι κακή, έτσι απαραίτητα, εντός ή εκτός εισαγωγικών, όχι κακό. Το κινητό σαφώς είναι ένα μέσο επικοινωνίας και κοινωνικής σύνδεσης και τα λοιπά, ακόμα και χαλάρωσης. Το ζήτημα δεν είναι απαραίτητα να δαιμονοποιήσουμε την τεχνολογία, αλλά όσο το να δούμε πώς, πότε και χρησιμοποιείται και πόσο αυτό χρησιμοποιείται, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα, σε περιόδους έντονο άγχος, όπως είναι οι Πανελλήνιες, το κινητό μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα μέσο αποφόρτισης των παιδιών, έτσι. Αλλά επίσης μπορεί να αποτελεί και ένα επιπλέον και μια επιπλέον πηγή πίεσης σε συγκρίσεις με άλλους υποψηφίους, με μια συνεχής έκθεση σε διάφορες ειδήσεις, όπως και την είδηση, αυτή τη δραματική είδηση που μάθαμε. Επίσης μπορεί να ενισχύσουν το άγχος, την αϊπνία, έτσι, την αναβλητικότητα. Και άρα, κοίτα, το να μπουν οι γονείς σε έναν πόλεμο συνεχών απαγορεύσεων δεν βοηθάει. Αυτό είναι απλά ένα πόλεμο και συνήθως αυτούς τους πολέμους κανείς δεν βγαίνει.
1: Όντως.
0: Έτσι, άρα νομίζω ότι πάμε καλύτερα σε μια λογική μια σταθερών και συμφωνημένων ορίων. Δηλαδή, τύπου ότι υπάρχουν κάποιες ώρες που τις αφήνουμε για τη μελέτη, υπάρχουν κάποιες ώρες για το κινητό, ότι τέλος πάντων όχι τεχνολογία στο υπνοδωμάτιο, στο κρεβάτι. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο και για τους εφήβους, αλλά και για τους ενήλικες. Άρα και εμείς είμαστε role models για εκείνα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να παίρνω το τάμπλετ ή το κινητό στο κρεβάτι και μετά να λέω στο παιδί, όχι, μην το πάρεις εσύ στο δωμάτιο. Διαλύματα, σαφώς, που βέβαια ξεκινάνε από εμάς, έτσι. Και επίσης είναι σημαντικό να μην χρησιμοποιούμε για κάποιες εκφράσεις που είναι πολύ, πολύ φορτισμένες, τύπου πάλι στο κινητό είσαι, α, να, γι' αυτό δεν διαβάζεις ή θα αποτύχεις έτσι. Αυτές είναι φράσεις που συνήθως αυξάνουν την ένταση και την άμυνα.
1: Ναι.
0: Άρα πιο βοηθητικό ίσως θα ήταν να πούμε, ξέρω, βλέπω ότι ξέρω, το κινητό σε απορροφάει πολύ αυτές τις μέρες. Πάμε να βρούμε μαζί, έτσι, ή έναν τρόπο να σε βοηθήσει, ενδεχομένως να ξεκουράζεσαι, χωρίς να σου κλέβει τον ύπνο σου ή χωρίς να σου κλέβει τον χρόνο και τη συγκέντρωση.
1: Είπες πολύ σημαντική λέξη, το μαζί. Δηλαδή αυτό το μαζί, ίσως και να μην το ξεχνάμε να το πούμε. Δηλαδή είναι σημαντικό.
0: Ισχύει αυτό. Γι' αυτό είδες ότι το τόνισα δύο φορές και πάμε να βρούμε μαζί. Δηλαδή δεν τον φέρνουμε αντιμέτωπο ότι εσύ κάνεις ένα λάθος. Οπότε εσύ πρέπει να το λύσεις. Εγώ θα σου πω τη λύση γιατί εσύ δεν ξέρεις. Άρα πάμε στο μαζί, πάμε στο συνεργατικό. Όταν είμαστε ομάδα, λειτουργούμε σαν ομάδα, περνάμε αυτό. Και γι' αυτό οι γονείς είναι σημαντικό να θυμούνται ότι το παράδειγμα εδώ μετράει και το παράδειγμα είναι το δικό τους. Δεν μπορούμε να ζητάμε από έναν έφηβο να αποσυνδεθεί, αλλά όταν όλη η οικογένεια συζητάει με ένα κινητό στο χέρι ή τρώει με ένα κινητό στο χέρι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορούν να υπάρχουν μικρές οικογενειακές συμφωνίες, ας πούμε για παράδειγμα μέσα στο σπίτι, κανόνες του σπιτιού μας, γιατί είμαστε ομάδα από αυτό που σημαίνει ότι αποφασίζουμε εμείς με τους εφήβους, γενικά με τα παιδιά, έτσι, π.χ. χωρίς κινητά στο φαγητό. Ή χωρίς κινητά, τεχνολογία, τέλος πάντων οθόνες, τη μισή ώρα, ξέρω εγώ, πριν τον ύπνο. Αυτά ισχύουν για όλους όμως. Έτσι. Ισχύουν για όλους. Δεν μπορούμε να τα ζητάμε από τα παιδιά, ανεξάρτητα ηλικίας αυτών των παιδιών, και εμείς να κάνουμε το ακριβώς αντίθετο και να τους δείχνουμε το ακριβώς αντίθετο. Άρα, αυτό που ίσως είναι σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται όμως ούτε πλήρης ελευθερία, γιατί χρειάζονται όρια, χρειάζεται σύνδεση, χρειάζεται συζήτηση, χρειάζεται σταθερότητα.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι η τεχνολογία εχθρός, αλλά ούτε και ένας χώρος όπου μέσα σε αυτόν θα βυθιστούμε. Έτσι, δεν θέλουμε Και επίσης είναι σημαντικό τα παιδιά να αισθάνονται ότι τα εμπιστευόμαστε, έτσι, γιατί έτσι θα βιώσουν και την εργασία καλύτερη και προς τα εμάς. Δηλαδή δεν θέλουμε ουσιαστικά να σου πάρουμε το κινητό, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό να το ακούσει. Σε εμπιστεύομαι, θέλω να με βοηθήσεις και εγώ να σε βοηθήσω να προστατεύσουμε τον ύπνο σου, να προστατεύσουμε την ηρεμία σου, τη συγκέντρωσή σου, π.χ. αυτές τις δύσκολες μέρες που έρχονται και λέγονται εξετάσεις πανελλαδικής εμβέλειας.
1: Όχι, ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Απλά δεν έχω άλλο χρόνο. Είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο αυτό που μας είπες, ειδικά και σε ό,τι αφορά και το διαδίκτυο και τα λοιπά, γιατί όλα, ξέρεις, από εκεί εκπορεύονται ενδεχομένως. Και πραγματικά σε επόμενη ευκαιρία θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για άλλα θέματα πάλι που αφορούν και τους έφηβους, αλλά και γενικότερα τη ζωή μας. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα πραγματικά όλα αυτά. Δεν ξέρω, έχεις κάτι
0: πολύ
1: να συμπληρώσει, αν σε διέκοψε κάτι πολύ σημαντικό που ήθελες να συμπληρώσεις?
0: Όχι. Το πάμε μαζί, μην ξεχνάμε αυτό.
1: Το πάμε μαζί.
0: Και παιδιά
1: ακριβώς.
0: Μαζί, ναι, αυτό. Νομίζω να κρατήσουμε αυτό για το
1: σαν τέλειο. Τίτλο, λοιπόν, κρατάμε αυτό. Πάμε μαζί, ναι. Παιδιά και γονείς. Ναι. Έτσι. Ναι. Αναστασία, ναι. Καστανάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Και
0: καλή
1: ελπίζω
0: συνέχεια.
1: Η επόμενη αφορμή να είναι πιο ευχάριστη για την επικοινωνία μας και ραδιοφωνικά.
0: Και εγώ. Το εύχομαι ολόψυχα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Ήταν η Αναστασία Καστανάκη, κλινική ψυχολόγος. Νομίζω είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Κρατάω, ξαναλέω, τον τίτλο αυτό. Πορευόμαστε μαζί με γονείς, δηλαδή, και παιδιά. Να υπάρχει, δηλαδή, επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Και όχι ένα χάσμα μεταξύ τους, όσο αυτό είναι εφικτό. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε τα παιδιά με το να έχουν τις δικές τους παρέες και στη δική τους ηλικία κτλ. Εντάξει, είναι βέβαιο ότι δίνουν και μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι. Αλλά οι γονείς, τουλάχιστον να προσπαθούμε να είμαστε πιο κοντά στα παιδιά μας. Λοιπόν, ήταν η Αναστασία Καστανάκη, ξαναλέω, η κλινική ψυχολόγος εδώ από τα Χανιά. Θα την ξαναχρειαστούμε, γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλά θέματα που μπορούμε να λύσουμε. Πάμε σε μικρή μουσική νότα για να μπούμε σε ρυθμούς Eurovision.

0: Κανονικά τον επόμενο καλεσμένο πρέπει να τον υποδεχτώ με το φέρτο και πάμε τώρα σε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έστω και έτσι, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή υποδοχή για τον φίλο και συνάδελφο και παλιό έτσι συνοδοιπόρο σε άλλες τηλεοπτικές καταστάσεις, τον Νίκο Τομωτάκη, ραδιοφωνικός παραγωγός γνωστός και DJ εδώ στα Χανιά. Και όχι μόνο, και ηθοποιός. Ε, τι άλλο ξέχασα, Νίκο? Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κοίτα, καλημέρα λέμε, έτσι.
0: Ναι, λέμε καλημέρα και μετά θέλω να μου πεις τι άλλο ξέχασα σε ό,τι αφορά αυτά που κάνεις, γιατί κάνεις πάρα πολλά πράγματα γενικότερα.
1: Ε, όχι, εντάξει, μια χαρά το είπες όλα.
0: Και αναλυτής Eurovision επίσης. Το σημαντικότερο.
1: Αυτό πια.
0: Ναι, γιατί σε καλέσαμε εδώ στην εκπομπή μας, διότι εκτός του ότι γνωρίζουμε ότι ξέρεις το θέμα. Και πολύ καλύτερα από άλλες περιπτώσεις, μπορώ να σου πω. Προχθές είχες κάνει ολόκληρη, πώς να το πω τώρα, live chat με τις εμφανίσεις, όχι μόνο με την εμφάνιση δηλαδή του δικού μας, του, πώς το λένε, του Ακύλα, αλλά και των υπόλοιπων χωρών που ήταν στον ημιτελικό. Και σήμερα μάλιστα έχουμε και τον δεύτερο ημιτελικό. Καταρχάς θέλω να μου πεις αν ο Ακύλας όντως ευσταθούν τα προγνωστικά που τον φέρουν δεύτερο φαβορί για να το πάρει και τι άλλο είδες στον πρώτο ημιτελικό?
1: Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, είμαι από αυτούς που λατρεύω την Eurovision, την παρακολουθώ ανελιπώς από το 1978, παρακαλώ. Ναι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι το Αμπανιμπί Αμποεμπέ, δεν πρέπει να είναι της γενιάς σου, αλλά...
0: Το θυμάμαι, αλλά δεν το είδα τότε, το είδα λίγο αργότερα.
1: Το Αμπανιμπί Αμποεμπέ, το οποίο ήταν συμμετοχή του Ισραήλ, το οποίο είναι και η τέταρτη σκανδάλου, βέβαια, έτσι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Φέτος.
0: Και φέτος.
1: Και φέτος, ναι, τα τελευταία τρία χρόνια δυστυχώς προσπαθεί. Τουλάχιστον έτσι έχει αποδειχτεί η απώλεια αυτή την ανακατοσούρα που γίνεται. Γιατί έχουν αποχωρήσει κάποιες χώρες εξαιτίας του. Αλλά πρέπει για να τα πούμε όλα, επειδή η EBU κάνει συνελεύσεις, δεν ψήφισαν οι χώρες την αποβολή του Ισραήλ. Οπότε το Ισραήλ συμμετέχει κανονικά. Απλά κάποιες αποχώρησαν. Αλλά ήταν η μειοψηφία. Ενώ στην περίπτωση της Ρωσίας, τα λέω αυτά γιατί αυτά.
0: Το Ισραήλ πέρασε καταρχάς, Νίκο. Πέρασε.
1: Πώς?
0: Το Ισραήλ πέρασε.
1: Το Ισραήλ πέρασε, γιατί υποτίθεται ότι ελέγχει κάπως με κάποιο τρόπο την ψηφοφορία. Αν και φέτος η EBU άλλαξε για μία ακόμα φορά τον τρόπο.
0: Για πες τον τρόπο.
1: Μείωσε το πόσες φορές μπορείς να πάρεις τηλέφωνο για μία χώρα να ψηφίσεις.
0: Ναι.
1: Και επίσης ελέγχει τις ψήφους επιτροπών και κοινού με τρόπο τέτοιο ώστε να φανεί αν υπάρχει κάποιο μοτίβο παραπλάνησης.
0: Α, μάλιστα. Άρα είναι καλύτερος ο τρόπος.
1: Ναι, σαφώς. Θα δείξει φέτος. Ναι. Πάντως το τραγούδι πέρασε προφανώς γιατί δεν ήταν και κακό εδώ που τα λέμε.
0: Ποιο, το Ισραηλινό λες?
1: Ναι. Και επίσης γενικότερα τα κομμάτια φέτος δεν είναι τόσο σε τόσο υψηλό επίπεδο ίσως όπως πέρυσι.
0: Ξέρεις τι παρατήρησα εγώ λίγο που είδα τον πρώτο ημιτελικό? Παίζει πολύ μακιγιάζ και φάση να εμπλουτίσουμε τα πρόσωπά μας με μάσκες, με διάφορα τέτοια. Το παρατήρησες? Δεν ξέρω,
1: κοίταξε,
0: το παρατήρησες.
1: Κάτι, η Eurovision είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται.
0: Ναι.
1: Και πολλές φορές ακολουθεί και τα πρότυπα των εποχών, είτε συνθετικά είτε στοιχουργικά υπάρχει μία διαφοροποίηση, δεν θα πω καλύτερη χειρότερη γιατί αυτά ανεβοκατεβαίνουν. Το περσινό τραγούδι ας πούμε ήταν ένα εκπληκτικό τραγούδι που κέρδισε.
0: Και το προπέρσινο, θα σου πω εγώ.
1: Και το προπέρσινο.
0: Νομίζω βέβαια καλύτερο και το προπέρσινο.
1: Δηλαδή είναι σε ένα επίπεδο το οποίο τώρα το να βγαίνεις και να λες ότι η Eurovision είναι υποκουλτούρα, ναι, αδικεί αυτόν που το λέει. Βεβαίως και υπάρχουν τραγούδια τα οποία είναι αστεία, μπορεί κάποιος να τα πει και γελία, αλλά όταν υπάρχουν τόσες συμμετοχές, είναι λογικό λοιπόν ότι θα υπάρχει και μία ποικιλία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Από εκεί και πέρα συνήθως κερδίζει το καλύτερο τραγούδι.
0: Το δικό μας πώς σου φαίνεται?
1: Το δικό μας είναι μια πάρα πολύ ωραία φρέσκια συμμετοχή. Ναι. Αυτό πολλοί δεν μπορούν να το αντέξουν. Αλλά καλώς ή κακώς είπαμε, η μουσική διαφοροποιείται, αλλάζει, τροποποιείται, επικαιροποιείται όπως θες πες το. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει και πέντε πράγματα παρόλα αυτά να πει.
0: Ναι.
1: Όπως και το περσινό μας βέβαια ήταν καταπληκτικό, έτσι.
0: Ναι,
1: ένα άλλο πράγμα όμως.
0: Άλλο τελείως διαφορετικό.
1: Αυτό το πράγμα να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, δυστυχώς στην Ελλάδα το κάνουμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια μύρλα, νομίζουμε ότι θα μας λύσει η Eurovision τα προβλήματά μας ή δεν θα μας τα λύσει επειδή υπάρχει.
0: Καλά.
1: Η Eurovision είναι ένας pop διαγωνισμός, ο οποίος φτιάχτηκε για να ενώσει τις χώρες. Αυτός ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, η έπνευση.
0: Και μην ξεχνάμε
1: μια διαλυμένη Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να έρθουν τα κράτη πιο κοντά.
0: Και το, και το γεγονός, Νίκο, ότι επιβίωσε στα χρόνια σημαίνει ότι κάτι πήγε καλά, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι.
1: Είναι 70 χρόνια, ανελιπώς, το κορυφαίο μουσικό γεγονός της Ευρώπης, μη σου πω και του πλανήτη, γιατί η συμμετοχή της Αυστραλίας αυτό δείχνει. Η Αυστραλία πώς συμμετέχει στην Eurovision. Εκτός του ότι είναι μέλος της CBU, γιατί αυτός είναι ο όρος, δηλαδή μπορεί να είσαι από οποιονδήποτε Ήπειρο, αρκεί να είσαι μέλος της CBU, όπως είναι και το Ισραήλ και το Μαρόκο και ο Λίβανος, σωστά, η Αίγυπτος, είναι μέλη. Ναι. Απλά δεν συμμετέχουν τα τελευταία χρόνια. Παλιότερα είχαν κάποιες συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Η Αυστραλία λοιπόν είχε τη Eurovision σαν το νούμερο ένα μουσικό γεγονός της χρονιάς. Και κάπως έτσι έφτασε να συμμετέχει. Θέλω να σου πω ότι αν είσαι 70 χρόνια στην κορυφή, προφανώς έχεις πετύχει.
0: Ναι, βέβαια, έχεις πετύχει. Τώρα, και συνεχώς, συγγνώμη που σε διακόπτω, συνεχώς ανανεώνεται στο ύφος, στον τρόπο, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, που βαθμολογούμε τις χώρες, δηλαδή διάφορα
1: πράγματα. Στην τηλεοπτική κάλυψη. Και φυσικά μπορεί να σου αρέσει ή να μην σου αρέσει, αλλά τώρα να το αναγάγεις σε θεσμό που θα σου λύσει τα προβλήματά σου, αυτό είναι.
0: Όχι. Ψυχαγωγία είναι και.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Πώς το βλέπεις λοιπόν.
1: Φυσικά και είναι κάτι ότι έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς για πολιτικούς σκοπούς. Εννοείται ότι έχει χρησιμοποιηθεί, αλλά πιστεύουμε εντελώς αποτυχημένα. Όποια χώρα το έκανε, δεν πέτυχε απολύτως τίποτα.
0: Εδώ για πολιτικούς σκοπούς έχουν χρησιμοποιηθεί και άλλα πράγματα, ακόμα και το ποδόσφαιρο, ακόμα και άλλοι τομείς.
1: Το ποδόσφαιρο δεν το συζητάω.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι όπου υπάρχει δημοφιλία, είναι λογικό να υπάρχει και πολιτική εκμετάλλευση. Έτσι, δηλαδή δεν το
1: συζητάμε. Προσπάθεια.
0: Έστω και προσπάθεια.
1: Σαφώς.
0: Καταρχάς τώρα, επειδή βλέπω στο RT News, την εκπομπή Newsroom, τώρα την έχω μπροστά μου, έχουμε την Τζέννη Κανελοπούλου που είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της OGAE Greece και μιλάει για την συμμετοχή της Κύπρου σήμερα, που είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Πώς τη βλέπεις την Κύπρο σήμερα?
1: Λίγο που είδα την πρόβα μου φάνηκε λίγο αδύναμη φωνητικά, αλλά ελπίζω.
0: Δυνατή ότι... παρουσιαστικά.
1: Δυνατή, πολύ δυνατή παρουσιαστικά, δεν το συζητώ. Και το κομμάτι, να σου πω κάτι, είναι κάτι το οποίο εκφράζει και την Κύπρο και την Ελλάδα και τη Μεσόγειο γενικότερα, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα άκουσμα έτσι πολύ οικείο και οι βόρειες χώρες, να ξέρεις, μας έχουν στο μυαλό τους κάπως έτσι. Πιο πολύ από ότι το ελληνικό.
0: Άρα τη βλέπεις να προκρίνεται την Κύπρο?
1: Πιστεύω θα προκριθεί. Απλά σου λέω, έχω μια μικρή ένσταση φωνητικά. Δεν μου κάτσε καλά, έτσι όπως λίγο που την άκουσα. Ελπίζω να το βελτιώσει και σήμερα να κερδίσει τις εντυπώσεις. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η χθεσινή παρουσίαση που αφορά τις επιτροπές. Σήμερα ψηφίζει το κοινό και μία μέρα πριν ψηφίζουν οι επιτροπές. Οπότε πρέπει να τους κερδίσεις και τους δύο για να πας καλά.
0: Άρα οι επιτροπές έχουν ψηφίσει ήδη.
1: Οι επιτροπές, ναι.
0: Για το δεύτερο ημιτελικό.
1: Δευτέρα και Τετάρτη ψηφίζουν οι επιτροπές και Τρίτη, Πέμπτη το κοινό.
0: Άρα θεωρώ ότι ο Ακύλας ήταν ούτως ή άλλως μια δεδομένη συμμετοχή στον τελικό. Δηλαδή πήγε πολύ καλά και στις επιτροπές και στο κοινό.
1: Κοίταξε, ο Ακύλας αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τον βλέπω, μπορεί μέχρι και να κερδίσει. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσον είναι εφικτό να χάσουν οι Φιλανδοί. Οι Φιλανδοί μου φαίνονται το απλώνει το φαβορί.
0: Αρκεί να σου πω ότι εδώ με τον φίλο το Βάιο το χειμώνα είμαστε φανατικοί της Φιλανδίας. Ιστοδυναικές, γιατί πάντα έχει συμμετοχές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Και η συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ δυνατή συμμετοχή, έτσι. Δεν το συζητάμε.
1: Όσον αφορά τώρα το live του Ακύλα, θα μπορούσε να ήταν και λίγο πιο απλό. Δεν χρειαζόταν τόσο πολύ.
0: Τι?
1: Όλο αυτό το.
0: Παβούρα,
1: ναι, θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο απλό.
0: Ναι.
1: Πολλά μηνύματα, κάποια θα μπορούσαν να είχαν παραλυφθεί.
0: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς, αυτό ας πούμε με τη μητέρα του στο τέλος που γράφει και τα λόγια από πίσω είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πριν είναι λίγο φασαριόζικο και σκηνοθετικά τουλάχιστον δεν καλύφθηκε σωστά. Εγώ έτσι όπως το είδα.
0: Ναι.
1: Ίσως βελτιωθούν, ίσως δώσει η ελληνική αποστολή κάποιες οδηγίες και βελτιωθούν τα πράγματα στο τελικό. Γιατί χάθηκαν λίγο. Ναι. Οι ενότητες αυτές που ήθελε να δείξει με τα μάρμαρα που γύρισε τα πίσω.
0: Μπράβο, ναι,
1: το
0: ναι.
1: Κρίμα που φαγώθηκε και όλα αυτά. Και όλη αυτή την απληστία που έχουμε και θέλουμε συνεχώς. Λίγο το χάσα.
0: Πάντα υπάρχουν βέβαια βελτιώσεις εν ώψη τελικού και μικρές αλλαγές.
1: Σίγουρα θα δοθούν εντολές για να βελτιωθεί λίγο η σκηνοθεσία. Γιατί χάθηκε ακόμα και αυτό με τη μητέρα. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν είδαμε αυτό στα αγγλικά πίσω, να ναι. το βλέπουμε ότι αυτά που λέει τα βλέπει ο κόσμος.
0: Υπάρχει κάποιος τραυματισμός, διάβασα, του Ακύλα. Διάβασα κάτι τέτοιο, εσύ?
1: Όχι, δεν διάβασα κάτι.
0: Κάτι ακούστηκε ότι έχει τραυματιστεί εκεί, δηλαδή στον ημιτελικό, αλλά και μάλιστα θα μειώσει, λέει, τις εμφανίσεις, τις ενδιάμεσες σε διάφορες υποχρεώσεις που έχει, για να είναι σε καλή κατάσταση στον τελικό. Έχουμε και τέτοια, δηλαδή. Επειδή έχει και πολλή κίνηση.
1: Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει τέτοια ένταση και τέτοια.
0: Ναι.
1: Πώς να το πω, focus, τέτοιο focus, εστίαση σε αυτό που θέλει να πετύχει, που τα πάντα περνάει σε δεύτερη μοίρα. Πιστεύω ότι μια χαρά το παιδί είναι και πολύ δικό και πάρα πολύ. Πραγματικά έχει δώσει το στίγμα του. Πιστεύω ότι θα μείνει στην ιστορία τη Eurovision έτσι κι αλλιώς.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η καλλιτεχνική περσόνα με τον άνθρωπο είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Ακύλας πουλάει ένα καλλιτεχνικό πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό. Δεν υπάρχει, δεν είναι δηλαδή αυτό το σούργελο, το έτσι, το γιατί έβαλε εκείνο, γιατί έβαλε τ' άλλο. Παιδιά, είναι ο Ακύλας καλλιτεχνικά, είναι αυτό. Έλα. Είτε το σ' αρέσει και το παίρνεις, είτε όχι.
0: Ναι. Γιατί με την ίδια λογική μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον Ελβετό πρόπερση, δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Τον Νίμο.
0: Τον Νίμο, που και αυτός είχε μια παρουσία που σίγουρα σε πολλούς ξένησε.
1: Εντάξει, και ο Σάκης κάποτε είχε βάλει μια φούστα.
0: Ναι, θέλω να πω, αλλά καλλιτεχνικά ο άνθρωπος ήταν εκπληκτικός, έτσι. Δηλαδή, ήταν ένα τραγούδι απίστευτο το ελβετικό. Για μένα είναι το καλύτερο την τελευταία δεκαετία, ας πούμε.
1: Και φέτος η Γαλλία έχει ένα τέτοιο παρόμοιο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Με μια 17χρονη, η οποία πραγματικά τα σπάει. Απλά δεν νομίζω ότι μπορεί τρίτη-τερή χρονιά να κερδίσει ένα τέτοιο τραγούδι. Αλλά
0: δούμε.
1: Φωνητικά η Γαλλίδα είναι κορυφαία αυτή.
0: Άρα θα τη δούμε.
1: Θα τη δούμε σήμερα.
0: Α, είναι σήμερα, ωραία.
1: Ναι, θα είναι στα κομμάτια που θα τα ακούσουμε απλώς.
0: Βέβαια είναι στο Big Five, έτσι. Δεν είναι.
1: Εσένα, βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, σου άρεσε και η Γερμανία.
0: Η Γερμανία δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Μου άρεσε, αλλά λίγο ήταν η kids, ρε παιδί μου, αυτό που είδα. Εντάξει, ήταν μια άλλη εποχή, Samantha Fox, που σου είπα και πριν.
1: Ήταν ένα διαφόρων άλλων συμμετοχών. Δεν είχε τη δική της προσωπικότητα.
0: Ναι, κάτι βέβαια, τέτοιο.
1: Παίζεται όμως πολύ στα ραδιόφωνα το κομμάτι και πιστεύω ότι.
0: Θα πάει καλά. Ξέρεις, οι Γερμανοί έχουν φοβερές αποτυχίες στην Eurovision. Να ξέρεις κανείς τη μία φορά που κερδίσαν, που νίκησαν με μια τραγουδίστρια, όπως την λέγανε, με τα μαύρα που φορούσε, θυμάσαι?
1: Ναι, με το Satellite.
0: Ναι, πριν 15-20 χρόνια περίπου. Το 8, το 9, κάπου εκεί. Αλλά γενικά έχουν αποτυχίες.
1: Το 10 ήταν το 11.
0: Λένα, ναι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Ο Περικλής ο Κουκλάκης μου το είπε στο αυτή.
1: Θυμόμουν τον τίτλο του τραγουδίου και όχι το Satellite.
0: Ωραία, έλα σου πω. Οπότε θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα μετά τον τελικό. Να κάνουμε ένα συνολικό σχόλιο. Και ελπίζουμε φυσικά ο Ακύλας να είναι.
1: Συμφωνούμε όλοι από ό,τι κατάλαβα ότι η Φιλανδία είναι το απόλυτο φαβόρι.
0: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Είναι το απόλυτο φαβόρι, εκτός αποδείξεων εναντίου και Ακύλα εναντίου εννοώ.
1: Είναι ο μόνος που μπορεί να αμφισβητήσει την πρωτεία της Φιλανδίας. Και η Δανία είναι επίσης πολύ καλή, να την προσέξετε σήμερα.
0: Α, είναι σήμερα η Δανία, ωραία.
1: Η Δανία είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι.
0: Ωραία.
1: Τώρα από εκεί πέρα, όπως έχω πει, η Eurovision είναι ένα τεράστιο stage που, αν δεν είσαι προετοιμασμένος κατάλληλα, σε καταπίνει σε 3 λεπτά και σε εξαφανίζει.
0: Όντως. Όπως γίνεται στα μεγάλα γήπεδα, εξάλλου.
1: Καλή επιτυχία στους καλλιτέχνες, γιατί και οι καλλιτέχνες τη δουλειά τους κάνουν και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις νέα παιδιά να προσπαθούν να πετύχουν κάτι.
0: Νίκο Μοντάκη, ευχαριστούμε για σήμερα. Και θα τα πούμε από εβδομάδα, την Τρίτη δηλαδή, με τον απόϊχο του τελικού. Και να δούμε και να σχολιάσουμε το τι έγινε. Έτσι.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια καλά. Καλημέρα.
0: Ήταν ο Νίκος Μοτάκης, γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός εδώ στα Χανιά, DJ και ηθοποιός κτλ. Αναλύει πάρα πολύ ωραία και σωστά την Eurovision. Η άποψή του μου αρέσει και νομίζω σας άρεσε και εσάς σε ό,τι αφορά την Eurovision. Διότι έχουμε σήμερα το δεύτερο ημιτελικό με παρουσία της Κύπρου και το Σάββατο τελικός με Ακύλα. Και ελπίζουμε και την Κύπρο και όλους τους υπόλοιπους, τέλος πάντων, θα τα δείτε αυτά και από την ΕΡΤ φυσικά που μεταδίδει ανέκαθεν την Eurovision όπως και φέτος. Πάμε σε τραγουδάκι και τελειώνουμε από Eurovision σε Euroleague, γιατί έχουμε άσχημα μαντάτα εκεί.

0: Λοιπόν, Ερτχανίων 104 και 100,6. Καθρέφτης ενημέρωσης, Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο. Βάιος Χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Και υποδέχομαι Μάικ Όλφιλτ, αν και θα ήθελα να είναι κάτι πιο σκληρό σε ήχο αυτό που θα τον υποδεχόμουν. Τον καλό συνάδελφο, τον Κυριάκο τον Καψή, με τον οποίο θα σχολιάσουμε τα τεκτενόμενα της Ευρωλίγκας και αυτά που είδαμε χτες στη Βαλένθια, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Κυριάκο, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλά είμαι εγώ, ελπίζω να είστε και εσείς.
0: Σ' αρέσει ο Μάικ Όλφιλτ,
1: Ωραίος, καλός είναι. Για τα χαλαρά είναι καλό.
0: Για τα χαλαρά. Δεν θα σε ρωτήσω για τους Μετάλλικα, γιατί το αναλύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Αθηναίο, τον Νίκο. Και εσύ δεν πήγες, νομίζω, δεν πήγες στην συναυλία.
1: Όχι, δεν πήγα. Είχα πάει το 99 εγώ, αλλά είχα πληροφορίες από μέσα, γιατί ένας αδελφικός μου φίλος είναι ο ιδρυτής του fan club στην Ελλάδα, οπότε μάθαινα τα πάντα.
0: Ναι. Όχι, μια χαρά ήταν και τώρα. Και το 99 καλά ήταν, βέβαια, αλλά και τώρα πρέπει να ήταν πολύ καλά. Αταμάν φεύγει, πρέπει να φύγει. Πάω κατευθείαν στο ψητό.
1: Να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Βγάζουμε ότι παίζει Παναθηναϊκός Βαλένθια. Γιατί θα πούμε κάποια πράγματα που ίσως δεν αρέσουν, κάποια μπορεί να συμφωνούν, εντάξει, γι' αυτό είμαστε εδώ να συζητάμε.
0: Ακριβώς.
1: Και να ακούγονται πολλές απόψεις. Βγάζουμε Παναθηναϊκό Βαλένθια. Παίζει μια ομάδα που έχει τερματίσει δεύτερη και μια ομάδα που έχει τερματίσει έβδομη. Ποιο είναι το φαβορί?
0: Η δεύτερη, φυσικά.
1: Το κεφάλαιο είναι αυτό. Οπότε ας πούμε ότι έγινε το φυσιολογικό. Λοιπόν, από την άλλη, έχει ο Παναθηναϊκός το καλύτερο ρόστερ, ακόμη και αν είναι αποκλεισμένος, το έχει. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί αυτό. Άξιζε να περάσει, δεν άξιζε να περάσει. Έχουν ευθύνες όλοι, όλοι. Γιατί δεν είναι ατομικό άθλημα, είναι ένα ομαδικό άθλημα και ο καθένας έχει το μερίδιο που το αναλογεί. Προσωπικά, εγώ ρίχνω τα βέλη μου στον Αταμάν. Και δεν τα ρίχνω τόσο προπονητικά. Εμένα μου είχε κάνει πολύ αρνητική, έτσι μου έφερε μια πολύ αρνητική γεύση η δήλωση που έκανε για τον Σόρτς. Γιατί στο ημίχρονο.
0: Στο ημίχρονο,
1: απίστευτο. Και περνάει το επικοινωνιακό και μιλάμε για σεβασμό. Και στο κάτω-κάτω, φταίς και εσύ, ρε φίλε, φταίς και εσύ μια φορά. Σίγουρα και οι παίχτες για τους οποίους θα μιλήσω αργότερα έχουν ευθύνη, αλλά έχεις και εσύ. Δηλαδή δεν γίνεται να ξεφεύγει ξαφνικά το σκορ και να μην παίρνεις time out. Δηλαδή μου δίνεις την εντύπωση ότι δεν παίρνεις time out γιατί δεν έχεις τι να πεις. Δεν ξέρεις τι να πεις.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, καλά κάνουν όλοι και τον έχουν στοχοποιήσει. Πρώτα απ' όλα για λόγους συμπεριφοράς και δεύτερον γιατί ο κύκλος έκλεισε. Τον ευχαριστούν, φαντάζομαι, όλοι στον Παναθηναϊκό για αυτά που προσέφερε στην ομάδα, για την αναγέννηση της ομάδας, για το χτίσιμο μιας άλλης εποχής. Όπως θυμάστε, πριν τρία χρόνια πήρε μια ομάδα από το 0 και την έκανε πρωταθλήτρια.
0: Πήρε τη 16η της βαθμολογίας στην Ευρωλίγκα και την έκανε αμέσως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έτσι,
1: και πήρε και το πρωτάθλημα Ελλάδας σε μια χρονιά, Βασίλη, αν θυμάσαι, που είχε ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά, με το Super Cup, που είχε κάποια στιγμή είχε πάει διαφορά και 35 πόντους στον ομάδα με τον Ολυμπιακό, ανεξάρτητο ότι έληξε. Με μικρότερη διαφορά στο πρώτο μάτι της σεζόν.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, οι κύκλοι ανοίγουν και οι κύκλοι κλείνουν. Για κάποιους μπορεί να έπρεπε να έχει φύγει από πέρυσι. Ίσως και για μένα. Αλλά για να τα λέμε όλα, γιατί λέμε πολλές φορές ναι, πρέπει να στηρίζονται οι προπονητές. Ναι, φυσικά και πρέπει να στηρίζονται. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τον στήριξε απεριόριστα. Του πήρε όποιους παίχτες ήθελε.
0: Πραγματικά.
1: Και τελικά ο Παναθηναϊκός στο σπίτι του δεν θα δώσει, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει το τρόπαιο. Θεωρώ και εγώ λοιπόν ότι έχει τις μεγαλύτερες ευθύνες και θεωρώ λοιπόν ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό ότι θα πρέπει να αποχωρήσει. Αν και ο Παναθηναϊκός παρουσιαστεί στους τελικούς όπως τώρα τα play-off,
0: 3-0.
1: Το 3-0 θα έρθει, δεν ξέρω αν θα έρθει εύκολα, αλλά θα έρθει το 3-0.
0: Γνώμη μου είναι, Κυριάκο, ότι ο Αταμάν έπρεπε, δεν ξέρω αν το είπα και στο τηλέφωνο, αλλά θα το πω και τώρα και στον αέρα να μας ακούσουν και οι ακροατές μας δηλαδή. Έπρεπε να έχει φύγει από εκείνο το μάτς στην Πολώνια τέλη Οκτώβριο, αρχές Νοέμβρη. Που ο Παναθηναϊκός διεκδικούσε την νίκη, ήταν κάπου διαφορά 4-5 πόντους και πήρε δύο μαζεμένες τεχνικές ποινές, αφήνοντας την ομάδα στα μέσα της τρίτης περίοδου χωρίς προπονητή, με το Σερέλι δηλαδή. Άλλαξε τελείως η ψυχολογία και τελικά έχασε με 15 πόντους. Δηλαδή από εκεί έπρεπε ο ιδιοκτήτης να πει κάτι δεν πάει καλά με τον τύπο και ήρθαν αμέσως μετά και είτε στιμάσαι όχι μόνο στην Ευρωλίγκα αλλά και στο πρωτάθλημα με Άρη, με Κολοσσό κτλ. Εκεί δηλαδή τι καμπανάκι έπρεπε να χτυπήσει πλέον.
1: Με Ηρακλή. Εννοείται ότι έχεις δικαίωμα να χάσεις. Εννοείται ότι δεν έχεις υπογράψει κανένα συμβόλαιο με τη νίκη. Το θέμα είναι τον τρόπο με τον οποίο παίζει η ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή παίξε και χάσε.
0: Ναι.
1: Για να πάμε στους παίχτες, για να μην τους βγάζουμε έξω κλπ. Ωραία, δεν σου μπήκαν τα σουτ. Okay. Δεν σου μπήκαν τα σουτ, το δέχομαι. Δεν είσαι σε καλή μέρα κλπ. Παίζουν και οι άλλοι, σε παίζουν άμυνα και τέτοια. Στην άμυνα τι έκανες? Rebound πήρες. Και σωστές πάσες έδωσες. Ένα σωστό screen έκανες. Αλλαγές σωστές έκανες.
0: Σωστά. Και χτες, η άμυνα πήγε λίγο καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα. Έτσι. Αν εξαιρέσεις τα rebound, πήγε καλύτερα η άμυνα. Έβλεπες όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, Κυριακό, έβλεπες όμως μια Βαλένθια που έπαιζε ήταν αυτοματισμένη, ρε παιδί μου.
1: Με αυτοματισμένη ομάδα.
0: Βέβαια. Και μια άλλη ομάδα.
1: Κάπως στον Παναθηναϊκό την μπάλα τσουκουτσουκουτσουκου που κάνει ο Νάν και πάμε να κάνουμε ένα pick and roll. Και ωραία, αν θα μπει το καλά, την μπει και βασιζόμαστε μόνο στο ταλέντο των παικτών. Πρέπει να παίξουμε και λίγο μπάσκετ, έτσι.
0: Για μένα, λοιπόν, γνώμη μου είναι, θα το πω εκ του μικροφόνου, φεύγει Αταμάν, μένει με Σερέλη, τέλος χρονιάς, και με ένα Σερέλη ο οποίος είναι και πιο έμπειρος πλέον και πιο ικανός, με το ρόστερ που μπορεί να διαχειριστεί το συγκεκριμένο, το οποίο το ξέρει, γιατί δουλεύει και αυτό στην ομάδα, και από εκεί πέρα, μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα, η διοίκηση αποφασίζει αν θα τον κρατήσει σαν πρώτο ή πάει σε μια λύση ενός εγνωσμένης αξίας προπονητή. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ μια τέτοια γνώμη, γιατί τώρα για να βρεις και άλλο προπονητή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Δηλαδή,
1: δεν θα πάρεις τώρα ένα προπονητή μόνο και μόνο για να τον πάρεις. Θα τον πάρεις να κάνει τη διαφορά, ένα προπονητή με προσωπικότητα που τον σέβονται όλοι. Ναι. Θα δούμε, Βασίλη, είναι πολύ νωρίς.
0: Και επειδή μιλάμε για αυτοματισμούς, θέλω να μου σχολιάσεις και τον Ολυμπιακό, διότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στα μάτια τα δικά μου είναι σαν τη Βαλένθια, δηλαδή ότι παίζει πάρα πολύ σωστά, οργανωμένα, με αυτοματισμούς.
1: Ναι, και η Φενέρ παίζει, απλά η Φενέρ υστερεί λίγο στο θέμα των ψηλών. Και η Φενέρ είναι εξαιρετική ομάδα, αλλά να σου πω κάτι. Θυμίζω τα προηγούμενα Final Four που πήγε ο Ολυμπιακός, σε κάποια από αυτά πήγε ως φαβορί για τον τίτλο και πήγε, για παράδειγμα, πέρυσι αποκλείστηκε από τη Μονακό. Ήταν καλύτερη Μονακό από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή όλα αυτά, το τι παίζεις μέχρι τέλος Απρίλη ή αρχές Μάη, μπορεί να τα ξεχάσεις ξαφνικά σε ένα Final Four, γιατί σε ένα παιχνίδι δεν ξέρεις πώς μπορεί να σου βγει.
0: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός μπορεί να το πάρει.
1: Ναι, εννοείται ότι μπορεί να το πάρει, αλλά δεν θέλω να του δώσω εγώ τον τίτλο του φαβορί.
0: Ναι.
1: Φυσικά και μπορεί. Ναι, έχει αποδείξει ότι έχει την καλύτερη ομάδα, παίζει το καλύτερο μπάσκετ, έχει το πιο βαθύ ρόστερ. Δεν έχει τους τραυματισμούς που είχε τα προηγούμενα χρόνια, ή τέλος πάντων έχει πάρει τα μέτρα του σε περίπτωση που τραυματιστεί κάποιος να έχει ένα backup. Οπότε, ναι, εγώ τον θεωρώ ότι θα το πάρει τώρα. Ξέρω εγώ τι να σου πω, ο καθρέφτης είναι το γήπεδο.
0: Θα τα πούμε τότε, λοιπόν. Θα τα πούμε
1: τότε. Μας
0: πιέζει ο χρόνος. Κυριάκο Καψή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και για σένα. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, κλείνουμε επί τόπου γιατί είναι και 59, για να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων από το RT News και στη συνέχεια έχουμε σύνδεση με RT News, έτσι, κανονικότατα. Ευχαριστώ και το Βάιο Χειμώνα για τη ρύθμιση των ήχων και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ξανά ραντεβού την Τρίτη. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις της Μιράντας Καμπαρδόνης. Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή, συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping. Ο Κινέζος Πρόεδρος δεσμεύτηκε για επέκταση της συνεργασίας του στομείς του εμπορίου, της γεωργίας, της υγείας λίγο μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τον Αμερικανό ομολογό του στο Πεκίνο. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος στοχεύει σε μια οικονομική εκεχηρία με τον κυριότερο στρατηγικό αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών, υποσχέθηκε μια σχέση καλύτερη από ποτέ, ενώ ο Κινέζος ομολογός του σημείωσε ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι τέριοχοι αντίπαλοι παρόλες τις διαφωνίες τους, καθώς ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, είπε ο Xi Jinping. Πίεσε ωστόσο τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ταϊβάν και προειδοποίησε για μια πιθανή σύγκρουση σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το θέμα. Ο Κινέζος ηγέτης πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στα στενά της Ταϊβάν είναι ασύμβατα. Η Ταϊβάν αντέδρασε, χαρακτηρίζοντας τη στρατιωτική στάση της Κίνας ως την κύρια πηγή αστάθειας. Στόχος του Προέδρου των ΗΠΑ είναι η συνεργασία με την Κίνα για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, αλλά και η άσκηση πίεση από το Πεκίνο στην Τεχεράνη για συμβασμό που θα περιλαμβάνει όχι μόνο το άνοιγμα του Περσικού κόλπου, αλλά και τον έλεγχο των πυρηνικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα, γι' αυτό και συνοδεύεται από μια στρατιά δισεκατομμυρίουχων και κορυφαίων στελεχών από τους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και της βιομηχανίας. Πλοίος στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων καταλήφθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ και οδηγείται στα χωρικά ύδατα του Ιράν, σύμφωνα με Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Ξεκίνησαν ξανά οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τον τερματισμό του πολέμου λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός και λίγες ώρες μετά τα σκληρά Ισραηλινά πλήγματα σε περίπου 30 διαφορετικά σημεία σε όλο το Λίβανο, προκαλώντας το θάνατο 22 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το δικαίωμα να στοχοποιεί τη Χεσμπολά. Γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από φορτηγό στα Άνω Πατήσια κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του, σημειώνει σε ανάρτησή της Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι μόνο ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες. Χρέος μας είναι να ενισχύουμε καθημερινά ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί το σεβασμό, την αποδοχή και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών, υπογράμμισε. Οριστικό τέλος βάζει δικαστική απόφαση την επιβολή μηνιαίας χρέους 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς πελατών της Εθνικής Τράπεζας. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από σχετική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία έκρινε σχετική πρακτική παράνομη και καταχρηστική. Πάντως, η Εθνική Τράπεζα με ανακοίνωσή της ισχυρίζεται πως η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Διευκρινίζει πως αυτή αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή, ενώ κρίνει πλήρως νόμιμη και έγκυρη τη διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης. Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών της. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, σημείωσε ότι οι τράπεζες τον τελευταίο χρόνο προσπαθούν συστηματικά να μετατρέψουν τους λογαριασμούς καταθέσεων σε λογαριασμούς προνομίων με το ζόρι, επιβάλλοντας πακέτα υπηρεσιών που οι πολίτες δεν ζήτησαν ποτέ. Οι καταναλωτές παραπληροφορήθηκαν και παραπλανήθηκαν, σημείωσε η κυρία Καλαποθαράκου και πρόσθεσε ότι η τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξοπλισμό αλλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε από την Ιχθυός Καλακερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατά την επίσκεψή του μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλλίας και Ωκεανών Κώστα Καδί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας αλλίας, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και ασφάλειας των αλλιέων. Το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα 15% περισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2019, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News, τονίζοντας ότι έχουν αυξηθεί τόσο οι γιατροί όσο και οι νοσηλευτές. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά λόγω της γύρανσης του πληθυσμού και της διεύρυνσης των νοσοκομιακών υπηρεσιών. Ο Υπουργός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για υποκρισία με αφορμή υποθέσεις πόθεν έσχες και παλαιότερη μίσθωση ακινήτου της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο. Δεν μπορεί να εμφανίσει ως κίνσορας πολιτικής ειδικής, είπε χαρακτηριστικά. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε στον Υπουργό Υγείας, τον οποίο χαρακτήρισε επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία, τον κατηγορεί ότι εκτελεί το συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και προαναγγέλει ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατο παραμένει το σκηνικό του καιρού με νεφώσεις και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RGNE, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6
3: και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Όπως χθες βάζαμε εδώ στη συζήτησή μας και προχθές αυτή τη βδομάδα την, που τελειώνει αύριο, φίλες και φίλοι, σε όλες τις συζητήσεις που είχαμε για το ταξίδι Τραμπ και τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζινπινγκ, ότι η Ταϊβάν θα είναι ένα από τα μείζωνα θέματα, ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Σι Τζινπινγκ, έβαλε κόκκινη γραμμή για την Ταϊβάν. Όμως είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν επικεντρωθεί πάρα πολλά διεθνή μέσα στην ομιλία του Προέδρου της Κίνας, του Σι Τζινπινγκ, που έκανε ειδική αναφορά για την παγίδα του Θουκυδίδη. Πιθανότατα κάποιοι και πολλοί, κάποιες από εσάς δεν έχετε ακούσει για αυτό το θέμα. Είναι η λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη, ένας όρος που έχει καθιερωθεί αν θυμάμαι καλά, Γκράχαμ Άλισον, που τι έκανε ο καθηγητής αυτός του Χάρβαρντ, επιχείρησε να εξηγήσει τη δυναμική που αναπτύσσεται όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη δύναμη. Βάλτε το λοιπόν πάνω στο χαρτί στις δύο σχέσεις των χωρών, εξού και η αναφορά του Προέδρου Σι Τζινπινγκ στην παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Και να πούμε αν έχει θεωρητικούς του πολέμου η Κίνα και αν δεν έχει, έτσι. Παρά τα αυτά, ο πρόεδρος επέλεξε το Θουκυδίδη να αναφερθεί.
0: Ναι, γιατί δεν αφορά τους θεωρητικούς του πολέμου. Αυτή την παγίδα του Θουκυδίδη αφορά.
1: Αλλά έχει και πολλούς Κινέζους που θα μπορούσε να επικαλεστεί. Αυτό
0: μα
1: λέω.
0: Αυτό,
1: αλλά
0: κοίταξε, αυτό πια είναι διεθνής όρος.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
0: Έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία από πολιτικούς επιστήμονες για το θέμα της παγίδας του Θουκυδίδη. Και εμείς εδώ έχουμε πανεπιστημιακούς που έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό. Και είναι και μια ενδιαφέρουσα πτυχή, αλλά πάρα πολλές φορές λέω να σε μια ραδιοφωνική εκπομπή δεν μπορείς να μπεις αυτού του είδους τα θέματα που παρά τα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως και να έχει όμως το πράγμα, φίλες και φίλοι, οι συνομιλίες έχουν βάλει στο τραπέζι επί της ουσίας τα παγκόσμια διακυβεύματα, εστιάζοντας πάντα στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Ο Σι Τζινπινγκ τράβηξε κόκκινη γραμμή, όπως σας είπα, για το θέμα της Ταϊβάν, προειδοποιώντας επί της ουσίας τον πρόεδρο Τραμπ ότι αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί λανθασμένα το ζήτημα της Ταϊβάν, τα πράγματα αλλάζουν. Είπε όμως ότι απευθυνόμενος και στους επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο, ότι η πόρτα της Κίνας προς τον κόσμο θα ανοίγει όλο και περισσότερο. Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Συνική Χερσόνησος με την θάλασσα με την οποία συζητούσαμε πάλι χθες, είναι στο κύριο μενού της συνάντησης αυτής, που έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα διαχειριστεί την συνάντηση και το ταξίδι του ο πρόεδρος Τραμπ προς το εσωτερικό της Αμερικής, αλλά βεβαίως και σε αυτό που λέμε στην διεθνή κοινή γνώμη, ξαναλέω, ότι έχει πάει με όρους που ο ίδιος δεν θα ήθελε ποτέ να πάει, ενώ χωρίς να έχει λυθεί ο πόλεμος στο Ιράν.
1: Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα προκύψει ακόμη ένας πόλεμος, γιατί η Κίνα το είπε καθαρά, αν βρούμε λύση στην Ταϊβάν μια χαρά θα πάνε οι διμερείς σχέσεις. Αν δεν βρούμε λύση, μπορεί να φτάσουμε μέχρι και σε σύραξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι σημαίνει όμως λύση, για πες μου.
0: Τι εννοείς για την Ταϊβάν?
1: Ναι.
0: Αυτό που η Κίνα θεωρεί λύση. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν.
1: Σωστό, αλλά το θέμα είναι να βρούνε μία λύση από κοινού. Διότι αν βρεθεί μόνο η λύση που βολεύει την Κίνα,
0: Δημήτρη,
1: θα την δεχτεί η Αμερική.
0: Ναι, η Ταϊβάν δεν είναι εφεύτου της, πάει πακέτο με τη Συνική Θάλασσα, με την κυριαρχία σε θάλασσα και γη της Κίνας. Είναι ένα μείζον θέμα το
1: Συμφωνώ,
0: οποίο συζητιέται.
1: Αλλά η Αμερική τι έχει πει, ότι αν επέμβει η Κίνα στην Ταϊβάν, αυτό είναι αιτία πολέμου για μας.
0: Καλά, η Αμερική έχει πει
1: πάρα πολύ. Πρέπει να βρεθεί μια λύση που να μπορούν και οι δύο να την αποδεχτούν.
0: Να αποδεχθεί το καθεστώς που η Κίνα θα τη σχέση που η Κίνα θα επιλέξει με την Ταϊβάν. Αυτό εννοεί η Κίνα, ο πρόεδρος Σι Τζινπινγκ. Έλα να γυρίσουμε τώρα στα δικά μας, γιατί αύριο ξεκινάει
1: το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Γιατί εχθές τι είχαμε. μια επιστολή της παρέτησης της κυρίας Γκελεστάθη που θέλω να σας πω έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Αν και από ό,τι έχω από το ρεπορτάζ που έχω κάνει, η παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη ασχέτως του τι λέει έχει γίνει για προσωπικούς λόγους και όχι για ιδεολογικοπολιτικούς. Αυτό δεν λέει το ρεπορτάζ το δικό μου.
0: Ναι, δεν ξέρω τι λέει το ρεπορτάζ. Εμείς όλοι διαβάσαμε την επιστολή
1: ασχέτως
0: της κυρίας Γκελεστάθη. Είναι μια επιστολή την οποία έχει δημοσιοποιήσει.
1: Υπάρχουν άλλα πράγματα πίσω από την επιστολή που δεν είναι γνωστά και που δεν επιθυμούν όλες οι πλευρές να δημοσιοποιηθούν.
0: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου με αυτό. Παρά τα αυτά όμως είναι μια επιστολή στην οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένους λόγους η κυρία Γκελεστάθη και που έκανε εντύπωση, δηλαδή κυριολεκτικά παραμονές του συνεδρίου. Πάμε λίγο να δούμε και να αποτυπώσουμε την κατάσταση. Καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητά μας τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη.
1: Φίλο, αναλυτή και σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας. Φίλο από τα παλιά. Καλημέρα, Γρηγόρη.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πολύ χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
1: Και εμείς.
0: Τι κάνουμε?
2: Κάνουμε παρατηρούμε. Όπως όλοι οι Έλληνες υπομονή.
0: Και παρατηρούμε. Και παρατηρούμε.
2: Και παρατηρούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, λέγαμε τώρα εδώ με τον Δημήτρη ότι αύριο ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Προσωπικά θα θέλω, δεν ξέρω αν μπορέσω να το παρακολουθήσω σε ένα μέρος. Εσύ θα πας, εντάξει, ούτως ή άλλως.
1: Θα με δεις τρεις μέρες live.
0: Εγώ με τα συνέδρια ούτως ή άλλως έχω μια αδυναμία. Με ενδιαφέρουν πάρα πολύ, γιατί όσο και αν είναι προετοιμασμένα, ευθυγραμμισμένα ή όπως παλιότερα λέγαμε γραμμιτζίδικα, έχουν πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλο αυτό βεβαίως συμβαίνει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση δυσκολεύεται, το κυβερνών κόμμα θα πω εγώ δυσκολεύεται και βεβαίως είμαστε ήδη πια σε μια προεκλογική περίοδο που σημαίνει ότι δεν ξέρω, θα το ακούσουμε, να το δούμε τι εισηγήσεις θα γίνουν, ποια θα είναι τα συμπεράσματα του συνεδρίου και πώς ξεκινά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για τις επερχόμενες εκλογές.
2: Τα συνέδρια των κομμάτων, επιτρέψτε μου να πω, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συνήθως όταν έπονται των εκλογών και λιγότερο όταν προηγούνται.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Υπό ποια είναι ότι καθώς τώρα πηγαίνουμε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν αμφιβάλλει κανείς, είτε γίνουν τον Οκτώβριο, είτε γίνουν την Άνοιξη, είναι προεκλογική περίοδος. Άρα τέτοιου τύπου κομματικές διαδικασίες συνήθως έχουν ένα πανηγυρικό και ενωτικό χαρακτήρα προκειμένου να τεθεί το κόμμα σε κίνηση εν ώψη της προεκλογικής περίοδου. Από την άλλη, ναι, είναι βέβαιο ότι καθώς υπάρχουν ζητήματα, είναι μια πορεία 7 ετών τη Βενεζουέλα Δημοκρατία, θα γίνει ένας είδος απολογισμού, σίγουρα θα υπάρξει αυτοκριτική και σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλη σημασία πρωτοκλασσά τα στελέχη πώς θα τοποθετηθούν. Όχι με την έννοια του αντάρτικου, αλλά το στίγμα που θα θελήσουν να δώσουν σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή οι τοποθετήσεις σίγουρα του κυρίου Δένδια, του κυρίου Χατζηδάκη, του κυρίου Πιερακάκη, θα έχουν ένα ενδιαφέρον.
1: Και του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Μου αρέσει που καθόλου τυχαία δεν αναφέρονται τα ονόματα συγκεκριμένων ανθρώπων, έτσι. Εννοώ στελεχών, μεγαλοστελεχών. Είναι ονόματα που και βρίσκονται πολύ ψηλά στη δημοφιλία, γιατί είδαμε και την πρόσφατη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε της ΑΛΚΟ στον ΑΛΦΑ.
1: Ναι. Τρία είναι τα ονόματα που κυριαρχούν. Δένδιας, Πιερακάκης, Γεωργιάδης.
0: Ναι, γι' αυτό είπα καθόλου τυχαία.
2: Και
0: ο Χατζηδάκης. Και ο Χατζηδάκης, γι' αυτό αναφέρθηκα.
2: Ένα ρόλο την επόμενη μέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Ή θα διεκδικήσουν ένα αυξημένο ρόλο
0: αυτό,
2: την επόμενη μέρα,
0: αυτό.
2: Όποτε και αυτή
0: ναι.
2: αν υπάρξει.
0: Ναι.
2: Και βέβαια στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που θα βάλει τα κεντρικά
0: θέματα.
2: Δεν το ξεχνάμε αυτού. Εξ αυτό, γιατί και αυτό θα δώσει τον τόνο τη στρατηγική και τη τακτική που θα έχει η Νέα Δημοκρατία.
0: Κοίταξε, επειδή όμω Γρηγόρη, άντε να μιλάμε στον ενικό και όχι στον πληθυντικό όπω κάναμε τόσα χρόνια, μια και πραγματικά γνωριζόμαστε. Επειδή όμως όπως είπες στην αρχή της συζήτησής μας, ορθότατα επεσήμανες ότι τα συνέδρια έχουν αξία μετά τις εκλογικές αναμετρήσεις. Γιατί εκεί αποκτούν άλλο ειδικό βάρος. Ανοίγω και μια παρένθεση να θυμηθώ γι' αυτό το διαρκώς μετατιθέμενο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε και ο COVID
1: που είναι συνέδριο ποτέ, και όταν που έγινε
2: αν γίνει ποτέ
0: ναι,
2: αν γίνει ποτέ.
0: Κλείνει αυτή η παρένθεση. Τότε λοιπόν συνήθως έχουν και έναν πολύ βαρύ χαρακτήρα. Εδώ φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω, ότι προφανώς θα ασκηθεί και κριτική. Δεν έχει έννοια να υπάρχει ένα συνέδριο το οποίο δεν ακούγεται, ακούγονται γκρίνιες, προτάσεις, μη ευχάριστα πράγματα. Προφανώς και θα υποθούν και ακούγονται γκρίνιες, προτάσεις, μη ευχάριστα πράγματα. Προφανώς και θα

0: Τουρκία. Τι έχω να περιμένω? Καλή είναι η απολογισμή, είναι σημαντική η πορεία, όμως είναι κρίσιμο και την προσδοκία που κουβαλούν. Εκεί βλέπουμε ένα έλλειμμα γενικώς από το πολιτικό σύστημα. Θα δούμε βέβαια και με την έλευση των καινούριων κομμάτων τι θα υποθεί. Ιδάλλως, εάν δεν υπάρχει ένα θετικό αφήγημα που θα μπορεί να κινητοποιήσει έτσι το εκλογικό σώμα, τότε φοβάμαι ότι θα δούμε μια μανιέρα που την έχουμε δει πολλές φορές, με τοξικότητα, με σκληρές πολλώσεις, που δεν νομίζω όμως ότι σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, μπορούν έτσι να κινητοποιήσουν μεγάλα τμήματα του εκλογικού σώματος από όλες τις κατευθύνσεις, και αριστερά και δεξιά και κέντρο και αντισυστημικά ακόμα.
1: Ναι. Το γεγονός ότι όλο αυτό τον τελευταίο καιρό είναι εμφανές ότι το ξέρουμε και το βλέπουμε όλοι, ότι η κυβέρνηση δεν περνάει εύκολα. Έχει μία περίοδο δύσκολη που πρέπει να χειριστεί. Βεβαίως, και τώρα με όλα αυτά που συζητάμε, σκέφτηκα και τις συνεδρίες κοινοβουλευτικής ομάδας που υπήρχε ένα ρεπορτάζ και τα λοιπά, ότι θα γίνει αυτό, θα διαφωνήσουν, θα φτιάξουν, να κάνουν. Βρέθηκε ένας τρόπος να συνυπάρξουν και να συνομιλήσουν, ας πω εγώ, λοιπόν, εν ώψη κιόλας και του συνεδρίου. Όμως υπάρχουν καταγεγραμμένες διαφωνίες και δημόσιες και κατηδίαν, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που συνομιλούμε που δεν θα πει «μα αυτό έπρεπε να γίνει έτσι, γιατί έγινε εκείνο», εκφράζει μία δυσαρέσκεια. Εχθές είδαμε και την παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη με μια επιστολή που, ανεξάρτητα από το τι λέει το ρεπορτάζ, μόλις πριν από λίγο ο Δημήτρης το έλεγε και προφανώς δεν το αμφισβητώ, σημασία έχει τι επικοινωνεί δημόσια η ίδια.
0: Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Υπάρχει ένα εσωτερικό ζήτημα που αφορά τους ψηφοφόρους στους οποίους απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι από τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, ένα μεγάλο τμήμα της, σχεδόν το μισό, είτε έκανε άλλες επιλογές είτε επέλεξε να μην ψηφίσει. Και εκεί υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα θέματα που έχουν πληγώσει τον κόσμο αυτό, και μένει να φανεί πως η Νέα Δημοκρατία θα ρίξει γέφυρες και αν αυτές θα τις διαβεί κάποιος που τις έχει περάσει από την άλλη πλευρά. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πάει σε ένα συνέδριο που έχουμε δύο μεγάλες απουσίες. Την παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη, η οποία έχει μια αξία, mm-hmm. ένα στέλεχος με μεγάλη διαδρομή, έγινε μαχητικό μέχρι πρότινος. Η οικογένειά της έχει μια μακρά διαδρομή και φιλική έτσι, και προς την οικογένεια Μητσοτάκη. Οπότε αυτά που λέει έχουν ένα πολιτικό αντίκτυπο. Τώρα για ποιο λόγο το λέει?
2: Πάντως έχει, το είπα και πριν, υπάρχουν προσωπικοί λόγοι πίσω από την απομάκρυνση.
0: Δεν το γνωρίζω, οπότε δεν στέκομαι σε αυτό.
2: Πάντως, επειδή το γνωρίζω, γι' αυτό το λέω.
0: Ότι δύο μέρες πριν έχει μια σημασία, ένα μαχητικό σχέδιο που μέχρι μια εβδομάδα ήταν στα κανάλια.
2: Αν γνώριζε, Γρηγόρη, αν γνώριζε κάποιος τους πραγματικούς λόγους, θα έβλεπε ότι δεν υπάρχει. Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Σημειώνω βεβαίως το θέμα αυτό το εσωτερικό που υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο ότι δύο πρώην αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό ήταν τώρα που ήθελα να σου πω. Δεν θα είναι στο συνέδριο αύριο.
2: Ένας, γιατί ο άλλος είναι διαγραμμένος. Δεν θα πήγαινε.
0: Όλη αυτή η διαδικασία και της διαγραφής και της έμεσης απομάκρυνσης, όπως έχει πει ο κύριος Καραμαλής, νομίζω ότι και αυτό σηματοδοτεί αυτό το διχασμό που υπάρχει, και άρα είναι ένα θέμα πώς η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει ένα μέρος τουλάχιστον να το επαναπροσεγγίσει. Γιατί
1: ναι, και να ανασυνταχθεί, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη πολιτική διαδρομή και έχει και μηχανισμούς και αυτοσυντήρησης αναμφίβολα. Τώρα, γι' αυτό και έχει ενδιαφέρον να δούμε τις δυνατότητες ανασύνταξης. Ναι. Σύνθεσης και ανασύνταξης.
2: Στη λογική αυτού που λέει η Ευαγγελία, Γρηγόρη, θέλω να μου πεις αν θεωρείς ότι οι τοποθετήσεις που θα γίνουν από τα κορυφαία στελέχη θα είναι και ένα είδος μανιφέστου του καθενός για την επόμενη μέρα.
1: Εγώ λέω ναι.
2: Και εγώ λέω ναι.
1: Αναμφίβολα.
0: Εντάξει, θα δώσουν ένα στίγμα. Δεν μπορούν να πάνε σε μεγαλύτερο βάθος. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο βάθος θα είναι αυτό. Περισσότερες πληγές, και νομίζω και τους ιδίους θα τους δέσμευε σε ένα περιβάλλον που ακόμα είναι υποδιαμόρφωση. Άρα ναι, θα δώσουν το στίγμα, mm-hmm. κυρίως τις προτεραιότητες ή το αξιακό πλαίσιο το οποίο θα ορίσουν ως το DNA της παράταξης, ο καθένας από τη δική του οπτική, και με την προσαρμογή βεβαίως στις προκλήσεις του νέου περιβάλλοντος, το οποίο υπάρχει και στην Ελλάδα και στον κόσμο, αναμφίβολα. Στίγμα θα δώσουν. Νομίζω ο καθένας θα θελήσει να σχεδιαγραφήσει ακριβώς τη διαφορετικότητά του, όμως όλοι θα θελήσουμε έναν τρόπο. Mm-hmm.

0: να δείξουν ότι απευθύνονται στο όλον της παράδειξης. Τώρα
1: μάλιστα.
0: Αυτό μένει να φανεί πόσο εφικτό θα είναι για τον καθένα. Yeah. Δεν έχουν όλοι την ίδια αφετηρία, ούτε τις ίδιες δεξιότητες, ούτε την ίδια ελκυστικότητα στο λόγο. Mm-hmm. Το δεύτερο κομμάτι που αφορά όμως ένα ευρύτερο που αφορά την κοινωνία, κυρίως στα θέματα κράτους δικαίου, αλλά κυρίως της καθημερινότητας, των οικονομικών δυσκολιών, είναι τα άλλα δύο θέματα που πρέπει η Νέα Δημοκρατία να βρει πώς τοποθετείται σε αυτά και mm-hmm. με τι κινήσεις θα αντιμετωπίσει τη δυσκολία στην καθημερινότητα που βιώνει κάθε Έλληνας. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί δεν αρκεί να επισημαίνουν το πρόβλημα, πρέπει να βρουν και έναν τρόπο να πούν και εκείνα.
1: Μα αυτή είναι και κάνει. Η πλήρη αδυναμία τους, Γρηγόρη, των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το να επισημάνεις ένα πρόβλημα δεν αρκεί.
0: Αυτό λοιπόν, με μια κυβέρνηση που λέει ότι κάνω, αλλά δεν αποδίδει, με μια κυβέρνηση που απλώς, μια αντιπολίτευση που απλώς επισημαίνει το πρόβλημα, αλλά δεν προτείνει και λύση, το μόνο παραγόμενο αποτέλεσμα είναι μια απόγνωση στον ψηφοφόρο. Όποια διάθεση και αν έχει απέναντι στο κομματικό σύστημα ή οποιαδήποτε ιδεολογική αφετηρία.
1: Μάλιστα. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και μετά από το συνέδριο, το οποίο θα παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να είσαι καλά. Γρηγόρης Τσιμογιάννης, στρατηγικός αναλυτής επικοινωνίας, φίλες και φίλοι. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων, για μετά θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα, θέμα κτλ. Για πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη λαμπρότητα και τελετουργία υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Μία σχέση καλύτερα από ποτέ υπόσχεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος της Κίνας σημειώνει πως οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Ο Κινέζος πρόεδρος προειδοποιεί τον Αμερικανό ομολογό του για τον κίνδυνο σύγκρουση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού του ζητήματος της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη. Την πλήρη στήριξή του στην πρόταση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την άρση της ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων με πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, βορειοηπειρωτικά και βορειοανατολικό Αιγαίο, 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Φίλες και φίλοι, γρήγορα να συνδεθούμε με την αίθουσα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημερώνει τους πολιτικούς συντάκτες.
3: Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οργανισμός. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν καθοριστικά για τη χώρα μας οι αυξήσεις στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον ΟΣΑ να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Αξιοσημείωτο είναι πως η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος καταγράφηκε πριν τεθούν σε ισχύ οι μειώσεις στις φορολογικές κρατήσεις κατά τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες μονάδες ανακλιμάκιο για τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του 2026. Όσον αφορά στο σύνολο του 2025, το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 1,8%. Πρόκειται για αύξηση υπερδιπλάσια του μέσου όρου των χωρών του ΟΣΑ, που διαμορφώθηκε στο 0,8% και πολύ ψηλότερη από τις αυξήσεις οικονομιών όπως της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στη συμπίεση των τιμών για τα νοικοκυριά και στη μετατροπή της χώρας μας σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας έχουν συμβάλει ριζικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί την τελευταία εξαετία στην ελληνική αγορά ενέργειας, όπως η δραστική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και οι επενδύσεις στα δίκτυα. Η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα στη χονδρική αγορά, μολονότι η Νότια και η Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετεί από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με τον Βορρά. Η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή έως τώρα για το 2026. Αντίθετα, το 2019 η χώρα μας ήταν η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χονδρικού κόστους, γεγονός που με τη σειρά του πίεζε τους παρόχους, τη λιανική και εν τέλει τους καταναλωτές. Η βελτίωση της θέσης της Ελλάδας αντικατοπτρίζεται στη δυνατότητά της να διατηρεί τις τιμές του ρεύματος στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ακόμα και στη λιανική αγορά, και μάλιστα σε όρους αγοραστικής δύναμης που εξουδετερώνουν το διαφορετικό επίπεδο τιμών μεταξύ κρατών μελών. Αυτό παρά την ευρύτερη αύξηση του κόστους της ενέργειας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις ιδιαιτερότητες που προκαλεί η νησιωτικότητα. Ενδεικτικό είναι πως η τελική τιμή ρεύματος για τα ελληνικά νοικοκυριά σε όρους αγοραστικής δύναμης διαμορφώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2025, δηλαδή πριν το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο, στα 29,26 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες, ουσιαστικά ισοδύναμη με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος είναι 29,06 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες. Η χώρα μας καταλαμβάνει μάλιστα καλύτερη θέση από την Ισπανία και την Πορτογαλία, χώρες που συχνά παρουσιάζονται ως πρότυπα, όπου όμως οι τιμές ήταν περίπου 50 και 25 λεπτά αντίστοιχα ακριβότερες από ό,τι στην Ελλάδα. Σαφώς πιο ακριβή ήταν και η Γερμανία, η ισχυρότερη οικονομία στη Γυραιά Ήπειρο, όπου η αντίστοιχη τιμή ήταν παραπάνω από 5 ευρώ υψηλότερη, στα 34,6 ευρώ, ενώ στην κορυφή βρέθηκε η Ρουμανία, όπου το κόστος των 100 κιλοβατόρων άγγιξε τα 50 ευρώ. Σε απόλυτες τιμές, η Ελλάδα ήταν η 10η φθηνότερη χώρα ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το λιανικό ενεργειακό κόστος για τους οικιακούς καταναλωτές να υπολογίζεται στα 23,78 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες, στη στιγμή που ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε στα 28,96 ευρώ ανά 100 κιλοβατόρες, ήτι σχεδόν 22% υψηλότερα σε σύγκριση με τη χώρα μας.
2: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου με ειδικό βάρος στο θέμα της ενέργειας και το κόστος της ενέργειας, παρέχοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε και στοιχεία για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κράτησε αυτό που είπε, ότι η Ελλάδα είναι η 10η πιο φθηνότερη χώρα στην Ευρώπη. Για πάμε εμείς.

0: να φτάσω πια.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι αυτή την ώρα στην ρύθμιση του ήχου. Είχε προηγηθεί ο Νίκος Κλαβενίτης. Η Ήρα Πανανίδου είναι στο μουσικό λόγο. Ήρα, έχουν στείλει, έχει στείλει φίλος ακροατής. Παρακαλούμε πάρα πολύ ένα τραγούδι πιανού τώρα. Φρανκ Σινάτρα.
2: Φρανκ Σινάτρα.
1: Βεβαίως, διότι υπάρχει ένα επαιτειακό στοιχείο. Αχ, Θεέ μου, ναι, αμέσως θα το πω. Σαν σήμερα έφυγε, σαν σήμερα πέθανε ο Φρανκ Σινάτρα. Μου στέλνει ένας φίλος ακροάτης.
2: Τότε επιβάλλεται.
1: Καλά, θα έλεγα εγώ επιβάλλεται πάρα πολύ συχνά, γιατί τον αγαπώ και τρελαίνω. Το My Way, να κάνουμε μια παραγγελιά Ήρα μας. Ωραία, ας κάνουμε κι εμείς μια παραγγελιά με αυτό το μαγικό, υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρη Στάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Αν υποψιαστώ ότι μαλώνει στην Ήρα Πανανίδου Νίκο Ψωμιάδη, γιατί σε βλέπω εγώ από εδώ. Να παίξεις το New York, το μαλώνει στο κορίτσι μας. Ναι, λέει. Ωραία. Θα τελειώσουμε. Και την κολτσίδα μαζί. Α, δεν είναι καλός άνθρωπος, το έχω πει εγώ πολλές φορές αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας είπα ότι σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να μαζευτούμε λίγο, θα αλλάξουμε εντελώς πεδίο. Από χθες εδώ συνομιλώντας με τον Δημήτρη, είπαμε ότι αναφορά στην τραγωδία της Ηλιούπολης δεν θα κάνουμε. Δεν θα κάνουμε, γιατί η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι όλο αυτό είναι μια κάτι πάρα πολύ τραγικό, το χειρότερο που μπορεί να ζήσει πρώτον ένας γονιός, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε ένα πάρα πολύ νέο παιδί.
2: Συμφωνούμε
1: και εν πάση
2: απολύτως
1: περιπτώσει αυτό που λέγεται δημοσιογραφική κάλυψη, γιατί αυτοί επικαλούνται πάρα πολλοί συναδελφοί μας, τα κανάλια, τα site και τα λοιπά. Η δημοσιογραφική κάλυψη λοιπόν έχει και δεοντολογία, και η δημοσιογραφική δεοντολογία σέβεται τον ανθρώπινο πόνο, και προς τιμήν που του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεως Συντακτών έβγαλε χτες επιτέλους θα πω εγώ ένα κείμενο. Τώρα ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε την άλλη πλευρά. Να, η δουλειά του δημοσιογράφου. Να δούμε τι δεν πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε λοιπόν κοντά μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Άγγελο Λεβέντη. Είναι ψυχοθεραπευτής, είναι κλινικός κοινωνικός λειτουργός. Κύριε Λεβέντη, καλό μεσημέρι σας, ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
3: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ και εγώ, και να πω ένα μεγάλο μπράβο για την σεμνότητα, την προσέγγιση αυτή που κάνετε σε αυτό το θέμα, και χαίρομαι πολύ που ακούω ότι βγήκε ανακοίνωση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κατεύθυνση για τέτοια θέματα, για να το πώς να τα χειριστούμε, και θα χαρώ να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
1: Ναι, θα την κάνουμε λοιπόν αυτή την κουβέντα, γιατί και εγώ εντόπισα την κατεύθυνση, την οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αλλά ξέρετε, πάρα πολλές φορές πρέπει να είμαστε και αυτοκριτικοί για να μπορούμε να εξελισσόμαστε. Εμείς οι δημοσιογράφοι αυτά δεν τα διαβάζουμε. Και ας μην είχαμε διαβάσει αυτά, στηρούσαμε σε γενικές γραμμές τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, που καμία σχέση δεν έχει με ό,τι βλέπουμε ως δημοσιογραφική κάλυψη και ό,τι παρακολουθούμε σε επίπεδο ειδησιογραφίας, με πλήρη απουσία αυτού που έτσι γεννηθήκαμε, έτσι μάθαμε, πάει εκατοντάδες χρόνια πίσω, σεβασμό στο νεκρό και στις οικογένειές τους. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να μας πείτε τι είναι αυτά τα μην, τα don't, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε σχέση με το πόσο υπεύθυνα μπορεί να διαχειριστεί κάποιος μια αυτοκτονία.
3: Ακριβώς. Υπάρχουν κάποια σημεία πολύ, πολύ σημαντικά. Το ένα κομμάτι είναι το να μην περιγράφουμε έτσι αναλυτικά λεπτομέρειες σε σχέση με το συμβάν. Όλο αυτό το οποίο έχει βγάλει, για να βάλουμε και το πλαίσιο που έχει βγάλει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει να κάνει με το κομμάτι του μιμητισμού. Γιατί κάποιος ο οποίος θα παρακολουθήσει αυτές τις ειδήσεις, και δεν θα είναι ένας ενήλικας, αλλά μπορεί να είναι ένα παιδί, αρχίζουν και του μπαίνουν διάφορες ιδέες. Α, πώς, τι, γιατί, πώς έγινε αυτό. Οπότε θέλουμε σε κάθε περίπτωση αποφυγή της περιγραφής του τρόπου και της μεθόδου. Έτσι. Το δεύτερο είναι το να δραματικοποιήσουμε όλο αυτό που συνέβη ή να το εξυπνήσουμε, ελπίζω όχι σίγουρα σε αυτό, σε σχέση με το ότι ένα τέτοιος τρόπος έδωσε λύση στα προβλήματα. Πολλές φορές εγώ θα πω και θα δώσω μια κατανόηση έτσι και για τους ανθρώπους που μοιράζονται και στα social media αρκετές πληροφορίες και εικόνες και την είδηση, είναι ότι τον πόνο τον οποίο δεν αντέχουμε να χωρέσουμε εμείς, με κάποιο τρόπο θέλουμε να το μοιραστούμε με τους άλλους, μπας και μπορέσουμε και το αντέξουμε. Απλά είναι πολύ διαφορετικό να το μοιραστώ ένας προς έναν, που ξέρω πού το μοιράζομαι, πώς το μοιράζομαι και βλέπω και την αντίδραση του άλλου. Και είναι πολύ διαφορετικό δημόσια να εκθέσω πληροφορίες και τρόπος που θα το παρουσιάσω, δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθεί ο άλλος. Το τρίτο λοιπόν είναι το ότι ξαφνικά γίνεται πρωτοσέλιδο. Ξαφνικά γίνεται παντού και γίνεται, το παίρνουν οι ειδήσεις και το κάνουν όποια στιγμή και να ανοίξεις, όπου και να ανοίξεις. Φυσικά υπάρχουν και τα μέσα ενημέρωσης και τα social media.
1: Προφανώς, υπάρχει... γιατί αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, τα social media.
2: Τα οποία είναι ανεξέλεγκτα και όλα αυτά που λέμε εμείς δυστυχώς δεν τα, πώς να το πούμε, ούτε τα δέχονται ούτε τους ενδιαφέρουν. Δηλαδή το μόνο που ενδιαφέρει είναι η εικόνα, το θέαμα, η κατακρεούργηση, τα παντάρα. Ό,τι και να πείτε, που είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε, δυστυχώς θα υπάρχουν πάντα κάποιοι που θα τα προσπερνούν αδιάφορα, διότι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που κανονικά θα έπρεπε να ενδιαφέρει όλους μας.
3: Ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Τάκη. Ποια είναι η πρόθεση πίσω από αυτό, γιατί το μοιράζομαι όλο αυτό, γιατί μπαίνω στην διαδικασία να αναπαράξω αυτή την πληροφορία, γιατί πραγματικά θέλω να ενημερώσω τον κόσμο γύρω μου, ή θέλω, θα πω, είναι λυπηρό αυτό, αλλά likes.
2: Να σας πω
1: και
2: κάτι.
1: Likes και μια εκτόνωση προσωπική ή και μια εντός εισαγωγικών προβολή προτεραιότητα, ναι, ναι. Γιατί ο καθένας θεωρεί ότι ακόμα και για αυτά τα θέματα θα πρέπει να γράψει την άποψή του. Ναι. Όποια και αν είναι αυτή η άποψη,
2: η καλή εκδοχή. Αρνητικές εκδοχές.
1: Αυτό θέλω να πω.
2: Βγαίνουν όλα τα σώψυχα και όλα τα
1: ακριβώς
2: αρνητικά
1: και
2: συναισθήματα.
1: Και η άλλη εκδοχή είναι ότι ας μην ξεχνάμε πως ουδείς τέλειος, ουδείς άψογος και ως προς το ψυχολογικό κομμάτι και ως προς το ψυχικό. Άρα εκεί εκφράζονται και ό,τι κουβαλά ο καθένας μας.
2: Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Όταν ο κύριος Μαρινάκης χθες είπε ότι πρέπει να αποσυρθεί το βίντεο αυτό, έβγαλε την ανακοίνωση εσύ και υπήρχαν, τουλάχιστον το διάβασα το ρεπορτάζ, χιλιάδες άνθρωποι που ενώ δεν είχαν δει το βίντεο έψαχναν στα social media να βρουν το βίντεο, ποιο είναι αυτό που είπε ο Μαρινάκης να αποσυρθεί.
3: Ναι. Ακριβώς, και αυτό είναι μία από τις οδηγίες στο να μην αρχικά είχε βγει το βίντεο, να μην βγαίνουν, να μην γίνεται χρήση φωτογραφιών και βίντεο από το συμβάν και να δείχνουν το σημείο ή τον τρόπο ή όλο αυτό, γιατί όλο αυτό τυπώνεται πολύ βαθιά, δηλαδή κάθε μέρα ο εγκέφαλος μας επεξεργάζεται εκατομμύρια πληροφορίες για να μπορέσει να τις επεξεργαστεί πιο πολλές. Περνάνε κατευθείαν στο ασυνείδητο. Δεν περνάνε συνειδητά. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τυπωθεί. Άρα, είναι πολύ σημαντικό, ίσως και οι ακροατές μας να έχουν κατά νου, ότι αν ξύπνησαν μέσα το βράδυ με μεγάλη ταραχή, ή αν μέσα στη μέρα μπορεί να νιώσουν κάποια απρόοπτη διαθυσία, ίσως μπορεί να είναι από άσχημα γεγονότα ή από το συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο τυπώθηκε μέσα τους και δεν ήξερε πώς αλλιώς το νευρικό σύστημα να το διαχειριστεί και το έβγαλε με κάτι με διαφορετικό τρόπο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό με τι θρέφουμε τα μάτια μας και το ασυνείδητό μας.
1: Αν περάσουμε λοιπόν στη φωτεινή εκδοχή, στη θετική εκδοχή διαχείρισης μιας τέτοιας κατάστασης, πρώτα απ' όλα πάντα οι λέξεις έχουν ένα ειδικό βάρος, φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε, δηλαδή το πώς θα χαρακτηρίσεις και το πώς θα παρουσιάσεις μία τέτοια ενέργεια, μία τέτοια τραγωδία. Ποιες λέξεις θα βρεις να χρησιμοποιήσεις. Γιατί πιστεύω, κύριε Λεβέντη, πως η δημοσιογραφία και ο δημόσιος λόγος γενικότερα μπορεί να έχει έναν πολύ θετικό ρόλο, ενώ αντιθέτως και η ανεύθυνη δημοσιογραφική κάλυψη και η δημοσιογραφική κάλυψη με όρους views και like ακόμα και, και επισκεψιμότητας σε ένα θέμα, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα ευάλωτα άτομα.
3: Ακριβώς. Και ένα πρώτο πράγμα είναι, παρουσιάζοντας ή μιλώντας γι' αυτό, επειδή είπατε πριν και για κάθε έναν ο οποίος γράφει τη γνώμη του γύρω από αυτό, είναι να μην απλοποιήσουμε τα αίτια. Γιατί γινόμαστε όλοι έτσι δικηγόροι και δικαστές από το σπίτι μας, από την καρέκλα μας, από το πληκτρολόγιο μας, και πάμε προσπαθώντας να δώσουμε μια εξήγηση μέσα μας να απλοποιήσουμε αυτό που συνέβη, και μπορεί να πούμε γιατί μπορεί να χώρισε, γιατί οι γονείς δεν πρόσεχαν τα παιδιά, γιατί το ένα γιατί το άλλο, ενώ ένα τέτοιο ειδικά γεγονός είναι αποτέλεσμα πολυπαραγοντικό.
1: Άρα,
3: πολύ σημαντικό το πώς θα μιλήσουμε.
1: Ναι, γιατί είμαστε και μια κοινωνία που, επειδή μόλις αναφερθήκατε σε παραδείγματα, πολύ εύκολα κουνάμε το δάκτυλο και είμαστε πάρα πολύ επικριτικοί σε συμπεριφορές, σε αντιλήψεις κτλ. Θεωρώντας ο καθένας από εμάς ότι πάντα στη ζωή του διαχειρίζεται τα της ζωής του με έναν τρόπο άψογο και πάρα πολύ συνεπή. Πείτε μας λοιπόν τη θετική εκδοχή, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε θετικά σε επίπεδο παροχής πληροφοριών βοήθειας, καλά η εκπαίδευση του κοινού που είναι ένα μείζον θέμα, σε επίπεδο κοινωνικών υποδομών.
3: Σίγουρα να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε περιεχόμενο το οποίο λέει για την αναζήτηση βοήθειας, για τη θεραπεία, για τη στήριξη. Ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα εγώ θέλω να δώσω, το πως οτιδήποτε, τίποτα δεν είναι ντροπή. Γιατί συνήθως πολλά από αυτά τα γεγονότα που μας πνίγουν είναι γιατί είτε αισθανόμαστε μεγάλη ντροπή για κάτι που έχει συμβεί και δεν μπορούμε να το μοιραστούμε με κανέναν, ή γιατί αισθανόμαστε αδιέξοδο. Οπότε είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχει χώρος για το οτιδήποτε, ότι μπορείς να μιλήσεις, να βρεις έναν άνθρωπο, να μιλήσεις για το οτιδήποτε σε απασχολεί, εάν δυσκολεύεσαι, και ότι μπορεί να υπάρξει ένα ασφαλές περιβάλλον, ένα έμπιστο περιβάλλον, ίσως σε ένα άτομο, ίσως σε δύο άτομα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι τριγύρω μας οι οποίοι μπορούμε να μοιραστούμε πράγματα.
1: Ναι. Θες κάτι να ρωτήσεις, Δημήτρη?
2: Όχι, αυτό ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί προσπαθώ να βρω μια απάντηση και μέχρι στιγμής δεν την έχω βρει από την συμπεριφορά μας που πολύ την βγάζουμε στα social media, στα site, όχι κυρίως σε αυτά που γράφουμε, αλλά σε αυτά που σχολιάζουν πολύ επί ειδήσεων και επί διαφόρων αναφορών. Και βγαίνει μία τόσο, πώς να το πω, μαυρίλα από την ψυχή ορισμένων, μία τόσο διάθεση αρνητική,
1: αυτό
2: που δεν ξέρω από πού, κύριε Λεβέντη, πού κρύβεται όλο αυτό, όλη αυτή η κακία, όλο αυτό το μίσος και όλο αυτό το σκοτάδι στην ψυχή των ανθρώπων και προβάλλεται με αυτόν τον τρόπο. Και γιατί τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, με πολύ μεγάλη ένταση, ναι, και σε πολύ μεγάλη, ναι, έκταση κιόλας, και με πολύ μικρές αφορμές επίσης.
3: Ναι, που πηγαίνουν 0% με το παραμικρό.
2: Ακριβώς.
1: Στην ουσία, Δημήτρης περιγράφει κάτι που το βιώνουμε όλοι και που δημοσίως χαρακτηρίζεται ως με μία λέξη που δεν θέλω πια να την επαναλαμβάνω, γιατί λέει και δεν λέει και φτάνει, αυτό που λέμε τοξικότητα.
2: Ναι, και ξέρετε κάτι, δηλαδή αρχίζουμε να φοβόμαστε και για αυτονόητα πράγματα. Ο άλλος προχθές για ένα παρκάρισμα πήγε και έσπασε το πόδι του συνανθρώπου μας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν ξέρεις ότι αν κάνεις ένα προσπέρασμα, σε ποια φάση θα βρεις τον άλλον, μπορεί να κατεβεί κάτω από το αυτοκίνητο και να κινδυνέψει και η ζωή σου.
1: Προφανώς.
3: Η αλήθεια είναι ότι μέσα στο θεραπευτικό δωμάτιο και ειδικά με την τραυματοθεραπεία στην οποία εξειδικεύομαι, έχω δει πόσο βαθιά κρύβουμε πράγματα τα οποία δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τα επεξεργαστούμε και να τα φέρουμε στην επιφάνεια. Άρα αυτό που φαίνεται ως τοξικό, που φαίνεται επιθετικό σε όλα αυτά τα σχόλια, είναι ένας πόνος εσωτερικός, μία μοναξιά, μία εξάντληση, ένα διέξοδο που κουβαλά κάθε άτομο μέσα του, και επειδή δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα η ευκαιρία να το φέρει στην επιφάνεια, να το επεξεργαστεί, να το δει, να το αγκαλιάσει, να το φροντίσει, στρέφει την προσοχή του
2: και πόσο η ανωνυμία του διαδικτύου βοηθά στο να βγει αυτό στη χειρότερη εκδοχή του.
1: Α, πάρα πολύ λέω εγώ. Βγάζομαι και, και το λέω. Είναι χωρίς κόστος, κατάλαβες. Χωρίς χαρακτηρισμό, ναι. Χωρίς τίποτα. Δεν σε δίνει.
2: Χωρίς ευθύνη.
3: Χωρίς ευθύνη.
1: Χωρίς ευθύνη.
3: Αυτό που μας λείπει είναι το να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας και την ευθύνη των πράξεών μας. Οπότε το να μπω και να εκφράσω αυτά χωρίς να φανώ.
2: Άρα, άρα και εσείς ως ειδικός ψυχοθεραπευτής, ειδικός από αυτή την πλευρά, θα συνηγορούσατε στο να γίνει μια προσπάθεια πανευρωπαϊκή, γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο ελληνική, για την ονομαστικοποίηση των λογαριασμών στο διαδίκτυο.
3: Σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ θετικό αυτό, θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από ότι όταν ξεκίνησαν τα social media. Πάλι υπάρχουν ανώνυμοι λογαριασμοί, αλλά προσπαθεί ο αλγόριθμος, προσπαθούν οι πλατφόρμες όσο μπορούν να γίνεται αυτό επώνυμα. Εκεί βέβαια είναι ότι και ο κόσμος σιγά σιγά και οι άνθρωποι οι οποίοι δημοσιεύουν αρχίζουν και εκπαιδεύονται στο να μην τα παίρνουν αυτά προσωπικά, γιατί τελικά ένα κακόβουλο σχόλιο τελικά δεν μιλάει για εμάς, μιλάει για την προσωπικότητα και το χαρακτήρα.
2: Αυτό που του έγραψες.
1: Κύριε Λεβέντη, ας κλείσουμε με μια δική σας προτροπή, συμβουλή, σύσταση, χαρακτηρίστε το όπως θέλετε. Κυρίως για τους γονείς που ακούνε, αν θέλουν να το μεταφέρουν στο παιδί τους, αν ένα παιδί ζορίζεται και η επικοινωνία με την οικογένεια έχει εμπόδια, δεν έχει σημασία το γιατί, το γεγονός, το αποτέλεσμα μετράει. Οι γονείς είναι ενήμεροι για να ξέρουν πού μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους με έναν άλλο τρόπο, σε έναν φορέα, σε ένα άλλο θεσμό, κάπου.
3: Πολλές φορές έρχονται με αγωνία οι γονείς και με ρωτάνε τι να κάνω με το παιδί μου. Ναι. Και εγώ ρωτάω τι έχεις κάνει με σένα, πώς έχεις φροντίσει εσένα. Οπότε θα πάρω την ερώτηση και θα διστρέψω προς τους ίδιους τους γονείς, ότι πώς μπορεί κάθε άνθρωπος, κάθε γονέας να φροντίσει τον εαυτό του, να μην έχει ένταση όσοι μπορεί, να μπορέσει να διαχειρίζεται καλύτερα τον φόβο του, τον πόνο του, την στεναχώρια.
1: Εντάξει, αλλά επειδή αυτά ξέρετε θέλουν πάρα πολύ δουλειά, αυτή είναι η δουλειά σας άλλωστε, έλεγα σε επίπεδο πιο πρακτικό αυτή την έννοια είχε το ερώτημά μου.
3: Και για μένα είναι πρακτικό αυτό. Όταν θα ξεκινήσω τη συνομιλία με εμένα, θα μπορέσω να ακούσω καλύτερα και το παιδί μου. Θα
1: μπορέσω
3: να προτρέψω και το παιδί μου να κάνει πράγματα. Τώρα, όσον αφορά το περιβάλλον, εάν δεν μπορεί μέσα στο σπίτι, δεν έχει βρει έτσι διέξοδο μέσα στο σπίτι να μπορέσει να εκφραστεί, οι δραστηριότητες, οποιαδήποτε δραστηριότητα ή κάποιος μέντορας, δάσκαλος, μπορεί να βοηθήσει το παιδί να αισθανθεί αυτή την ασφάλεια. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι ειδικός. Μπορεί να είναι ο προπονητής σε κάποιο άθλημα. Μπορεί να είναι ο δάσκαλος στα εικαστικά.
2: Νομίζω σε λίγο όλα αυτά, δυστυχώς, ιδίως για τα νέα παιδιά, θα τα αντικαταστήσει το AI. Ήδη ξέρω από φίλους και γνωστούς χιλιάδες παιδιά που για οτιδήποτε κάνουν μέσα στη μέρα ρωτάνε το ChatGPT ή το Claude.
1: Ναι, αλλά μόλις προχθές βγήκε είδηση πως το ChatGPT προέτρεψε ένα νέο παιδί να αυτοκτονήσει.
2: Μα γι' αυτό λέω ότι είναι το προβληματικό του πράγματος.
1: Δηλαδή, εντάξει, δεν έχουμε να γλιτώσουμε από κάπου.
3: Και, ναι. Και εκεί χρειαζόμαστε πλέον ρυθμίσεις.
1: Βέβαια.
3: Σιγά σιγά και στο κομμάτι του
1: ένα
3: AI.
1: Ξέφραγο αμπέλι είναι. Λοιπόν, ναι. Κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία.
3: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Να είστε καλά, για χαρά σας. Ο κύριος Άγγελος Λεβέντης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι ψυχοθεραπευτής, είναι κλινικός κοινωνικός λειτουργός.

0: Ευαγγελία λέει πάμε. Αλλά πού να πάμε. Ο Φρανκ Σινάτρα λέει πάμε στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, τον σας αποχαιρετούμε σιωπηλά. Να αφήσουμε το τραγούδι να παίξει. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.
0: New York.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Αγαπητοί ακρότες, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης.

0: Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξέλιξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία και με το κλείσιμο της FedEx. Πιάστηκε κύκλωμα για τηλεφωνικές απάτες και λία σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ, 5 συλλήψεις. Αναστάτωση προκλήθηκε στη Σκιάθο όταν 2 ανήλικοι μαθητές γυμνασίου ενεπλάκησαν σε συμπλοκή σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο του νησιού. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Μεραμβέλου στον Άγιο Νικόλαο για την εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών πολύ κοντά στους οικισμούς. Καθυστερεί το άνοιγμα του Εθνικού Ιδρυμού της Σαμαριάς, καθώς τα φαινόμενα κακοκαιρίας των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς νέο προβληματισμό προκαλούν στη Θεσσαλονίκη εξέλιξεις γύρω από το αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς μετά τη μεταφορά της βάσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη και τη μείωση των χειμερινών δρομολογίων της, έρχεται και το κλείσιμο της FedEx, εντείνοντας τις ανησυχίες για την πορεία της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx διακόπτει τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη στις 31 Μαΐου, μεταφέροντας όλες τις διαδικασίες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη στρατηγική ενίσχυση των εγκαταστάσεών της στην Αττική. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Η αποχώρηση της FedEx έρχεται να προσθεθεί στη συζήτηση που έχει ανοίξει μετά την ανακοίνωση της Ryanair ότι διακόπτει 10 από τα 25 χειμερινά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη και μεταφέρει τη βάση της με τα 3 αεροσκάφη σε άλλο αεροδρόμιο. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνδέουν τις εξελίξεις με το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις χρεώσεις στα αεροδρόμια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι αυτό αποτέλεσε και το λόγο για την απόφαση της FedEx. Μιλώντας στον 102 FM, ο πρόεδρος των εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης έκανε λόγο για ένα ακόμη καμπανάκι για την επιχειρηματικότητα της πόλης, όπως ανέφερε η αποχώρηση μεγάλων πολυεθνικών εταιριών από τη Θεσσαλονίκη, αποδημώνει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής και αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις. Ο κύριος Κοσμίδης υπογράμμισε πάντως ότι οι εκτελονιστές δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα απασχόλησης, καθώς πρόκειται για εξειδικευμένο προσωπικό και δυνατότητα προσαρμογής σε άλλες μορφές διακίνησης εμπορευμάτων. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στον 102 FM ο κύριος Κοσμίδης.
2: Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι σταδιακά μεγάλες εταιρείες, μεγάλες πολυεθνικές αποχωρούν από την πόλη μας. Αυτό και μόνο κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και για την επιχειρηματικότητα, αλλά και γενικά ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει αυτό που πραγματικά της αξίζει. Οι εκτελονιστές δεν θα αντιμετωπίσουν απώλεια θέσεων εργασίας, γιατί είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, έχουν τεχνογνωσία και το εμπόριο πάντα έχει διεξόδους. Προφανώς τα προϊόντα που ερχόντουσαν μέσω της FedEx θα βρουν άλλον τρόπο να έρθουν στη Θεσσαλονίκη και να εκτελονίζονται άμεσα. Ενδεχομένως να υπάρχει απώλεια εργασίας για τους εργαζόμενους της FedEx που απασχολούνταν τόσο καιρό την επιχείρηση αυτή. Στη Θεσσαλονίκη σταδιακά αυτή η εταιρεία εξυπηρετούσε πολύ μεγάλο όγκο εμπορευμάτων. Περίπου 70 με 80 αποστολές 100 την ημέρα. Σταδιακά αυτό άρχισε σιγά σιγά να φτύνει, γιατί η στρατηγική επιλογή ενδεχομένως της εταιρείας ήταν τα προϊόντα να πηγαίνουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος και από εκεί πέρα να εκτελονίζονται. Στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα είχαν μείνει μόνο οι οδικές μεταφορές της TNT. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια απώλεια εισοδήματος για όλους. Δεν είναι μόνο για τους εκτελονιστές, είναι μια απώλεια εισοδήματος για όσους εμπλέκονται γύρω από τον εκτελονισμό.
0: Τώρα ωστόσο, Σοφία, μίλησε στον 102 FM της R3 και ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Fraport Greece, Γιώργος Βίλος, για τη μεταφορά της βάσης της Ryanair. Ποια είναι η άποψη της εταιρείας?
1: Ο κύριος Βίλος απέρριψε τις αιτιάσεις ότι οι χρεώσεις ευθύνονται για τη στάση της Ryanair. Υπενθύμησε ότι το ύψος των τελών είναι γνωστό εδώ και 10 χρόνια βάσει της σύμβασης παραχώρησης και του διεθνού διαγωνισμού. Παράλληλα, ο κύριος Βίλος υποστήριξε ότι η Fraport εφαρμόζει πρόγραμμα κινήτρων για την ενίσχυση των χειμερινών διεθνών δρομολογίων με εκπτώσεις που φτάνουν ως και το 50%. Ενώ επανέλαβε ότι η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις νωρίτερα του κυρίου Βίλου, του Γενικού Διευθυντή της Fraport Greece στον 102 FM.
3: Πρώτον, να σχολιάσω, δεν αποχωρεί η Ryanair. Η Ryanair παραμένει το καλοκαίρι το πρόγραμμά της όσο είχε και το χειμώνα σταματάει 10 από τα συνολικά 25 δρομολόγια, χειμερινά δρομολόγια, εκ των οποίων τα 5 εξυπηρετούνται και από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Αυτά σας το λέω για όσους ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα διασυνδεσιμότητας της πόλης. Δεύτερον, σχετικά με τα τέλη. Τα τέλη είναι γνωστά εδώ και 10 χρόνια. Είναι βάσει μια σύμβαση παραχώρησης που έγινε βάσει ενός διεθνούς διαγωνισμού από το ελληνικό κράτος, η οποία προέβλεπε ότι μέχρι να ολοκληρώσουμε τις επενδύσεις μας, τα τέλη αναχωρούντα επιβάτη ήταν 13 ευρώ. Όταν τελειώσαμε τις επενδύσεις μας, οι οποίες μέχρι σήμερα για τα περιφερειακά αεροδρόμια εμείς έχουμε επενδύσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, μόλις ολοκληρώθηκαν και βάσει τη σύμβασή μας με το ελληνικό κράτος, η οποία είναι γνωστή σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες όλα αυτά τα χρόνια και αποτελεί νόμο του κράτους, ανήλθαν στα 18,5 ευρώ αναχωρούνται επιβάτη. Και έκτοτε οι αυξήσεις άλλοι διανόμουν είναι το 90% του πληθωρισμού. Σε πραγματικές λοιπόν τιμές, εφόσον η αύξηση είναι κάτω από τον πληθωρισμό, οι ταρίφες μειώνονται και δεν αυξάνονται. Επίσης, τον ισχυρισμό ότι ευθύνονται οι χρεώσεις, εμείς τον έχουμε σχολιάσει πολλές φορές. Έχουν γίνει και από τη Ryanair κάποιες προσφυγές και στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, οι οποίες έχουν απορριφθεί. Και εν πάση περιπτώσει, αν αυτό ήταν το λόγος, δεν θα υπήρχε και η αποχώρηση από το Ηράκλειο, που οι χρεώσεις στον κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου είναι 6 ευρώ αν αναχωρούνται επιβάτη. Ένα κενό θα υπάρξει στα αεροδρόμια. Θα έχουμε και μειώσεις, θα έχουμε νέες αεροπορικές που έρχονται καλύπτουν κάποια κενά. Θέλω να σας πω ότι ειδικά στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, τα χρόνια που το διαχειριζόμαστε εμείς τα τελευταία 10 χρόνια, όπου στα τελευταία 10 χρόνια η κίνηση έχει αναπτυχθεί, θα ήθελα να το σημειώσω κατά 40%, από 5.700.000 επιβάτες είμαστε στα 8 εκατομμύρια και θα πάμε πιστεύω καλύτερα φέτος.

0: Ισχυρό πληγματοροστό οργανωμένο έγκλημα και στις τηλεφωνικές απάτες πέτυχε η ελληνική αστυνομία με την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε σε ολόκληρη τη χώρα και είχε στήσει κανονικό δίκτυο εξαπάτησης πολιτών, ύστερα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κορινθία, όπου συνελήφθησαν μέλη του κυκλώματος, ανάμεσά τους και ο αρχηγικός πυρήνας της οργάνωσης. Οι δράστες είχαν καταφέρει να αποσπάσουν περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια ευρώ, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Για το θέμα αυτό θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στην Κορινθία συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσά τους και τα μέλη του αρχηγικού πυρήνα της οργάνωσης, ενώ έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμα 9 πρόσωπα που φέρονται να επλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα είχε οργανώσει τηλεφωνικό κέντρο σε περιοχή της Κορινθίας και πραγματοποιούσε καθημερινά κλήσεις σε πολίτες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι δράστες παρουσιαζόταν ως λογιστές, υπάλληλοι τραπεζών του ΕΣΠΑ ή της ΔΕΔΙΕ, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, όπως καταβολή επιδομάτων, αποφυγή προστήμων ή δίθεν τεχνικά προβλήματα. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να πείσουν τα θύματα και να παραδίδουν τα χρήματα και τη μαλφή, τα οποία παραλάβαν τις συνεργείς πράκτορες της οργάνωσης. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται σε τουλάχιστον 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση επιπλέον εμπλεκόμενων, όσο και για τον εντοπισμό πιθανών ακόμη σημάτων της υπόθεσης. Να αναφέρω και κάτι άλλο, ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό που δεν το ξέχασα από πάνω, ότι όλα αυτά έγινε κάτω από την υποδιεύθυνση και όλες τις Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα.
1: Έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την εξιχνίαση της υπόθεσης από το αστυνομικό τμήμα της Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, Γιώργο Καλιακμάνη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καλιακμάνη, καλό σας μεσημέρι. Μ' ακούτε?
2: Τώρα σας ακούω, ναι.
0: Ναι, ναι. Καλό σας μεσημέρι, λοιπόν. Και θα θέλαμε...
2: Καλό μεσημέρι.
0: Θα θέλαμε καταρχήν ένα σχόλιο για αυτή την επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας.
2: Κοιτάξτε, η ελληνική αστυνομία το τελευταίο καιρό έχει πολλές επιτυχίες σε αυτό το τομέα του εγκλήματος της απάτης που γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Πολλές εγκληματικές οργανώσεις. Συλλαμβάνει και εξαθρώνει καθημερινά που ασχολούνται με αυτό. Φαίνεται ότι είναι μια πολύ διαδεδομένη πλέον απάτη. Γιατί οι απατεώνες έχουν λιγότερες πιθανότητες να συλληφθούν, γιατί τα κάνουν όλα από τα τηλέφωνα, και τα υποψήφια θύματα τους παραδίδουν στην ουσία τα χρήματα και τα τιμαλφή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπουν στα σπίτια να ψάξουν, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς ήταν πριν διαρρήκτες που τώρα το έχουν εξελίξει και χρησιμοποιούν αυτή τη μορφή απάτης για να εξαπατήσουν τον κόσμο.
0: Ουσιαστικά τους θα δίνουν οι ίδιοι στα χέρια.
2: Εννοείται. Γιατί αυτοί προφασίσονται τους υπαλλήλους της ΕΙΔΑΠ, τους λογιστές, τους υπαλλήλους τραπεζών, ακόμα και τους αστυνομικούς, και ζητάνε από τα θύματα τους να βάλουν τα αντικείμενα, τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα σε κάποιες συσκευασίες και να τα βγάλουν έξω, γιατί τους πείθουν ότι κινδυνεύουν ή από διαρροή ρεύματος ή γιατί πρέπει να τα εκτιμήσουν, γιατί αλλιώς θα τα κατάσχει εφορία όταν προσποιούνται τους λογιστές κλπ. Το περίεργο είναι ότι δίδεται τόσο γρήγορα και υπάρχουν και το ίντερνετ, υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και παρότι γίνεται αυτό, υπάρχουν ακόμα θύματα που πείθονται εύκολα και βγάζουν τα αντικείμενά τους και τα παραδίδουν στην ουσία στους κλέφτες αυτούς, γιατί κλέφτες είναι, τους απατεώνες. Είναι περίεργο. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει και τα νεότερα άτομα που έχουν γονείς μεγαλύτερους σε ηλικία, τα εγγόνια, τα παιδιά, να ενημερώνουν τους παππούδες τους, να ενημερώνουν τις γιαγιάδες τους ότι υπάρχει αυτή η μορφή απάτης, έτσι ώστε να μην πέφτουν θύματα.
0: Να μπορέσουν να τους
2: να μην τα αφήνουν όλα στους δημοσιογράφους και στα μέσα. Κάνετε μια πολύ καλή δουλειά σε αυτό, αναμφισβήτητα. Αν δεν ήσασταν κι εσείς, να ξέρετε, τα θύματα θα ήταν πολύ περισσότερα.
0: Πολύ περισσότερα.
2: Πολύ περισσότερα καθημερινά. Ας πούμε στην περίπτωση αυτή εδώ τώρα, φαίνεται 96 περιπτώσεις. 77 τελεσμένες, δηλαδή τα πήραν τα λεφτά και τα κοσμήματα, και 18, 19 και 19 νομίζω απόπειρες. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτοί όλη τη μέρα δεν κάνουν τίποτα άλλο.
0: Παρά μόνο έχουν παίρνουν στήσεις, τηλέφωνο και σκαρφίζονται τρόπους για να πάρουν τη μαλφή από τους ηλικιωμένους, θα λέγαμε κυρίως.
2: Έχουν κέντρα call center σε ορισμένες περιοχές. Μάλιστα κάποιες εγκληματικές οργανώσεις, κάποια αστυνομία, μια εγκληματική οργάνωση πριν 2 μήνες περίπου, που είχαν 6 call centers. Είχαν παντού δηλαδή και είχαν ανθρώπους και έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνα για να πείσουν θύματα. Θα πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικός.
0: Και θα κρατήσουμε αυτό, κύριε Καλιακμάνη, να είναι προσεκτικοί, να ακούν και να μην παραβίβουν τόσο εύκολα τη μαλφή, τα χρήματά τους σε ανθρώπους και να μην πείθονται ακριβώς, να ψάχνουν νωρίτερα.
2: Υπάρχει περίπτωση να σου πει κάποιος υπάλληλος στη εταιρεία.
0: Δυστυχώς, κύριε Καλιακμάνη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική γραμμή. Δεν σας ακούμε καλά, ωστόσο όμως ακούσαμε και την παρότρινσή σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Και για άλλη μια φορά να ξαναπούμε από αυτό το βήμα ότι δεν θα πρέπει εύκολα να πείθονται από οποιονδήποτε τους καλεί στη τηλεφωνική γραμμή για να τους πάρουν τη μαλφή. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα, να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στην Θεσσαλονίκη, καθώς με τη σωρό του 54χρονου που δολοφονήθηκε και καταλήφθηκε στον ποταμό Λουβία να μην έχει βρεθεί ακόμη, απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι ομολόγησαν και την εμπλοκή τους στο έγκλημα. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο ένας εκ των δύο, ο κατηγορούμενος φυσικός αυτουργός, πήρε νέα προθεσμία να δώσει εξηγήσεις αύριο, ενώ πριν από λίγο ολοκλήρωσε την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή, ο 43χρονος συνεργός του, ο οποίος πληροφορίες αναφέρουν ότι αποδέχτηκε ότι ήταν παρόν στο περιστατικό. Αρνήθηκε όμως ότι το όπλο το οποίο χρησιμοποίησε ο βασικός κατηγορούμενος, ο 43χρονος, ήταν δικό του, γιατί έτσι κατηγορείται, και υποστήριξε ότι ήταν του αυτουργού. Απλώς του το είχε πάρει για λίγο, φοβούμενος μην γίνει αυτό, αλλά τελικά του το άρπαξε από τα χέρια. Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε και οι δύο υποστηρίζουν ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Το ερώτημα είναι πώς εξηγούν τις ενέργειες που ακολούθησαν του εγκλήματος, δηλαδή για ποιο λόγο, πώς δηλαδή κατάφεραν, έκρυψαν το πτώμα το οποίο τύλιξαν με τούβλα, σίδερα, το πέταξαν στον αλιάκμα και μετά καθάρισαν αρκετά σημεία προκειμένου να εξαφανίσουν οποιοδήποτε ίχνος. Και ο σημερινός κατηγορούμενος επανέλαβε ότι η αιτία, ο λόγος της συμπλοκής που οδήγησε στην άγρια δολοφονία ήταν ότι ο βασικός κατηγορούμενος θεωρούσε ότι το θύμα, ο 54χρονος δηλαδή που δολοφονήθηκε, του είχε πάρει τα περιστέρια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εκδικάζεται σήμερα στο μονομελές εφετείο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη η υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην Ιταία Γρεβενών και η οποία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 3 εργαζομένων. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι από την ΕΡΤ Κοζάνης, έχει περισσότερα. Αντώνη, είσαι στα δικαστήρια εκεί της Κοζάνης, έχει ξεκινήσει.
4: Μια υπόθεση η οποία συνέβη στις 21 Μαρτίου του 2022. Εκείνο το πρωί, περίπου στις 8.30, σημειώθηκε μια μεγάλη έκρηξη στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας την ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας και το θάνατο τριών εργαζομένων ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Μια οικογένεια η οποία δεν δέχτηκε συμβιβασμό συνεχίζει να ζητά δικαιοσύνη. Σήμερα φέρνει και πάλι σε δίκη τους τρεις κατηγορούμενους υπεύθυνους της εταιρείας, οι οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και για την τέλεση πράξη της έκρηξης από αμέλεια, την οποία προέκυψε κίνδυνος για τον άνθρωπο. Εκτός από το ποινικό της υπόθεση που εκδικάζεται σήμερα μετά από 4 χρόνια, να τονίσουμε και πάλι, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσυνδικήσει. Η έκρηξη, θυμίζουμε, πως είχε γίνει αισθητή σε μεγάλη απόσταση από το εργοστάσιο. Ακούστηκε στις περιοχές Γρεβενών και Κοζάνης. Έγινε σε χώρο παρακείμενο του εργοστασίου, όπου φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Σήμερα η οικογένεια του Κώστα Ορφανίδη ζητά δικαίωση παρά τις πολλές αναβολές που έχουν γίνει. Περιμένουν από στιγμή σε στιγμή με αγωνία την σημερινή απόφαση. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ωστόσο, φαίνεται να οδηγούμαστε το πιθανότερο και σήμερα και πάλι σε αναβολή. Μιλάμε για μια υπόθεση, θυμίζω, μπαίνει στον 5ο χρόνο και οι γονείς του άτυχου νέου συνεχίζουν να ζητούν δικαιοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του το προηγούμενο Σάββατο στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο αποφάσισαν χθες ανακρίτρια και εισαγγελέας. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
5: Καλώς με δίκη. Ο 30χρονος σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, της συζύγου του και μητέρας των 4 παιδιών, τους απολογήθηκε χθες μετά από 2 προθεσμίες που πήρε στην ανακρίτρια Ηρακλείου και σύμφωνα με τον συνήγορό του επέμεινε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Επανέλαβε ότι ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει, άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η νεαρή μητέρα βρέθηκε στο δόστρωμα χωρίς να δώσει καμία άλλη εξήγηση για το πώς έγινε αυτό. Επισημαίνω ότι ο αρχικός ισχυρισμός ότι η πόρτα του αυτοκινήτου ήταν χαλασμένη και άνοιξε μόνη της, ακαταρρίφθηκε επί τόπου από την αστυνομική αυτοψία που έγινε στο σημείο. Σύμφωνα λοιπόν με τον συνήγορο, το μόνο που ζητάει και παρακαλάει είναι και εύχεται, όπως λέει η αυτολέξη, είναι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία της αγαπημένης του συζύγου και μάνας των παιδιών του. Είναι απολύτως βέβαιος ότι πάνω εκεί έχει δομηθεί όλη η υπερασπιστική μας γραμμή στην αλήθεια του, η οποία θα αποκαλυφθεί όταν θα καταθέσει και η ίδια. Τώρα, ως προς αυτό, η ενημέρωση είναι ότι επειδή η υπόθεση έχει πάει πια στα χέρια της ανακρίτριας, η ανακρίτρια Ηρακλείου, σε συνεννόηση πάντα με τους γιατρούς της Νευροχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται η γυναίκα, θα αποφασίσει πότε θα της πάρουν κατάθεση. Και βέβαια πότε θα πάρουν κατάθεση και από το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας που είναι περίπου 7 ετών,
0: ναι,
5: παρουσία παιδοψυχολόγου, γιατί είναι το άτομο θα πάρουν κατάθεση και από το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας που είναι περίπου 7 ετών,
0: ναι,
5: παρουσία παιδοψυχολόγου, γιατί είναι

0: ικανοποίηση τώρα για την επιτυχή επιχείρηση των αστυνομικών αρχών στη Σάμο που οδήγησε στη σύλληψη ατόμων για συμμετοχή σε συμμορία διακίνησης ναρκωτικών, εξέφρασε η τοπική ένωση αστυνομικών υπαλλήλων, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι το υπάρχον προσωπικό, αν και με ελλείψεις που φτάνουν στο 45% των οργανικών θέσεων, καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι, πήγε κυρίε και κύριοι, και δεν μένουν εκεί οι αστυνομικοί. Λένε λοιπόν και επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι οι επιτυχίες είναι επιτυχίες και γίνονται από τα ίδια πρόσωπα, τα οποία τα ίδια πρόσωπα χρησιμοποιούνται και για τροχονομία, χρησιμοποιούνται και για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να βγαίνουν έξω και να βοηθούν και τις επιστρελεχουμένες ήδη υπηρεσίες μας. Ζητούν λοιπόν πρώτον να καλυφθούν τα κενά με μόνιμο προσωπικό και δεύτερον κάθε φορά που θα υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις να κοιτάνε ούτως ώστε να είναι πάνω από το 60 με 70% η πλήρωση. Το καλύτερο απ' όλα θα ήταν να φτάσουν στο 100%. Αλλά βεβαίως καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι υπάρχουν και οι μετακινήσεις, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι κλείνουν την πενταετία, μπορούν να ζητήσουν να φύγουν ή να πάνε στις περιοχές τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να έρθουν νέοι αστυνομικοί και αυτό λοιπόν συνέχεια καυτηριάζουν. Ωστόσο όμως λένε ότι αυτοί οι υπάλληλοι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να μπορούμε πρώτον να έχουμε σωστά μέτρα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας τώρα το καλοκαίρι που γεμίζει και διπλασιάζεται ο κόσμος, ταυτόχρονα να έχουν το νου τους για την ένομη τάξη και βεβαίως να προχωρούν και σε τέτοιου είδους εξαρθρώσεις κυκλωμάτων που πλήττουν τις τοπικές κοινωνίες. Να κλείσω λέγοντας ότι τελικά στη φυλακή κατέληξαν 6 από τους 13, ελεύθεροι με όρους 7 από τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.
0: Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε μέχρι τη Σκιάθο, όπου προκλήθηκε αναστάτωση όταν δύο ανήλικοι μαθητές γυμνασίου ενεπλάκησαν σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο του νησιού, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλώ σα μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ίδια την αστυνομία, οι δύο μαθητές είχαν προηγουμένως λογομαχήσει στο σχολικό περιβάλλον τέλος πάντων και μετά είπαν να μεταφέρουν τον καυγά τους κάπου εκτός. Η ένταση αυτή συνεχίστηκε λοιπόν εκτός σχολείου. Φέρεται να έδωσαν το ραντεβού για να λύσουν έτσι τις διαφορές τους. Περαστικοί όμως ενημέρωσαν την αστυνομία για το περιστατικό, γιατί φέρεται αυτούς τους μαθητές να παρακολουθούσαν και κάποιοι άλλοι και να τραβούσαν βίντεο. Κάτι βέβαια που για την ώρα η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει. Πήγαν όμως οι αστυνομικοί και προσήλωσαν τους δύο μαθητές για τη διερεύνηση υπόθεσης αυτής. Επίσης πήραν από τα σπίτια τους γονείς τους. Πάντως από τη συμπλοκή αυτή κανείς, τουλάχιστον σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και δεν κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά τους στο κέντρο υγείας. Στο αστυνομικό τμήμα λοιπόν που πήγαν και οι γονείς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, σχηματίστηκε στην πορεία και η δικογραφία. Τους δύο μαθητές αποδίδεται το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύνατων ατόμων. Αφέθηκαν ελεύθεροι άπαντες γιατί θα πάνε πλέον σε τακτική δικάσιμο, σύμφωνα βέβαια με τον εισαγγελέα, όπως θα αποφασίσει εκείνος. Μάλιστα. Όταν θα φτάσει αυτή η δικογραφία στα χέρια του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους στις 21 Μαΐου, ημέρα των εορτασμών για την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο νησί, αποφάσισε η Ένωση Εστίασης. Διαμαρτύρονται για το ωράριο μουσικής, τα πρόστιμα και την άνηση, όπως υποστηρίζουν, μεταχείριση από τις αρμόδιες αρχές. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η απόφαση αυτή των επιχειρηματιών λήφθη το βράδυ της Τετάρτης σε μια έκτακτη γενική συνέλευση του Σωματείου και κάνει λόγο για μια παρατεταμένη και διαχρονική αδιαφορία απέναντι στα προβλήματα του κλάδου. Κρίθηκε μάλιστα αναγκαία κίνηση αυτή, όπως επισημαίνουν, ως και το μοναδικό μέτρο αντίδρασης στην παρατεταμένη και διαχρονική αδιαφορία των φορέων απέναντι στα σοβαρά προβλήματα των επαγγελματιών της εστίασης. Ειδικότερα μιλούν για τη λειτουργία μη αδειοδοτημένων καταστημάτων στην περιοχή του Άλσου της Καρύπτας, ότι υπάρχουν πολλές επιθυμητές επιχειρήσεις, για μηνυτήριες αναφορές και καταγγελίες από συλλόγους της πόλης, για το ωράριο της μουσικής, για τον κανονισμό αστικής λειτουργίας, για τα εξοντατικά πρόστιμα, την ανάκληση αδειών λειτουργίας αποκλειστικά και μόνο για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άνηση μεταχείριση μεταξύ των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ίδια πόλη, την άνηση μεταχείριση μεταξύ πολιτών και καταστηματαρχών, όσον

0: αφορά τις νομοδοτήσεις από πλευράς της εφορίας αρχαιοτήτων και Κέρκυρας και τη συνολική απαξίωση ενός κλάδου που αποτελεί, όπως λένε, το βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης. Μάλιστα, οι επαγγελματίες απευθύνουν κάλεσμα προς όλους τους συναδέλφους τους να στηρίξουν μαζικά και έμπρακτα την απόφαση Γενικής Συνέλευσης και να σταλεί, αυτό είναι και ο στόχος τους, ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε αρμόδιο φορέα ότι ο κλάδος δεν μπορεί πλέον να παραμείνει αδρανής απέναντι σε αυτήν την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μαζικό συλλαλητήριο με έτοιμα την επανεκκίνηση του οδοντοτού σιδηρόδρομου διοργανώνουν οι Δήμοι Αιγιαλίας και Καλαβρίτων αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μιχάλης Βασιλάκης μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι. Το σημείο συνάντησης είναι στον κόμβο της Εθνικής Οδού στην Πούντα. Οι φορείς και η τοπική κοινωνία ζητούν την άμεση επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου, βάζοντας στο επίκεντρο τις δραματικές επιπτώσεις που έχει η δίμηνη διακοπή της λειτουργίας του στην τοπική οικονομία, την τοπική κοινωνία και τον τουρισμό, ο οποίος έχει υποστεί πραγματική καθίζηση. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα του προβλήματος. Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών για τον Οδοντοτό ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί την εγκατάλειψη του τρένου, τονίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας και του μέλλοντος του τόπου. Και στο πλευρό των πολιτών τάσσεται ανοιχτά και ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Θανάσης Παπαδόπουλος, ο οποίος χαρακτηρίζει την απόφαση για την αναστολή των δρομολογίων άδικη, αστήρικτη και χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση για πρώτη φορά στα 130 χρόνια ιστορίας της γραμμής, κάτι που ο ίδιος επισήμανε και σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό. Η θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κατοίκων είναι σαφής, άμεση επαναλειτουργία της γραμμής με πλήρη δρομολόγια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Καθυστερεί τώρα το άνοιγμα του Εθνικού Δρυμού της Αμαριάς, καθώς η παρατεταμένη βροχόπτωση και τα φαινόμενα κακοκαιρίας των τελευταίων μηνών έχουν προκαλέσει εκτεταμένες φθορές στη διαδρομή του Φαραγγιού. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, και είναι αυτό που ανέφερε και νωρίτερα ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και εφαρμογισμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμης Λέκας, ο οποίος πραγματοποιεί με την ομάδα του αυτοψία σε όλα τα κομμάτια της διαδρομής, ότι αύριο Παρασκευή 15 του μήνα αναμένεται το πρώτο πόρισμα για την κατάσταση που επικρατεί εντός της διαδρομής του Εθνικού Δρυμού. Το είπε και νωρίτερα στην ραδιοφωνική συνέντευξη που παρέθεσε στην ΕΡΤ Χανίων και την εκπομπή Πάντα Κάτι Τρέχει στην Κρήτη. Ο κύριος Λέκας έχει τονίσει επανειλημμένως ότι ζητούμενο είναι να ανοίξει ο Εθνικός Δρυμός όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από τη μία, ωστόσο με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους περιπατητές και τους επισκέπτες που θα βρεθούν, και είναι κατά χιλιάδες αυτοί που επισκέπτονται κάθε χρόνο σε όλη τη σεζόν τον Εθνικό Δρυμό. Θα χρειαστεί να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμα για το επίσημο πόρισμα, είπε ο κύριος Λέκας, καθώς είναι αυτό που θα ορίσει και το εύρος των παρεμβάσεων επιπλέον που χρειάζονται για την επίσημη επαναλειτουργία του Φαραγγιού. Θα την ανακοινώσει ο ΦΠΚ το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, όπως και ο ίδιος είπε, ότι ο χειμώνας όπως εξελίχθηκε και ειδικά οι τελευταίοι δύο μήνες είχαν ως αποτέλεσμα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν να αλλάξουν τη γεωμορφία του εδάφους εκεί και να υπάρξουν σαφείς παρεμβάσεις, να υπάρχει ανάγκη για σαφείς παρεμβάσεις στο σημείο. Το προηγούμενο Σάββατο, όπως είπε, χαρακτηριστικά έπεσαν βροχές που είχαν να πέσουν εδώ και 70 χρόνια για τέτοια περίοδο που μιλάμε. Οπότε όλο αυτό έχει παρατείνει την επανέναρξη λειτουργίας του Φαραγγιού για την φετινή σεζόν. Γενικότερα είπε ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία και η αγωνία των δραστηριοποιούμενων στην περιοχή που κατά αποκλειστικότητα σχεδόν εξαρτώνται από τη λειτουργία του Φαραγγιού. Ωστόσο, είπε ότι παρά τη δικαιολογημένη ανησυχία και το ενδιαφέρον, θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση το να ανοίξει το Φαράγγι με σωστό τρόπο και με ασφάλεια για όλους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να προχωρήσουμε τώρα, καθώς η στοχευμένη στρατηγική τουριστικής προσβολής της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αποτυπώνεται πλέον με σαφήνεια στα επίσημα στοιχεία των αεροδρομίων που δημοσιοποίησε η περιφέρεια, επιβεβαιώνοντας ότι ο σχεδιασμός της περιφερειακής αρχής παράγει ουσιαστικό και μετρήσιμο αποτέλεσμα, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για ισχυρή άνοδο του τουρισμού στα Ιόνια νησιά στο ξεκίνημα του 2026 κάνει λόγο η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, με τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή να δηλώνει ότι η στρατηγική εξωστρέφειας της περιφέρειας αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2026 όπως καταγράφονται στα επίσημα δελτία της Fraport Greece για τα αεροδρόμια Κέρκυρα, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, δείχνουν ισχυρή άνοδο τόσο στη συνολική επιβατική κίνηση όσο κυρίως στις διεθνείς αφήξεις, γεγονός που επιβεβαιώνει, όπως λέει, τη σωστή στόχευση της περιφέρειας στις αγορές του εξωτερικού και τη στρατηγική επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων σε συνεργασία με τους χωρίς των Ιωνίων Νήσων. Να πούμε για παράδειγμα, τα επίσημα στοιχεία της Fraport επιβεβαιώνουν τη δυναμική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία επιβατικής κίνησης πρώτου τριμήνου 2026, Ιανουάριος-Μάρτιος, καταγράφεται σαφής ενίσχυση της τουριστικής δυναμικής στα αεροδρόμια του Ιωνίου. Ενδεικτικά, η συνολική επιβατική κίνηση αυξήθηκε 21,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο το 2025 στον αερολιμένα Κέρκυρας. Μιλάμε Ιανουάριος-Μάρτιος. Αντίστοιχα, στον αερολιμένα Ζακύνθου η αύξηση ήταν 17,9%. Στον αερολιμένα Κεφαλονιάς 6,3% και σημαντική αύξηση επίσης και στο αεροδρόμιο Ακτίου που εξυπηρετεί τη Λευκάδα και όχι μόνο. Μάλιστα, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων κάνει λόγο και για ανωδικές τάσεις τον Απρίλιο και τον Μάιο. Η θετική τάση, όπως λέει, του πρώτου τριμήνου ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο τον Απρίλιο, ενώ ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου. Αυτά βέβαια είναι τα ποσοτικά δεδομένα, γιατί υπάρχουν και τα ποιοτικά. Να πάμε και στο κομμάτι της κρουαζιέρας. Λοιπόν, σύμφωνα με εκτιμήσεις φορέων της ναυτιλίας, το λιμάνι της Κεφαλονιάς αναμένεται να εξυπηρετήσει περί τους 180.000 επιβάτες κρουαζιέρας το 2026, ενώ η Ζάκυνθος προβλέπεται να υποδεχθεί και η Θάκη μαζί να υποδεχθούν από κοινού περίπου 105.000 επιβάτες.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, και αυτό που επίσης τονίζεται ότι το λιμάνι της Κέρκυρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού λιμένας Κέρκυρας, επιβεβαιώνει τη θέση του ως έναν από τους σημαντικότερους πόμβους κρουαζιέρας στη Μεσόγειο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά είχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την κτηνοτροφία, τις αποζημιώσεις καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η κτηνοτροφία βεβαίως και άρχισε στην συνάντηση αυτή. Στην πρώτη συνάντηση, την επίσημη συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Αυτό που ζητάει βεβαίως η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι να ενισχυθούν οι υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και των άλλων βεβαίως ζωονόσων, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των ζωονόσων. Να υπενθυμίσουμε ότι λειτουργεί εργαστήριο με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας που κάνει ελέγχους βεβαίως και για την ευλογία, καθώς και να στηριχθούν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν μείνει χωρίς αντικείμενο και αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας από τη στιγμή που διαπιστώνονται βεβαίως τα κοπάρια τους θετικά στην ευλογία και οδηγούνται προς θανάτωση. Υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά βεβαίως που έχουν να κάνουν και εκτός από την κτηνοτροφία και με τον υπόλοιπο πρωτογενή τομέα, με αποζημιώσεις, είναι τα θέματα των κερασιών στην επαρχία της Αγιάς, για τα οποία ζητείται βεβαίως να υπάρξει αποζημίωση με βάση τα ορίσματα των εκτιμήσεων που πραγματοποιήσει ο ΛΟΓΑ. Μιλάμε για τον παγετό της περασμένης άνοιξης, αλλά βεβαίως και θέματα που έχουν να κάνουν με τις καταστροφές, τις επιπτώσεις και τα έργα που πρέπει να γίνουν και να χρηματοδοτηθούν. Μέσα σε όλα αυτά βεβαίως το πλαίσιο εντάσσονται και τα έργα για τη μεταφορά νερού από τον Αχελό προς το Θεσσαλικό κάμπο, προκειμένου να μην έχουμε αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ στο χειμώνα να πνίγεται ο κάμπος και το καλοκαίρι να λειψά. Η κατάσταση εν ώψη της νέας αρκτικής περίοδου εμφανίζεται σαφώς καλύτερη σε σχέση με την περασμένη αρκτική περίοδο. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και το κυριότερο βεβαίως θα πρέπει να ξεκινήσουν όλα τα μεγάλα έργα που θα βοηθήσουν και στην αντιπλημμυρική θωράκιση, αλλά βεβαίως και στην, στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Ο κ. Σκηνάς, να κλείσουμε λέγοντας δίκιο ότι αποδέχθηκε πρόταση του Περιφερειά Θεσσαλίας του κ. Κουρέπα να επισκεφθεί άμεσα στη Θεσσαλία και να έχει και μια επιτόπια εικόνα για τα ζητήματα που τέθηκαν στην συνάντηση που έγινε μεταξύ των δύο, για την οποία βεβαίως διαθέτει και αναλυτικό υπόμενο μόνο τα αιτήματα που τέθηκαν στην Περιφερειακή Θεσσαλία ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Η πρόκληση πλέον είναι η μετάβαση από την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην κυκλική οικονομία. Η πρόκληση πλέον δεν είναι η κατασκευή έργων, αλλά η αξιοποίησή τους με τρόπο που να υποστηρίζει τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου, Γιάννης Σμυρνιώτης, με αφορμή παρουσία του σε εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, και θα μας ενημερώσει για όλα αυτά από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βίκη. Πράγματι, αυτό που είπες, τόνισε πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, ο Γιάννης Σμυρνιώτης, ο οποίος αποκάλυψε ότι εκτός από αυτό θα βγει και ένα μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο οδηγεί στο λεγόμενο ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη.
0: Ναι, Σταύρο, μας ακούς? Σταύρο, μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην γραμμή. Θα επιχειρήσουμε στην πορεία να μιλήσουμε ξανά με τον Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα μέχρι την ΕΡΤ Πύργου, καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στη δημιουργία αστικού πάρκου στον Πύργο σε μια έκταση περίπου 10 στρεμμάτων. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι μια έκταση 10 περίπου στρεμμάτων ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και είναι κοντά στο δημοτικό στάδιο του Πύργου, στο Χαράλαμπος Βιλαέτης. Για το σκοπό αυτό, δηλαδή για τη δημιουργία του αστικού πάρκου, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων Βασίλη Γιαννόπουλου με τον Δήμαρχο Πύργου Στάθη Κανή, προκειμένου να του παρουσιάσει την μελέτη κατασκευής και διαμόρφωσης αυτού του πάρκου. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δημήτρης Μεσαλάς, οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Παναγόπουλος, Νίκος Θεοδόρου, Βασίλης Φάμελος και Νόντας Κυριαζής, καθώς και τα στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το αστικό πάρκο στον Πύργο θα περιλαμβάνει δύο γήπεδα μπάσκετ, ένα υπαίθριο χώρο καλλισθενικής γυμναστικής, όργανα γυμναστικής, ενώ περιμετρικά του χώρου θα διαμορφωθεί και ένας διάδρομος για περπάτημα, για τρέξιμο, για χρήση ποδηλάτου. Και επίσης δύο παιδικές χαρές που θα απευθύνονται σε παιδιά κάθε ηλικίας. Σε δήλωσή του, Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο γίνεται με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη. Είναι ήδη ενταγμένο, είπε, στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφορά στην κατασκευή και διαμόρφωση σύγχρονων αστικών πάρκων σε 9 και στις 3 περιφερειακές ενότητες και συνολικά θα γίνουν 9 πάρκα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά, η οποία επικοινωνία μας είχε διακοπεί νωρίτερα. Σταύρο, μας μιλούσες για την κυκλική οικονομία και το τι είπε ο κ. Σμυρνιώτης σε εκδήλωση εκεί, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Πελοποννήσου.
1: Δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
0: Ακούγεσαι πολύ καλά, Σταύρο.
1: Λοιπόν, ο κ. Σμυρνιώτης είπε, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης πρόσφατα, ότι εκτός από αυτό για την κυκλική οικονομία θα βγει και ένα μεγάλο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο θα οδηγήσει σε ένα ολιστικό σχέδιο χωριστής συλλογής αποβλήτων, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το Φορέα Διαχείρισης, αλλά και από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και βέβαια τόνισε ότι από τη διαχείριση των αποβλήτων θα πάμε στην κυκλική οικονομία, θα πάψουμε δηλαδή να μιλάμε σταδιακά για αποβλήματα και απορρίμματα, για απόβλητα και απορρίμματα, και θα μιλάμε για υλικά που θα ξαναμπαίνουν στην διαδικασία της παραγωγής. Να τονίσω εδώ ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, με τρεις μονάδες διαχείρισης, με σταθμούς μεταφόρτωσης μέσω ΔΥΤ απορριμμάτων. Ωστόσο, τώρα η πρόκληση είναι αυτή η κατασκευή, η μετατροπή των εργοστασίων αυτών, ώστε να μετασχηματιστούν σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης. Mm-hmm. Επίσης, θα έρθουν και οι καφέ κάθοι, είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση, και αναμένεται και αυτό να εφαρμοστεί από το τέλος του χρόνου, κατά πάσα πιθανότητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ θα υπάρξει και μια συνεργασία με παραγωγούς αποβλήτων, για να μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά και με δράσεις ενημέρωσης και τεχνικής υποστήριξης. Άρα, mm-hmm, λοιπόν, φεύγουμε από τις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων και σιγά σιγά αυτές οι μονάδες εξελίσσονται, διαφοροποιούνται, μετασχηματίζονται σε μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Μεραμβέλου στον Άγιο Νικόλαο για την εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών πολύ κοντά σε οικισμούς. Αρνητικά έχει τοποθετηθεί για το θέμα και το Δημοτικό Συμβούλιο, και θα πάμε εμείς στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει σε εξέλιξη διαβούλευση για τη μεγαλέτηση παραγωγικών υπηρεσιών που αφορά δύο νέους αιωλικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Πάνω Μεραμβέλο. Αφορά τις περιοχές ουσιαστικά που μιλάμε τώρα, του Καρυδίου, του Αρετίου, του Χαυγά, και τον άλλος ένας ηλεκτρικός σταθμός που θα κατασκευαστεί στα Λακώνια. Εκεί λοιπόν μιλάμε για πάνω από 26 ανεμογεννήτρες, οι οποίες θα είναι μεγάλες ανεμογεννήτρες, με φτερωτές πάνω από 155 μέτρα. Έντονα αντιδρούν οι κάτοικοι των νάνων περιοχών. Αρνητικά έχει γνωματεύσει και η Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης υπάρχουν συντοπίσεις από την πλευρά του Τοπικού Συμβουλίου Λακωνίων, όπου προσπαθούν και οι άνθρωποι να σταματήσουν την τοποθέτηση των μηνυτήριων, ο οποίος ουσιαστικά σε κάποιες περιπτώσεις είναι μόλις 250 μέτρα από τους οικισμούς. Και βέβαια μιλάμε για περιοχές, πολύ όμορφες περιοχές που είναι στην κορυφογραμμή πάνω ουσιαστικά από την Ελούντα, όπου θα τοποθετηθούν πάρα πολλές ανεμογεννήτριες, και βέβαια λογικό είναι οι άνθρωποι εκεί να αντιδρούν, γιατί όταν μεγάλωσε σε έναν τόπο και έχει μια εικόνα για τον τόπο συγκεκριμένο, πώς θα αντέξει αυτό το πίεση που δημιουργούν αυτές οι μεγάλες ανεμογεννήτριες. Οι ανανεώσεις της ενέργειας είναι ένα αναγκαίο καλό και όχι κακό, αλλά αυτό που λένε οι κάτοικοι, δεν χρειάζεται να τοποθετούνται σε μέρη που είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητα και κοντά σε οικισμούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αργή διαδικασία με την οποία εξελίσσεται το θέμα των αποζημιώσεων των πληγέντων από τη φωτιά του περασμένου Αυγούστου στα χωριά της Άμανης, που έχει φέρει σε απόγνωση τους κατοίκους, τονίζει σε παρέμβασή της η Επιτροπή Υπεράσπισης Άμανης, έχοντας κλείσει 9 μήνες από την ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς του Αυγούστου. Ουσιαστική βοήθεια εκτός του βοηθήματος για τις οικοσυσκευές έχουν λάβει από εκκλησία και δωρεές πολιτών. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείου θα έχει και το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Στις 12 του Μαΐου συμπληρώθηκαν οι 9 μήνες από τη μεγάλη καταστροφή που είχαμε στην Αμανή, με τη φωτιά της 12ης Αυγούστου. 9 μήνες, όπως τονίζει η Επιτροπή, γεμάτη υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια, 9 μήνες όμως, κατά τους οποίους οι κάτοικοι περιμένουν ακόμα ουσιαστική στήριξη για να μπορέσουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Μέχρι σήμερα το μοναδικό ποσό που έχει φτάσει στους πληγέντες σύμφωνα με την Επιτροπή είναι το γνωστό βοήθημα της 20 σχεδής, το οποίο παρουσιάστηκε ως αποζημίωση, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί ένα προσωρινό κοινωνικό βοήθημα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων.
0: Μάλιστα.
3: Η ναμανή βοήθεια που έχει δοθεί μέχρι τώρα προήλθε από την Εκκλησία και από προσφορές ευπόλυτων, όπως αναφέρουν συμπολιτών, που στάθηκαν έμπρακτα δίπλα τους. Να σημειώσουμε ότι αυτή τη βδομάδα έχει και συνάντηση με τον βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μηταράκη, όπου υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, όπου ουσιαστικά αυτό που αναφέρουν οι ίδιοι είναι ότι πληροφορήθηκαν πως οποιοδήποτε σωστική εξέλιξη στις πληρωμές μετατίθεται για ακόμη 3 μήνες. Φαίνεται δίκαιο ότι είναι περισσότερο γραφειοκρατία για το όλο θέμα, αφού τα χρήματα από την πλευρά της κυβέρνησης δηλώνεται ότι έχουν βγει και έχουν εκριθεί, όμως στη διαδικασία για να αποδοθούν οι αποζημιώσεις και να προχωρήσουν τα μέτρα καθυστερούν. Μια πρόταση την οποία καταθέτουν για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι να δημιουργηθεί ένας ειδικός μηχανισμός προσωρινής χρηματοδότησης των δικαιούχων μέσω τραπεζικής διευκόλυνσης ή άτοκης δανειοδότησης με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και με κόρυση σε εγκεκριμένες αποζημιώσεις προς την τράπεζα, ώστε με την καταβολή των αποζημιώσεων να γίνει αυτόματα η αποπληρωμή. Αυτό δεν θα φέρει κάποιο επιπλέον κόστος για την πολιτεία από την ώρα που, όπως είπαμε, έχουν εγκριθεί τα χρήματα. Και αυτό που τονίζουν είναι ότι η αμανή δεν αντέχει άλλη αναμονή. Η κοινωνία εξαντλείται καθημερινά και η υπομονή των κατοίκων τελειώνει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου πλήττουν τον κλάδο της αγουνοποιίας. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και εκεί που είχαμε πλημμυρίσει από χαμόγελα λόγω της 51ης Διεθνής Επίθεσης της Γούνας και της μεγάλης απήχησης αλλά και του ύψους παραγγελιών που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των παραγωγών αλλά και των αγοραστών, πλέον έρχεται ένα νέο πακέτο κυρώσεων από την. Ή μάλλον μπαίνει σε ισχύ ένα πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εισαγωγές αυτή τη φορά των γουνοδερμάτων είδους Sable ή στα ελληνικά αλλιώς Ζιμπελίνα, με την οποία είναι η πρώτη ύλη που δημιουργούνται τα πολυτελή παλτά Sable στην Καστοριά, από την οποία παράγονται αυτά τα παλτά. Mm-hmm. Παλτά τα οποία ζητάν, γούνες οι οποίες ζητούν κατά 99% η νέα αγορά που βρήκε η Καστοριανή Γουνοποιία στην Κίνα. Οι Κινέζοι λοιπόν αγοραστές κατά 99% ζητούσαν αυτό το είδος της γούνας. Πλέον, λόγω των κυρώσεων, είναι μη εφικτή η εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να πάνε στράφη πολύ. Mm-hmm. Πολύ σκόπος των ίδιων των γουνοποιών, των συνδέσμων, αλλά και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε παραγγελίες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό έργο Sea Leads με στόχο την ενδυνάμωση των νέων γυναικών και την προώθηση της γυναικείας ηγεσίας στην κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανακοίνωσε ο Δήμος Σερίφου. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα. Η Λίνα μάλλον μόλις είχε πρόβλημα στην τηλεφωνική της γραμμή. Να συνεχίσουμε εμείς όμως και την 106η επέτειο της απελευθέρωσης και ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό γιορτάζει σήμερα η Αλεξανδρούπολη. Οι εκδηλώσεις των ελευθερίων κορυφώνονται σήμερα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Βασίλης Πρεμίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Βασίλη, καλώς μεσημέρι. Χρόνια
5: καλώς
0: πολλά.
5: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γιορτάζει λοιπόν η Θράκη, η Αλεξανδρούπολη, την 106η επέτειο της απελευθέρωσής της και της ενσωμάτωσής της στον Εθνικό Κορμό. Η παρέλαση, η μεγάλη παρέλαση της μαθητιώτας νεολαίας αλλά και των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης. Την παρακολούθησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος νωρίτερα είχε καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Δόμνας Βυζβίζη. Να πούμε ότι το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρεθεί στη γέφυρα των Κήπων, θα επισκεφτεί εκεί το επιτηρητικό φυλάκιο, ενώ αύριο το πρωί θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του 4ου Διεθνού Συνεδρίου Σαρακατανέων που θα διεκταχθεί στην Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα παραμείνει για 4 ημέρες στον Εύρο, να πούμε ότι στην Ορεστιάδα, στο Δήμο Ορεστιάδας, θα βρεθεί το Σάββατο, 16 Μαΐου. όπου η υποδοχή του θα γίνει στις 12.30 το μεσημέρι στο Δημαρχείο από τον Δήμαρχο Ρεσπιάπας Διαμαντή Παπαδόπουλο και στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η συμβολική διαδροφήτευση στην κεντρική πλατεία της πόλης. Αμέσως μετά ο κ. Στασούλας θα επισκεφθεί τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Ιστορική Βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της Αυριανού Πόλεως και στη συνέχεια θα μεταβεί στα Μαράσια για να τιμήσει τη μνήμη της κυράς των Μαρασίων αλλά και στη Νέα Βίσα όπου θα επισκεφθεί το Μουσείο των Καραθεοδωρή και το Επιτηρητικό Φυλάκιο 5. Η επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, στον Εύρο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την παρουσία του στον εορτασμό των ελευθεριών της πόλης του Δημοτήχου. Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας αναμένεται το πρωί της Κυριακής στο Δημοτήχο για να παραστεί την επίσημη δοξολογία που θα τελεστεί στον Ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Mm-hmm. Λίγο αργότερα θα καταθέσει στεφάνι στο ιερό της πόλης και θα παρακολουθήσει την παρέλαση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε μέχρι την Κομωτινή, η οποία και αυτή γιορτάζει σήμερα την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα. Τις εκδηλώσεις εκεί εκπροσωπεί ο Υφυπουργός Μακεδονίας, Στράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. 106 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Κομωτινής, αρχικά από τον Οθωμανικό και κατόπιν από τον Βουλγαρικό ζυγό και την ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό. Οι επαιτειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται αυτές τις ημέρες, χθες και σήμερα δηλαδή, χθες με την έπαρση της ιστορικής σημαίας της πόλης, η οποία φυλάσσεται στο Δημαρχείο της πόλης, από τον Δήμαρχο Κομωτινής, τον Γιάννη τον Καράνη. Κατόπιν έγινε και η υποδοχή της Ιεράς Θαυματουργού εικόνας της Θεομήτωρος από την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρίακος. Σήμερα οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, κατάθεση στεφάνων στη συνέχεια και ακολούθως η καθιερωμένη παρέλαση μαθητιώσας νεολαίας, πολιτιστικών συλλόγων και του στρατού. Στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Στράκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας και ο Πρόεδρος της Νίκης Δημήτριος Νατσιός. Αμφότεροι ευχήθηκαν τα καλύτερα στους στρακιώτες, στους ροδοπίτες, ευχήθηκαν ειρήνη και ελεύθερη Θράκη. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, οι πολιτιστικές. Προστέρψη των Κομωτινών και των επισκεπτών, σχήματα κουρστών το απόγευμα στην κεντρική πλατεία και στους κεντρικούς δρόμους, παραδοσιακή μουσικοχορευτική βραδιά το βράδυ επίσης στην κεντρική πλατεία. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και ρίχνουν αυλαία την ερχομένη Κυριακή, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Καβάλας και στο Σάκη Ασβεστά για να μας ενημερώσει για την επίσκεψη του πρέσβη της Κίνας στον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας. Σάκη, συζήτησαν για θέματα όχι μόνο τουρισμού αλλά και εξαγωγής μαρμάρου.
7: Ακριβώς, καλησπέρα από την Καβάλα. Ήταν μια πολύ επικοδομητική συνάντηση. Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαρκόπουλος ενημέρωσε τον πρέσβη της Κίνας για το μοναδικό μάρμαρο που διαθέτει η Καβάλα και συγκεκριμένα η Θάσος, το λευκό μάρμαρο, που είναι από τα πιο ακριβά σε ολόκληρο τον κόσμο και η περιοχή εδώ έχει αυτό το μοναδικό προνόμιο. Ο πρέσβης της Κίνας ήταν θετικότατος και μάλιστα ανανέωσαν το ραντεβού τους στην Αθήνα έτσι ώστε να γίνουν πιο επίσημες αυτές οι συμφωνίες μεταξύ των δύο μερών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Μία παράσταση για την αναμέτρηση ανθρώπου και φύσης παρουσιάζει σήμερα το Θεσσαλικό Θέατρο στη Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
8: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το Θεσσαλικό Θέατρο στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυσή του παρουσιάζει έως και την Κυριακή 31 Μαΐου την παράσταση «Το βάρος της Πεταλούδας» στην εναλλακτική σκηνή του θεάτρου Κώστας Τσιάνος. Το έργο αποτελεί θεατρική μεταφορά του ομώνυμου διηγήματος του διακεκριμένου Ιταλού συγγραφέα Έριντα Λούκα σε σκηνοθεσία του Άκη Μιτσούλη. Η δραματουργική απόδοση αντλεί από τη λιτή αλλά πυκνή γραφή του Ναπολιτάνου δημιουργού, ο οποίος ως πρώην εργάτης και παθιασμένος αλπινιστής μετέφερε στο έργο αυτό του 2009 την προσωπική του σχέση με το βουνό, δημιουργώντας έναν σύγχρονο λογοτεχνικό μύθο. Η υπόθεση εστιάζει στη μοιραία συνάντηση δύο κόσμων στα απόκρημνα βουνά, ενός γυρεού βασιλιά των Αγριόγειτων που βλέπει την κυριαρχία του Ναυτίνη και ενός μοναχικού λαθροκυνηγού που αντιλαμβάνεται το δικό του τέλος να πλησιάζει. Μέσα από έναν λόγο βαθιά ανθρωπιστικό και ποιητικό, η παράσταση αναδεικνύει τη διαχρονική ανάγκη του ανθρώπου να αναμετρηθεί με τον εαυτό του το ένστικτο και τη φύση, με την πεταλούδα να λειτουργεί ως το απόλυτο σύμβολο του ελάχιστου βάρους που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταφάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ποια ακριβώς φράση χρησιμοποιούν οι Κινέζοι όταν θέλουν να χαιρετήσουν κάποιον? Το Νιχάο, γνωστό σε όλους. Με ένα μεγαλοπρεπέστατο Νιχάο υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, εκεί που είναι στραμμένα πλέον όλα τα φώτα της παγκόσμιας κοινή γνώμης. Λογικό είναι αυτό. Θερμή υποδοχή, μόνο θερμή υπερπαραγωγή χολιγουτιανού επίπεδου. Πολύ θετικό το κλίμα συζητήσεις, δημόσιες φιλοφρονήσεις και ανταλλαγές φιλοφρονήσεων και από τους δύο ηγέτες, αλλά και βέβαια κόκκινες γραμμές, ισχυρές κόκκινες γραμμές από το Πεκίνο για το ζήτημα της Ταϊβάν. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι σήμερα η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Ο Λευκός Οίκος αποτιμά θετικά την πρώτη μέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τσιπινγκ. Συζήτησαν για την αύξηση των κινέζικων αγορών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Οι Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη. Αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι το Πασόκ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου ή κατά του υπουργού. Απορώ γιατί η αντέδραση του Πασόκ, πρόσθεσε. Τέλος, τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους απλούς λογαριασμούς Εθνικής Τράπεζας. Δικαστικό μπλόκο μετά από αγωγή της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Προσπάθεια μετατροπής απλών λογαριασμών σε πακέτα προνομίων με πρόσθετες χρεώσεις, όπως είπε μιλώντας στο News Radio 105,8 η πρόεδρος της ΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ότι η Ένωση Καταναλωτών διαστρεβλώνει το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης. Καταδικάστηκαν οι γονείς των 6 παιδιών που ζούσαν μέσα σε τρόγλι στο Περιστέριο, καθένας σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Κρίθηκαν ένοχοι σε βαθμό πλημελήματος. Και τέλος, τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Βόρειο Ηπειρωτικά και Βορειοανατολικό Αιγαίο σήμερα, 27 βαθμοί στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο, κυρίες και κύριοι, έχουμε σφοδρότατη ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, με τις κόντρες να έχουν πλέον περάσει σε προσωπικό επίπεδο. Θα ακούσουμε συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις αντιδράσεις, από όλες τις απόψεις και από όλες τις πλευρές. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα, το παγκόσμιο γεγονός. Έτσι κι αλλιώς, εκεί είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Αναφερόμαστε στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, η οποία συνεχίζεται με πολύ μεγάλες τιμές προς το πρόσωπό του, μετά τη μεγαλειώδη υποδοχή του από τον πρόεδρο Σι και τη συνάντησή τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το επίσημο δείπνο στην εντυπωσιακή αίθουσα του λαού. Στη συνάντησή τους, που διήρκησε πάνω από 2 ώρες, Σι και Τραμπ συζήτησαν όλα τα θέματα φωτιά, από τις εμπορικές σχέσεις και τον πόλεμο στο Ιράν μέχρι το ακαθόδε ζήτημα της Ταϊβάν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πειραχτωρία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και την εικόνα που έχει αποκομίσει μέχρι στιγμής. Μιλάμε για μια συνάντηση που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική καμπή και πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή την ώρα που μιλάμε, το δείπνο των δύο ηγετών. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς έτσι βρίσκεται σε εξέλιξη το επίσημο κρατικό δείπνο προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ. Στις σύντομες προπόσεις τους, οι δύο ηγέτες έβγαλαν και κάποιες ειδήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Σι Τζινπινγκ να επισκεφτεί την Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Είχε κάνει αναφορά βεβαίως ο Αμερικανός Πρόεδρος και προηγουμένως στο ότι ο Κινέζος Πρόεδρος αναμένεται και αυτός να μεταβεί στις ΗΠΑ ανταποδίδοντας την επίσκεψη. Ενώ ο Σι από την πλευρά του έκανε αναφορά και στο κίνημα Μάγκα, λέγοντας ότι οι καλές σχέσεις Κίνας των ΗΠΑ μπορούν να συνυπάρξουν με το μότο του Ντόναλντ Τραμπ, Make America Great Again. Γενικότερα είναι μια, όπως είπες, πάρα πολύ κρίσιμη συνάντηση σε μια κρίσιμη οικονομική και γεωπολιτική παγκόσμια συγκυρία, η οποία ξεκίνησε με την μεγαλειώδη επίσκεψη και του Ντόναλντ Τραμπ στο παλάτι του λαού. Έγινε δεχτός με μεγάλες τιμές και ακολούθησε η συνάντησή του.
0: Ήταν πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα σε κάθε περίπτωση. Μιλάμε για υποδοχή υπερπαραγωγή, όπως αρμόζει βέβαια και στον ηγέτη μιας υπερδύναμης.
1: Και αυτό που εξέπληξε και τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν τα παιδάκια που ζητοκράβγαζαν με τις σημαίες των δύο χωρών, εντυπωσιακές πραγματικά εικόνες, και η συνάντηση των δύο ηγετών, των δύο υπερδυνάμεων, έγινε στην αίθουσα του λαού και διήρκησε περίπου 2 ώρες και 1/4, διπλάσιο χρόνο από ό,τι είχε ανακοινωθεί στην αρχή. Όπως είπες, όλα τα ακαθόδη ζητήματα συζητήθηκαν. Ο τόνος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αυστηρότερος πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο πρόεδρος Σι δημοσίως είπε ότι οι δύο χώρες πρέπει να να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Και επίσης όμως προειδοποίησε ότι οι κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία σύγκρουση και αναφέρθηκε μάλιστα και στην παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή σε μία σύγκρουση μεταξύ μίας κυρίαρχης και μίας ανερχόμενης δύναμης, κατά το παράδειγμα, το ιστορικό παράδειγμα της Αγίας Αθήνας με την Σπάρτη. Από την πλευρά του
0: Αμερικανός... Επειδή προκάλεσε αίσθηση αυτή η αναφορά του Κινέζου Προέδρου, να ακούσουμε στο σημείο αυτό, να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι ακριβώς είναι και πώς μπήκε στο δημόσιο διάλογο αυτός ο όρος, η παγίδα του Θουκυδίδη. Έλυσε απορίες εδώ, μιλώντας στο News Radio 105,8. Ο κύριος Ιωάννης Μπαλτζόης είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Έλενα.
2: Ο Γκράχαμ Μάλισον, καθηγητής του Χάρβαρντ, έβγαλε αυτή τη θεωρία μελετώντας τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, όπου όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί την κυρίαρχη δύναμη, τότε λέει ο Γκράχαμ Μάλισον, μελετώντας κάποιες περιπτώσεις τα τελευταία 500 χρόνια, κατάληξε ο πόλεμος. Ποια ήταν η ανερχόμενη δύναμη τον 5ο αιώνα, στον Πελοποννησιακό Πόλεμο? Η Αθήνα. Ποιος απειλεί το Ισπάρτη? Ποια είναι η ανερχόμενη δύναμη σήμερα? Η Κίνα. Η Κίνα είναι η Αθήνα και η Αμερική είναι η Σπάρτη. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει. Βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει ο πόλεμος, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Δηλαδή, γιατί λέει ο Άλισον ότι η δομική πίεση που δημιουργείται από την ανερχόμενη δύναμη που αμφισβητούν μια κατεστημένη ηγεμονία κάνει τον πόλεμο πιθανότερο, όχι όμως αναπόφευκτο.
0: Λοιπόν, αυτά για την παγίδα του Θουκυδίδη. Πέρα τώρα, Έλενα Λεβίζου, πέρα από την παγίδα του Θουκυδίδη, τι άλλες παγίδες εντός εκτός εισαγωγικών έκρυβαν οι δηλώσεις των δύο ηγετών?
1: Το θέτεις πολύ σωστά, Γρηγόρη, γιατί παρά το πολύ καλό κλίμα που δείχνει αυτό το ψυχροπολεμικό του προηγούμενου 1,5 χρόνου να έχει μπει κάπως στην άκρη, υπάρχουν οι κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών. Για την Κίνα είναι σίγουρα η Ταϊβάν και υπάρχει και η ανησυχία οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει την Ταϊβάν ως μοχλό πίεση. Πίεσης προς την Κίνα, ούτως ώστε με τη σειρά της να πιέσει το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, αλλά και για μια γενικότερη επίλυση της κρίσης αυτής στη Μέση Ανατολή, κάτι που δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένη μέχρι στιγμής να το κάνει η Κίνα. Να θυμίσουμε ότι εκκρεμεί και ένα τεράστιο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν, αμερικανικό, περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είχε προκαλέσει σφοδρότατη αντίδραση από την Κίνα. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το τι υπόθηκε για την Ταϊβάν και ποια είναι η στάση του. Δεν θέλησε να απαντήσει τίποτα, αγνόησε αυτές τις ερωτήσεις. Τώρα, επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι, βεβαίως το Ιράν αναφέρεται και στην ανακοίνωση από την αμερικανική πλευρά ότι συζητήθηκε και το Ιράν, ο πόλεμος στο Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να λένε ότι τα στενά πρέπει να ανοίξουν και το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
0: Και πάνω σε αυτό που λες, πριν από λίγο είχαμε ενημέρωση από ένα ιρανικό πρακτορειδήσεων, το ΦΑΡΣ, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν έχει αρχίσει να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να περνάνε από τα στενά του Ορμούς, Έλενα.
1: Τις τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα και χθες με αυτή την πληροφορία και φαίνεται ότι έχει περάσει ένα τρίτο κινέζικο σούπερ τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Ναι, βεβαίως ισχύει αυτό. Αλλά οι Ιρανοί ζητούν να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο στα στενά του Ορμούς και ζητούν να λαμβάνουν όλα τα πλοία άδεια από τους ίδιους. Εν πάση περιπτώσει, ένα άλλο ακαθόντα ζήτημα που των προηγούμενων μηνών ήταν οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών με τους δασμούς, τους υπέρογκους δασμούς από την πλευρά των ΗΠΑ. Οι περίπου 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ, ανάμεσά τους ο Ιλόν Μάσκ, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο επικεφαλής της Nvidia, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σι, που είπε ότι η Κίνα θα ανοίγει όλο και περισσότερο τις πύλες της προς την ξένη επιχειρηματικότητα, την αγορά της. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και για αυτά και για αγορά 500 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, αλλά και πολύ σημαντικά, Γρηγόρη, για άδεια από τις ΗΠΑ προς την Nvidia να πωλήσει προς 10 κινέζικες εταιρείες ένα τύπο ημιαγωγού μικροτσιπ, το H200. Είναι ένα ιδιαίτερα καθόδες ζήτημα, καθώς από την πλευρά της η Κίνα θέλει πρόσβαση στην υψηλή τεχνολογία των ΗΠΑ και για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και οι ΗΠΑ από την πλευρά τους άνοιγμα για τα αγροτικά της προϊόντα και μεταξύ άλλων για τα αγροτικά της προϊόντα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν κρατάμε αυτό που μας είπε, στην πρόσκληση δηλαδή του Donald Trump προς τον Κινέζο ομολογό του, τον κύριο Σι, να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο. Να μείνουμε στο θέμα αυτό. Όλα τα φώτα της διεθνούς κοινότητας παραμένουν στραμμένα στο Πεκίνο σε μια κρίσιμη γεωπολιτική καμπή συνάντηση Donald Trump και Xi Jinping. Για τη συνάντηση αυτή θα συζητήσουμε θες αμέσως με τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστημίου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το πού ακριβώς βρισκόμαστε. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιφαντή.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Υπάρχει εκτίμηση ότι και οι δύο ηγέτες, βέβαια ο καθένας για τους δικούς του λόγους, αλλά και οι δύο σε τελική ανάλυση, θέλουν αυτή η συνάντηση να πάει καλά, τουλάχιστον να μην πάει άσχημα. Συμφωνείτε με την ανάγνωση των όσων μαθαίνουν μέχρι στιγμής από το Πεκίνο?
3: Απολύτως. Είναι σημαντική και για τις δύο πλευρές, πέρα από τον ανταγωνισμό ο οποίος υπήρχε, υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι οι δύο υπερδυνάμεις. Καμία από τις δύο δεν θέλει αυτός ο ανταγωνισμός να περάσει κάποιο κατόφλι και να θυμίσει τις πιο σκοτεινές ημέρες του ψυχρού πολέμου. Η Κίνα είναι μια οικονομία η οποία είναι πλήρως ενσωματωμένη στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, να το πω έτσι. Έχει κάθε συμφέρον οι συνθήκες που επικρατούν να είναι ευνοϊκές, γόνιμες για τις εξαγωγές της και για την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας της. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια στιγμή, ακόμα και με την αντισυμβατική λογική του Προέδρου Τραμπ, θέλουν την συνεργασία και τη συνεννόηση. Εν πάση περιπτώσει, τη συνεννόηση έτσι ώστε το σύστημα αυτό που υπάρχει σήμερα, στην κορυφή του οποίου βρίσκονται η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να παραμείνει. Έχουν και οι δύο συμφέρον στην συνδιαχείριση του συστήματος. Βεβαίως πιο εύκολα το λες, πολύ πιο δύσκολα το κάνεις.
0: Είχαμε και αυτή την αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη από τον Κινέζο πρόεδρο. Ήταν χαρακτηριστική των προθέσεων του Πεκίνου, σωστά?
3: Είναι, φαίνεται το πόσο οι Κινέζοι διαβάζουν τις δυτικές αναλύσεις. Έτσι, η παγίδα του Θουκυδίδη είναι, όπως φαντάζομαι ότι ξέρετε, είναι ένα... αναλύεται στο βιβλίο ενός Αμερικανού καθηγητή, συναδέλφου, πολύ, πολύ σημαντικού, ο οποίος εξετάζει περίπου 15 παρόμοιες περιπτώσεις με αυτήν της Αθήνας και της Σπάρτης, 11 από τις οποίες επιλύθηκαν ειρηνικά. Η πρόκληση δηλαδή της αναδυόμενης δύναμης, της αναθεωρητικής, να το πούμε έτσι, δύναμης απέναντι στην καθιστική ηγεμονία έληξε ειρηνικά. Υπάρχουν όμως και 4-5 περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα ήταν μια συστημικών διαστάσεων σύγκρουση, όπως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και βεβαίως ο Πελοποννησιακός Πόλεμος στην μικροκλίμακα τότε των ελληνικών πόλεων κρατών.
0: Τώρα, πρακτικά τώρα, τι έχουμε να περιμένουμε επί της ουσίας από τις συναντήσεις των ηγετών των δύο υπερδυνάμεων στο Πεκίνο? Ποιο είναι το όριο δηλαδή? Γιατί έχουμε ξέρω εγώ καλές δηλώσεις, ακούσαμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι να δίνει την υπόσχεση ότι οι σχέσεις θα είναι καλύτερες από ποτέ από εδώ και πέρα, ο Κινέζος ο Xi Jinping να λέει ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, αλλά τώρα επί της ουσίας τι μπορούμε να περιμένουμε για το Ιράν για παράδειγμα ή για την οικονομία? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
3: Κοιτάξτε, στο Ιράν όλοι έχουμε περίπου 40 μέρες κατάπαυση του πυρός. Το έχουμε ξεχάσει, αλλά αυτό που ξεκίνησε στις 8 Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος, κρατάει ακόμα, που σημαίνει ότι είναι, δείχνει ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το Ιράν δεν θέλουν να ξανακυλήσουν σε μια πολεμική εμπλοκή, αλλά τα πράγματα είναι εξαιρετικά εύθραυστα. Η Κίνα μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζει ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν τα πράγματα ήταν τα διαφορετικά, ενδεχομένως η συνάντηση, η επίσκεψή του στην Κίνα να είχε αναβληθεί εκ νέου. Τώρα, σε ένα πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός, με την Κίνα να δραστηριοποιείται διπλωματικά, νομίζω οι προσδοκίες είναι σημαντικές. Και είμαι βέβαιος, δηλαδή θα είναι τεράστια έκπληξη, αν αυτό το ζήτημα, ένα συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών, έτσι ώστε να έχουμε μια διευθέτηση βιώσιμη στον κόλπο, δεν είναι κεντρικό ζήτημα. Και βεβαίως η οικονομία, όπως είπατε κι εσείς.
0: Το ζήτημα των κυρώσεων, τεράστιο ζήτημα για όλο τον πλανήτη.
3: Βεβαίως, και των δασμών που μονομερώς εξαπολύει ως εκφοβισμός, εργαλεία bullying, αν θέλετε, ο πρόεδρος Τραμπ. Μόνο που η Κίνα είναι ένα τελείως διαφορετικό
0: μέγεθος,
3: και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει και μια στρατηγική κουλτούρα η οποία είναι έτσι εμποτισμένη με την έννοια της υπομονής, δηλαδή και γι' αυτό δεν πανικοβλήθηκε, είναι μια χώρα η οποία είναι έτοιμη να πληρώσει αν χρειαστεί το τίμημα, αλλά αποκλείεται.
0: Και αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις του Σι Τσιπίνγκ, ο οποίος, ναι, μεν εντάξει, φιλοφρονείς, αλλά και κόκκινες γραμμές, ειδικά για την Ταϊβάν.
3: Εννοείται, και ξέρετε, είναι απολύτως βέβαιο ότι η κινέζικη ηγεσία έχει το ψυχογράφημα του Προέδρου Τραμπ. Δηλαδή το πώς διαπραγματεύεται, το τι επιδιώκει, έτσι, το αν σκέφτεται στρατηγικά ή αν σκέφτεται μόνο με τακτικά, δηλαδή βραχυπρόθεσμα. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω τι θα συμβεί στο τέλος, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια θετική διαδικασία, έτσι, προσέγγισης, διαπραγμάτευσης. Δεν θα είναι καθόλου εύκολη, έτσι, υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα, υπάρχουν αγκάθια πολλά.
0: Αλλά εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε και τα καταγράφουμε,
3: ακριβώς,
0: και περιμένουμε.
3: Ακριβώς.
0: Κύριε Φαντή, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε. Ακούσαμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
4: Earth News Radio 105,8.
0: Να φύγουμε τώρα από το Πεκίνο, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8, η ώρα είναι 2:20 πρώτα λεπτά. Να φύγουμε από το Πεκίνο και να πάμε στη Γερμανία. Η Ευρώπη αναμένει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου, τον απονέμει φέτος το βραβείο Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα στη στήριξη του ευρώ κατά την περίοδο της κρίσης. Στην τελετή πραγματοποιείται στο Άχεν της Γερμανίας, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης απευθύνει ομιλία προς τιμή του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάμε στο Άχεν και στον απεσταλμένο μας τον Γιώργο Πάπα Κωνσταντίνο, απεσταλμένο του Earth News, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα της εκδήλωσης, εκεί όπου κεντρικές παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν επίσης ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς και φυσικά και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Και στην παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε τον Μάριο Ντράγκη με ισχυρά πολιτικά μηνύματα και σαφείς αναφορές στις κρίσιμες καμπές της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως και αυτή που διανύουμε. Ο Πρωθυπουργός Γρηγόρη μίλησε για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε καμπή και προειδοποίησε ότι κινδυνεύει να μην είναι ο συγγραφέας του μέλλοντός της, αλλά παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Εξήρευε, κάνοντας μια ιστορική αναφορά στην κρίση χρέους του 2012 και στην υποστήριξη που έλαβε η χώρα μας, τόσο από τον Μάριο Ντράγκη, όσο και από τον Ζαν-Κλοντ Τρισέ, χαρακτηρίζοντας ιστορική τη στάση του Ιταλού πολιτικού και τεχνοκράτη, με τη χαρακτηριστική έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει τότε, whatever it takes, ό,τι χρειαστεί προκειμένου να διασωθεί το ευρώ. Από την πλευρά του, βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο και υπογράμμισε, βέβαια, ότι ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε αντάξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, δείχνοντας και το νέο παράδειγμα της Ελλάδος που πλέον από το κακό παιδί της Ευρώπης βρίσκεται στην Προεδρία της Ευρωζώνης. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρώπη να αποκαταστήσει την ικανότητά της να καινοτομεί, αλλά και να πρωταγωνίσει πίσω στο πεδίο της ευρωπαϊκής καινοτομίας, διότι, όπως είπε, μια Ευρώπη που δεν μπορεί να αυτοπροστατευτεί δεν μπορεί να είναι πραγματικά κυρίαρχη, και επανέλαβε την πρότασή του, αυτό το κομβικό, αν θέλεις, μέρος της στρατηγικής της ελληνικής, το οποίο συντάσσονται και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, να γίνει λειτουργική δηλαδή η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, γιατί όπως είπε και χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και όταν η Ευρώπη αποφασίζει να κάνει το απαραίτητο, τότε μπορεί να γράψει ιστορία. Γρηγόρη.
0: Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την ανταπόκριση. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Earth News στο Άχεν της Γερμανίας. Να ακούσουμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Τι είπε νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το τι ακριβώς σηματοδοτεί η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Άχεν της Γερμανίας.
6: Η παρουσία του σηματοδοτεί την αναγνώριση της πορείας της Ελλάδας από το χείλος του γκρεμού σε χώρα δημοσιονομικής και μεταρρυθμιστικής αξιοπιστίας στην Ευρώπη, η οποία έχει επανατοποθετηθεί στο κέντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων και αποφάσεων. Υπό την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έδειξε εντυπωσιακά πώς οι μεταρρυθμίσεις, η οικονομική ανάκαμψη και μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα μπορούν να συμβαδίζουν. Η χώρα αποτελεί σήμερα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική σταθεροποίηση που συνέβαλε να διαμορφώσει ο Ντράγκη μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει νέες προοπτικές για ανάπτυξη, επενδύσεις και κοινωνική αισιοδοξία. Αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του διαμορφώσει ο Ντράγκη μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει νέες προοπτικές για ανάπτυξη, επενδύσεις και κοινωνική αισιοδοξία.

0: 26, ενώ το 2019 βρισκόταν στην ακριβότερη θέση. Βλέπουμε λοιπόν την διαφορά αυτή μέσα σε 7 χρόνια. Την ίδια ώρα, η ενεργειακή συνεργασία και η ενίσχυση των διασυνδέσεων στην Ανατολική Ευρώπη κυριαρχούν στο Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιείται στη Βουλιαγμένη. Η ενέργεια μας ενώνει, υπογράμμισε στην ομιλία του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στη σκιά της μεγάλης ενεργειακής κρίσης γίνεται αυτό το συνέδριο για την ενεργειακή μετάβαση και είναι γεγονός ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες που είχαν επενδύσει αρκετά στον ήλιο και στον άνεμο, έχουν μια ασπίδα που τουλάχιστον μερικώς μπορεί να τους αρακίσει από τις πολύ υψηλές τιμές και να διασφαλίσει ένα ενεργειακό πλεόνασμα, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ευρώπη είναι γενικά πολύ εξαρτημένη από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η Ελλάδα είναι τρίτη και ένατη αντίστοιχα σε ηλιακά και σε αιωλικά. Σε αυτή τη γραμμή θα συνεχίσουμε, είπε ο Σταύρος Παπασταύρου. Θα συνεχίσουμε με τη μετάβαση, όμως πρέπει να έχουμε και έναν ενεργειακό ρεαλισμό, παράλληλα και οι εξορίξεις, γιατί όπως λέει το φυσικό αέριο θα μείνει μαζί μας για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Άρα παράλληλα και τους δύο δρόμους, και ο δρόμος της μετάβασης, αλλά και ο σίγουρος δρόμος αυτός που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα για τα ορυκτά καύσιμα. Κατά τα λοιπά όμως, επειδή υπάρχει τεράστια αγωνία σε ολόκληρη την Ευρώπη για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, ήδη ο ενεργειακός στραγγαλισμός είναι ορατός σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, κυρίως στην Ασία. Σιγά σιγά όμως και εδώ ίσως αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες επιπτώσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι συνέργειες για να μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα τα πράγματα. Αυτό που τονίστηκε σήμερα, καθώς ναι, στο πάνελ βρίσκονταν υπουργοί ενέργειας από χώρες των Βαλκανίων και της Νότια Ανατολικής Ευρώπης, είναι πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει συνέργεια προκειμένου να προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα όλες οι υποδομές ενεργειακές που χρειάζονται και οι ανεβαθμίσεις των δικτύων για τη μεταφορά φυσικού αερίου. Αλλά πάρα πολύ σημαντικό και οι διασυνδέσεις. Αυτό που τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια ενοποιημένη αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Η δική μας πλευρά της Ευρώπης δυστυχώς έχει φτωχά δίκτυα. Και αυτό ίσως συνέπεια να πληρώνουμε και ακριβότερες τιμές. Αντίθετα με τη δυτική Ευρώπη, η οποία έχει ένα πολύ πλούσιο, ένα σύνθετο δίκτυο ηλεκτρομεταφοράς που τους διασφαλίζει, τους ορακίζει μάλλον από τις πάρα πολύ ψηλές τιμές. Μάλιστα, σε αυτή την κατεύθυνση φαίνεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα νέα για πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από την Ελλάδα με τις χώρες των Βαλκανίων για τα ζητήματα αυτά, και ο κάθετος διάδρομος πρέπει να πούμε ότι ετοιμάζεται να ακόμα περισσότερο να ενισχυθεί με περισσότερες διασυνδέσεις επί του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά αερίου σε Σερβία, σε Βόρεια Μακεδονία, σε Βουλγαρία. Οι χώρες μαζί θα προχωρήσουν αυτό και ζητούν από την Ευρώπη να άρει όλα τα γραφειοκρατικά απολύματα εκείνα και για το θέμα των διασυνδέσεων, για να μπορέσουν πραγματικά οι χώρες σε όλες αυτές τις περιοχές μας να ανασάνουν και να έχουν ενεργειακή ασφάλεια, βεβαίως, και να μπορέσουν να ικανοποιήσουν και τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
0: Κατερίνα Χριστοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα, τόσο έπεισε από το βήμα του συνεδρίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η ενέργεια έχει αυτή τη μαγική διάσταση, ακούμε να λέει ο Υπουργός, μας φέρνει κοντά. Όσο περισσότερο συνδεόμαστε, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Για την περιοχή είναι μια ιστορική πρόκληση. Η Ευρώπη πρέπει σίγουρα να αγκαλιάσει την ενοποίηση των Βαλκανίων και την αγορά ενέργειας. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Παπασταύρου, εντάξει, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η Ελλάδα πλέον έχει την 7η χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα στην Ευρώπη. Γιατί ριζικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια στην ελληνική αγορά ενέργειας κατάφεραν να συμπιέσουν τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά και έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, στη χοντρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μόλον ότι η Νότια και Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετείται από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με το Βόρα, η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος έως τώρα για το 2026. Αντίθετα, τα στοιχεία δίνουν το 2019. Η χώρα ήταν η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χοντρικού κόστους, γεγονός που με τη σειρά του πίεζε τους παρόχους, τη λιανική και εν τέλει τους καταναλωτές. Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς

0: και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμύριων ευρώ για τη στήριξη και τον εξυγχρονισμό της Αλίας, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και την αναβάθμιση των προϊόντων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την επίσκεψή του στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλίας και Ωκεανών. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζίνη, αρμόδια συνταχτηριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πρωί-πρωί τα ξημερώματα, ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, Δήμητρα, συνομίλησε με Αλής, η οποία θέσαν ως βασικό ζήτημα το αυξημένο κόστος καυσίμων λόγω βεβαίως της κρίσης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς, 4 ώρα τα ξημερώματα βρέθηκαν στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σκινάς, αλλά και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλίας και Ωκεανών, ο Κύπριος Κώστας Καδής, προκειμένου να δουν από κοντά τις, επιθεωρήσουν από κοντά τις εγκαταστάσεις της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου, από τις οποίες έμειναν ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι για τον τρόπο λειτουργίας της Ιχθυόσκαλας, όπως είπαν και οι δύο. Είχαν φυσικά την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους Αλίες, και οι οποίοι εξέτασαν το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με την άνοδο των καυσίμων αυτή τη στιγμή. Οπωσδήποτε, είπε, πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, γιατί η βιωσιμότητά μας πια τίθεται σε αμφισβήτηση. Ο κύριος Σκινάς είπε ότι όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το παραδέχτηκε και τόνισε ότι δουλεύουν από κοινού μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βρεθούν πρακτικές λύσεις για τους Έλληνες αλλά και τους Ευρωπαίους αλείς σε αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα. Να πούμε τώρα ότι την ίδια στιγμή ανακοίνωσε ο κύριος Σκινάς ένα πρόγραμμα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για περίπου 400 παράκτιους αλιείς, με στόχο τον εξυγχρονισμό των σκαφών τους, όπως ψυγεία εντός των σκαφών αν δεν υπάρχουν, ακόμη και η αγορά ιδιωτικών οχημάτων για τη μεταφορά ψυγείων, πάντα για τη μεταφορά των αλιευμάτων μετά τα ηλεκτρικά σκάφη που να φτάσουν στις Ιχθυόσκαλες. Αυτό το πρόγραμμα τώρα θα επιδοτείται από 50 έως 85%, το τελευταίο 85% αφορά απομακρυσμένα νησιά, ενώ οι δαπάνες οι οποίες θα επιλέξουμε είναι από 5.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ. Οι αιτήσεις, να πούμε, ξεκίνησαν σήμερα ηλεκτρονικά και θα είναι ανοιχτό το σύστημα μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνουμε, για τους Έλληνες παράκτιους αλής που θέλουν να εξυγχρονίσουν με επιδότηση το
0: Και μια σύντομη κουβέντα, Δήμητρα, γιατί χθες είχαμε και μια επισηματική εξέλιξη. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε και την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για την βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία μετά τον τοπισμό ψευδών δηλώσεων και σε αυτόν τον τομέα.
1: Μιλάμε για 134 εκατομμύρια συνολικά, 19 για την μελισσοκομεία, 115 για την κτηνοτροφία, που θα ήταν το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Δυστυχώς, από τους προενταξιακούς ελέγχους διαπιστώθηκε υψηλή παραβατικότητα και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό όσων έκαναν αίτηση, περίπου 20-30%, αποχώρησε οικειοθελώς προκειμένου έτσι να μην έχει περισσότερες ευθύνες σε αυτή τη διαδικασία. Και ο κύριος Σκινάς ανακοίνωσε για την αλλαγή του πλαισίου αδειοδότησης για τους φορείς πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων. Θα υπάρχει και εμπλοκή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί μέχρι τώρα αρμόδιο Υπουργείο ήταν μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης και απλά γινόταν αποδοχή των όρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη υπάρχει Task Force, η οποία επεξεργάζεται το νέο πλαίσιο, το οποίο θα γίνει γνωστό το προσεχές διάστημα.
0: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Λέγαμε και νωρίτερα για την ανησυχία που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, από τον πόλεμο στο Ιράν. Σημαντικές αυξήσεις λοιπόν στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη, προημηνεί αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή και εκτόξευση του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών. Κορυφαίοι αξιωματούχοι του κλάδου των αερομεταφορών προειδοποιούν ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα ταξίδια για πολλούς ακόμη μήνες. Πάμε στο Γιώργο Κοβό, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Δεν πρέπει να υπάρχει τομέας στην καθημερινότητα που να μένει αλόβητος από αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι δυστυχώς, και εξάλλου είναι ευνόητο ότι στην οικονομία όλα είναι αλληλένδετα. Όλοι οι τομείς επηρεάζονται μεταξύ τους. Τώρα όλα ξεκίνησαν από τον Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών, του κ. Willy Walsh, ο οποίος δήλωσε στο BBC ότι παρά το γεγονός πως ορισμένες αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει πρόσφατα σε μειώσεις τιμών στην Ευρώπη λόγω της χαμηλότερης ζήτησης των εισιτηρίων, οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστο το συγκεκριμένο, το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Άρα θεωρεί δηλαδή ότι σύντομα θα δούμε αυξημένο κόστος. Δεδομένου ότι η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Βρετανία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή, ο κ. Γουόλς θεωρεί ότι ήδη έχουν ξεκινήσει στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών προκειμένου να προμηθευτούν καύσιμα από άλλες πηγές. Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση Γρηγόρη ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κανονιστικό εμπόδιο για τη χρήση αμερικανικών καυσίμων αεροσκαφών από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές, με βασική προϋπόθεση όμως η μετάβαση να γίνει με προσεκτικό, με ομαλό τρόπο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Νταν Γιώργεσεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν αναμένει σοβαρές ελλείψεις βραχυπρόθεσμα, χωρίς ωστόσο όμως να αποκλείει προβλήματα εφοδιασμού σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Παράλληλα, ο κ. Willie Walsh, που αναφέραμε νωρίτερα, τόνισε ότι στη Βρετανία εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες, κυρίως λόγω της αυξημένης θερινής ζήτησης. Όπως είπε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο παρατηρείται συνήθως αύξηση 25% στις στήσεις και στις ανάγκες καυσίμων σε σχέση με τον Μάρτιο, τονίζοντας ότι εάν δεν εξασφαλιστούν επαρκείς εναλλακτικές προμήθειες, ενδέχεται να εμφανιστούν ελλείψεις κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Πάντως, έσπευσε να καθησυχάσει τους ταξιδιώτες, λέγοντας πως δεν υπάρχει λόγος πανικού και ότι μπορούν να αποφευθούν οι μαζικές ακυρώσεις πλήσεων, Γρηγόρη.
0: Είναι και να δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί έχουμε μπροστά μας και την καλοκαιρινή σεζόν, ο τουρισμός περιμένει πολλά, οπότε θα δούμε. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή και περιμένουμε. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινά αύριο το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται την Κυριακή στο Metropolitan Expo. Με έντονο, βέβαια, προεκλογικό άρωμα και στόχο τη εισπύρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νανιάδη, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Θα μας πεις βεβαίως και για το συνέδριο που ξεκινά αύριο. Αλλά να αρχίσουμε πρώτα με το δελτίο μας, με τη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση που έχουμε ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε νωρίτερα μια ερώτηση που έθεσε εσύ στο καθιερωμένο μπρίφινγκ στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ρώτησε τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος τι απάντησε για το θέμα αυτό. Νότι, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γεωργιάδη. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει αφορά, και βεβαίως σωστά το λες, με φόντο τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, οπωσδήποτε μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μετά είναι και ο επόμενος Μάρτης, και απλά δεν ξέρω αν πάση περιπτώσει. Ένα θέμα που έχει προκύψει έχει να κάνει με τα οικονομικά του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Πασόκ, δεν είναι μόνο ότι ξέχασε, ο λογιστής του ξέχασε και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι είναι μια ανθρώπινη αμέλεια, εν πάση περιπτώσει, να δηλώσει 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσεις σε τράπεζα του εξωτερικού, και αυτό έχει μια σημασία, θα επανέλθω, θα επιστρέψω αυτό. Αλλά αποδείχθηκε ότι νοικιάζει ένα οίκημα το οποίο ήδη από τον πατέρα του, πρέπει να είναι εδώ και πολλά χρόνια, νοικιαζόταν στο δημόσιο και του αποδίδει 1.200.000 ευρώ. Άρα όλο αυτό έγινε μια συζήτηση. Δεν υπάρχει καμία νομιμότητα, λέει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα ηθικής και μια ερώτηση, πώς θα αντιμετώπιζαν την ίδια υπόθεση αν ότι η Αξιμή Σουδάκης ή κάποιος συγγενής του ή ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε νοικιάσει στο κράτος, στο δημόσιο, ένα τέτοιο ακίνητο που του απέδιδε 100.000. Επαναλαμβάνομαι, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι εδώ είναι μια πολιτική κριτική περί ηθικής. Δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας. Σε ό,τι αφορά το 1 εκατομμύριο που έχει καταθέσει και ξέχασε ο λογιστής του να δηλώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση σημειώνει, και έκανα τη σχετική ερώτηση, σημειώνει ότι βεβαίως δεν υπάρχει ζήτημα, αφού το δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια. Λογικά το ξέχασε ο άνθρωπος, εντάξει, συγγνωστό, λέω κατά δική μου άποψη, πρόβλημα είναι αυτό, αλλά μπορεί να φανταστεί κανείς αν συνέβαινε κάτι αντίστροφο. Πλην όμως, η ερώτηση μου, αν συνέβαινε κάτι με στρέφους Νέες Δημοκρατίας, πλην όμως η ερώτηση μου έχει να κάνει ότι από την ώρα την οποία, από τη σημεία την οποία απαγορεύεται σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων που έχουν και ιδιοκτήτες που έχουν πώς το λέμε, εξωχώρια, συμμετοχή σε εξωχώρια, offshore όπως λέμε, εταιρεία, να συμμετέχει στην πολιτική ζωή. Γιατί δεν μπορεί μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση να τεθεί αυτό το ζήτημα, δηλαδή να μην έχουν καταθέσει στο εξωτερικό Έλληνες πολιτικοί. Η απάντηση της κυβέρνησης δια του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι ότι δεν είναι ίδιο το πράγμα, δεν είναι ίδιο το ζήτημα η συμμετοχή σε μια εξωχώρια από τη μια ή κατά σε μια τράπεζα, αλλά βεβαίως με μια λεπτή ηρωνία ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι θα μπορούσε βεβαίως να γίνει μια μεταφορά. Μπορούν να γίνουν μεταφορές από τράπεζα σε τράπεζα, διότι το συγκεκριμένο ποσό που λησμόνησε να καταθέσει ο λογιστής του κ. Ανουράκη προέρχεται από αμοιβές του από το Ευρωκοινοβούλιο. Είναι ορισμό ότι οι αμοιβές είναι καλές στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μπορούσε να τις μεταφέρει στο ελληνικό σύστημα. Αυτό είναι ζήτημα ηθικό, αλλά αφορά και με υποκρισία όταν κατηγορείς για τις ελληνικές τράπεζες για υπερκέρδη να κρατάς τα χρήματά στο εξωτερικό. Συνάγω εγώ ότι απαντιά η κυβέρνηση σε συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Τώρα να περιμένεις λίγο στη γραμμή σου να ακούσουμε
3: και
0: το...
3: Και βέβαια μια αναφορά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ότι εντάξει, ο κ. Ιβανός και ο κ. Καρμαλής εγκαλούνται βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο λογιστής αγροτών με βαριά νόσηση δεν πρόλαβε να κάνει δηλώσεις υπέρ κάποιων αγροτών και απλώς ζητήθηκε η παρέμβασή τους. Και φαντάζεσαι τι θα γινόταν εάν το όλο σχήμα ήταν αντίστροφο.
0: Φαντάζομαι και βλέπω και καταλαβαίνω ότι η κόντρα έχει ξεφύγει πλέον και έχει πάει σε προσωπικό επίπεδο και θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι τις εκλογές, όποτε και αστηθούν οι κάλπες. Πες μας και μια κουβέντα για το συνέδριο που ξεκινά αύριο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Η Νέα Δημοκρατία ξεκινάει αύριο το συνέδριό της, είναι το 16ο συνέδριό της, είναι θεματικό. Διασκέδασε συζητήσεις, σχόλια που υπάρχουν γιατί θα μιλήσει απόγευμα ο κ. Δένδιας. Οι τοποθετήσεις κορυφαίων στελεχών έχουν να κάνουν με τις θεματικές που επιλέγουν να τοποθετηθούν με βάση το πρόγραμμα του συνεδρίου. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι θα βγει από το συνέδριο ακόμα πιο ενωμένη, κάνοντας αναφορά και στα προηγούμενα συνέδρια, προ-συνέδρια συγγνώμη, και τη σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν θεωρεί ότι θα υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις. Πάρα το γεγονός φυσικά ότι ο κ. Σαμαράς, όπως ούτε σε άλλους, δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, έχει διαγραφεί, αλλά και ο κ. Καρμαλής που παραμένει τυπικά μέλος της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα παραστούσε.
0: Μάλιστα. Νότι, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να ακούσουμε τώρα στο σημείο αυτό τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην τηλεόραση του ΕΡΤ News για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Μαδαίου στο Καστελόριζο.
5: Ναι.
4: Πρώτο μνημόνιο περικοπές μισθών και συντάξεων. ΠΑΣΟΚ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Εννοείται και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε φωτογραφικά προφανώς. Να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι για δουλάκιδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πάει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
5: Μέσα 16 χρόνια.
4: Μέσα 16 χρόνια.
5: Νόμιμα.
4: Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Άρα λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, επειδή το κουράζω δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πανλευκός και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο στις Βρυξέλλες τα άφησες εδώ.
0: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε τώρα πώς αντιδρούν από το ΠΑΣΟΚ, από το Κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, προσφυγή στη δικαιοσύνη. Προαναγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Η Λίνα Πεθάνη, πολιτική μας συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα για το πώς αντιδρά το ΠΑΣΟΚ. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και υπογραμμίζω από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι όλα είναι απολύτως νόμιμα και διαφανή. Ουδέποτε, λένε, πήρε ο κύριος Ανδρουλάκης 1 ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, ούτε 1 ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό και εξαπολύουν επίθεση τον Άδωνη Γεωργιάδη. Όπως λένε, εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο επαγγελματίας λασπολόγων σε εντεταλμένη υπηρεσία Άδωνης Γεωργιάδης επιχειρεί να βουτήξει στον βούρκο την πολιτική ζωή για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ. Στο βούρκο της διαφθοράς και της πολιτικής ανυποληψίας θα μείνετε μόνοι. Τονίζουν, δεν είστε σε θέση να λερώσετε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τα υπόλοιπα εκεί που πρέπει, στην δικαιοσύνη. Όσο για τους λογαριασμούς στο εξωτερικό, επισημαίνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι άνοιξαν κατά την θητεία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Ευρωβουλή. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει, Γρηγόρη, για συκοφαντία από μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με την διαφθορά και υπηρετεί τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να πάμε εκτός συνόρων και πάλι, καθώς βιβλίο που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα στη Γαλλία αποκαλύπτει το περίφημο χαστούκι της πρώτης κυρίας της χώρας, τον πρόεδρο Μακρόν, που είχε πίσω του μια ερωτική αντιζηλία. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, που θα μας δώσει τώρα όλες τις λεπτομέρειες για αυτές τις αποκαλύψεις. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τελικά η πρώτη κυρία της Γαλλίας πειράζει και ψάχνει το τηλέφωνο, το κινητό του Γάλλου Προέδρου.
6: Σύμφωνα με αυτές τις αποκαλύψεις του βιβλίου που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι του δημοσιογράφου Φλόριαν Ταρντίφ, ο οποίος δουλεύει για το περιοδικό Paris Match, και αυτό έχει σημασία γιατί έχει αφορά επίσης και την αντίζηλο της υπόθεσης. Σύμφωνα με το βιβλίο, λοιπόν, η Μπριζίτ Μακρόν εκείνη το τέλη Μαΐου στο προεδρικό αεροπλάνο, λίγο πριν κατεβούν από το προεδρικό αεροπλάνο στο Βιετνάμ για επίσημη επίσκεψη, έγινε ένας πολύ μεγάλος καυγάς, μεγάλης διάρκειας καυγάς, γιατί τι αφορούσε ένα μήνυμα που έστειλε ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπου μάλλον από ό,τι λένε γινόταν σε μια Ιρανή ηθοποιό, είσαι πάρα πολύ όμορφη, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζουμε τα στοιχεία. Το θέμα είναι ότι σύμφωνα με το βιβλίο, ο αρχισυνοδός του αεροσκάφους θεώρησε ότι το συμβάν είχε λήξει, γι' αυτό και άνοιξε την πόρτα όταν είδαμε όλοι οι κάμερες έπιασαν το χέρι της Μπριζίτ Μακρόν να χτυπάει, να δίνει χαστούκι στον Εμμανουέλ Μακρόν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτή την ιστορία καλύτερα. Υπάρχουν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπήρξε μια πλατωνική σχέση του Εμμανουέλ Μακρόν με την Ιρανή ηθοποιό, η οποία ζει εξόρισε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία, και από το 2024. Τώρα, η ίδια ξέθαψαν φυσικά οι δημοσιογράφοι αμέσως μετά μια παλιά της συνέντευξη 2 μήνες πριν γίνει αυτό το συμβάν με το χαστούκι. Το Μάρτιο του 2025, λοιπόν, η ηθοποιός είχε πει συγκεκριμένα στη συνέντευξη στο Paris Match, στο περιοδικό που δουλεύει ο δημοσιογράφος, ότι οι Γάλλοι άντρες που δεν είχαν μητέρα ψάχνουν μια ζωή τη μητέρα τους, και όταν τη βρίσκουν δεν την αφήνουν, έστω και αν είναι τρελά ερωτευμένη με κάποιον άλλη. Ενώ οι Γάλλοι κάνουν φλερτ με Ραμπό και Μποντλέρ, Γάλλους ποιητές, οι Ιταλοί είναι πολύ πιο απλοί, απλώς λένε ότι μου αρέσεις. Και αυτό είχε περάσει στα μικρά γράμματα, όταν φυσικά τώρα το ανασκάβουν και βρίσκουν αυτή τη δήλωση που ουσιαστικά απευθύνεται στην Μπριζίτ Μακρόν και στον Εμμανουέλ Μακρόν. Συνδέονται τα γεγονότα. Το θέμα είναι ότι η μπριζιτοκραφία της Μπριζίτ Μακρόν αρνείται ότι το περιστατικό έχει να κάνει με την Ιρανή ηθοποιό, ενώ ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ήταν σε επίσκεψη, μεγάλη επίσκεψη στην Αφρική, επιστρέφει σήμερα και δεν έχει αντιδράσει ακόμα.
0: Θωμαίδα Παπαϊώνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Λοιπόν, από το Παρίσι και από το προεδρικό ζεύγος και τις περιπέτειες, πάμε στον λίγο πιο πέρα, στη Eurovision. Σήμερα διεξάγεται το δεύτερο συμμετελικό της Eurovision. 15 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή, ανάμεσά τους και η Κύπρος, με την Αντιγόνη. Αμέσως μετά την πρόκρισή τους στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ο Ακύλλας έτυχε θερμής υποδοχής από τους Eurofans. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης μίλησε για την εμπειρία του πάνω στη σκηνή της Βιέννης, αλλά και για το άγχος των αποτελεσμάτων. Λοιπόν, πάμε στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Θάνο Παπαχάμο, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες που έχει για το. Καταρχάς, τι έχουμε να περιμένουμε από το δεύτερο ημιτελικό, Θάνο? Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Γεια σου, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι από το Media Center του Wiener Stadthalle, εδώ στην αρένα όπου διεξάγεται ο 70ος διαγωνισμός της Eurovision. Σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό, όπου διαγωνίζεται η Κύπρος και συγκεκριμένα εμφανίζεται στην 8η σειρά. Αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Επομένως, λοιπόν, για όλους όσους μας ακούνε από χώρα που διαγωνίζεται σήμερα εκτός της Κύπρου και θέλουν να στηρίξουν την Αντιγόνη και τον Τζάλα, το τραγούδι της, μπορούν να το κάνουν με τον κωδικό 8. Είναι ένας ημιτελικός τον οποίο παρακολουθούμε εμείς τουλάχιστον από την Ελλάδα ακίνδυνα, ξεκούραστα και χωρίς άγχος. Απλά απολαμβάνουμε την σημερινή βραδιά, μιας και πια η ενέργεια και όλη η προετοιμασία μεταφέρεται για το Σάββατο, για τον μεγάλο τελικό, όπου η Ελλάδα διαγωνίζεται μετά την προχθεσινή πρόκρισή της από τον πρώτο ημιτελικό. Να πούμε ότι σήμερα, αφού ολοκληρωθεί και ο δεύτερος ημιτελικός και γνωρίζουμε πια και εμείς αλλά και η διοργάνωση τις 10 χώρες οι οποίες θα έχουν προκριθεί, πλέον τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής θα γνωρίζουμε και την σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό. Επομένως, θα αρχίσει μετά ένα διαφορετικό πρόμο αυτού του αριθμού της εμφάνισης για να ξεκινήσει και η ψηφοφορία και η στήριξη, βλέποντας φυσικά τον μεγάλο στόχο, την πρωτιά, αλλά όντας έτσι χαρούμενοι και ευχαριστημένοι όλοι εμείς εδώ στην ελληνική αποστολή για όσα έχουμε πετύχει, όσα έχουμε καταφέρει και εμείς, αλλά και φυσικά ο Ακύλλας, όπου προείσταται αυτής της συμμετοχής μαζί με τον Φωκά Ευαγγελινό, τον Creative Director, όσων είδαμε και είδατε να συμβαίνουν επί σκηνής στον προχθεσινό ημιτελικό.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν στην ελληνική αποστολή. Θάνο Παπαχάμο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Βιέννη. Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα την εφορία, θα στείλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντός του 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, θα στείλει Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσα στο 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων. Παραγράφονται στο τέλος της χρονιάς. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις όσο όφυλαν, βάσει βεβαιώσεων αποδοχών, και έπεσαν στα δίχτυα των διασταυρώσεων, θα κληθούν τώρα να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν και τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο παράληψη υποβολής δηλώσεων. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα ή διαπιστώθηκαν αποκλήσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και στα έξοδα ή τις δαπάνες διαβίωσης που καταγράφηκαν ψηφιακά. Πρόκειται να πούμε επίσης για ένα σύστημα στο πλαίσιο, μάλλον θα έλεγα καλύτερα πλέον, των αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Η φορολογική διοίκηση εκδίδει απευθείας πράξη διοικητικού προσδιορισμού με βάση τα ψηφιακά βήματα που έχει στη διάθεσή της. Πολλοί είναι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι με αδύνατα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα έσοδα από ενίκεια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αυτοί θα λάβουν παραβασάκια. Και κάτι ακόμα για να κλείσουμε.
0: Ναι.
8: Σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής, από το δεύτερο εξάμηνο τρέχοντος έτους θα καταλογίζονται και φόροι κατ' εκτίμηση τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει καν φορολογικές δηλώσεις, αν και όφυλαν. Έχει τα στοιχεία η Ανεξάρτητη Αρχή, τα επεξεργάζεται. Ωραία. και στέλνει το λογαριασμό. Γρηγόρη.
0: Κώστα Τσάβα λέει να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το 4ο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα ο παγκόσμιος αυτός οργανισμός. Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα δημιουργεί χιλιάδες πελάτες της Εθνικής Τράπεζας η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών στους λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλώς τρεχούμενος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αφορά μια πρακτική που εφαρμόστηκε μαζικά το προηγούμενο διάστημα και επηρέασε μεγάλο αριθμό καταθετών. Η απόφαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ, η οποία υποστήριξε ότι η τράπεζα προχώρησε σε παραπλανητική ενημέρωση των πελατών της. Πάμε να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδάμοπλο και τη Μαρία Γεωργίου η νομικός και πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ Παναγιώτα Καλαποθαράκου.
9: Έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας. Το πολυμελές πρωτοδικείο της Αθήνας, ως προς το βασικό σκέλος της σχετικής αγωγής της ΕΚΠΙΖΟ σχετικά με τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών πληρωμής, έκρινε ότι η διαδικασία τροποποίησης της σύμβασης με παροχή δικαιώματος εναντίωσης είναι πλήρως νόμιμη και έγκυρη, δικαιώνοντας την Εθνική Τράπεζα. Η συγκεκριμένη απόφαση, αναφέρει η ανακοίνωση, αναφέρεται στο περιεχόμενο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα ωφέλη που παρέχει ο σχετικός λογαριασμός προνομίων και την κρίνει μη επαρκή ως προς τη σύγκριση και τις παροχές που προσφέρει δωρεάν στο σύνολο των καταναλωτών. Η Εθνική θα προβεί άμεσα σε συμπληρωματική ενημέρωση των πελατών.
5: Λοιπόν,
9: αυτό λοιπόν τι λέει, ότι δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως εμφανίζονται.
5: Είναι ακριβώς έτσι όπως εμφανίζονται και η απάντησή μας σε λίγο θα την πάρετε την απάντηση. Διότι έγιναν αποδεκτά όλα τα αιτήματα της ΕΚΠΙΖΟ για την συμμόρφωση της Εθνικής Τράπεζας. Αν δείτε το διατακτικό της απόφασης, κάνει δεκτά όλα τα αιτήματά μας. Η Εθνική Τράπεζα, αυτό που θα πω είναι ότι συνεχίζει να παραπληροφορεί όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί να συμπληρώσει άμεσα την ενημέρωση των καταναλωτών για να συνεχίσει αυτή τη χρέωση των 80 λεπτών. Αφού έχει παραβιάσει, επαναλαμβάνω, τις απαιτήσεις της διαφάνειας, η πρόβλεψη της χρέωσης είναι άκυρη και ανίσχυρη. Και δεν είναι δεκτική συμπλήρωση. Αν επιθυμεί η τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτά, θα πρέπει να το επιχειρήσει από μηδενική βάση. Οπότε θα κριθεί εκ νέου και για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει και για το περιεχόμενο της ενημέρωσης που θα συνοδεύει την εισαγωγή αυτής της χρέωσης. Ας μας απαντήσει λοιπόν η Εθνική Τράπεζα. Θα επιστρέψει τα χρήματα που παράνομα εισέπραξε από τους καταναλωτές όλους αυτούς τους μήνες?
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, σε όλη τη χώρα για το τραγικό περιστατικό με θύματα δύο ανήλικες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πλοκατοικίας στην Ηλιούπολη, με τη μία να χάνει τη ζωή της και την άλλη να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Briefing. Πάμε και πάλι σε Νότι Ανιάδη. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, Νότι?
10: Γρηγόρη, καλησπέρα και ξανά, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, δεν μπορούσε ένα θέμα το οποίο συγκλώνησε όλη την ελληνική κοινωνία να μην τεθεί. Και πόσο μάλλον που εγώ τουλάχιστον που έθεσα την ερώτηση το συνέδεσα με το άγχος που νιώθουν τα παιδιά 17-18 χρονών για τις πανελλήνες πανελλαδικές εξετάσεις. Τα δύο κορίτσια έπεσαν στο κενό όπως και όλοι από το ρεπορτάζ. Μια χάσε τη ζωή τους, η άλλη δίνει μάχη για τη ζωή της. Αλλά έγινε και πολιτικό ζήτημα από την κυρία Κωνσταντοπούλη και την κυρία Καστιανού, πολιτικό αρχηγός, η μία φιλοδοξεί να γίνει πολιτικός αρχηγός και η άλλη, διότι ουσιαστικά κατηγορούν το κράτος, το δημόσιο, για το γεγονός αυτό καθαρθώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε από την Ερτινιστροίδιο, από εμάς δηλαδή, για το γεγονός ότι πολιτικοποιείται αυτό το ζήτημα. Είπε ο Παύλος Βανέγκης ότι δεν θέλει να μπω σε αυτή τη διαδικασία καθόλου, δεν υπάρχει όριο στη λήψη, δεν είναι ζήτημα πολιτικής εκμετάλλευσης. Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ΣΥΑ και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοδιάρασης επενέβησαν για το ότι δημοσιοποιήθηκε κακώς, κακίστα,
0: να μείνει μέσα αυτά,
10: ένα μήνυμα
3: των παιδιών.
0: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Για να τον ακούσουμε.
11: Να πω ότι με εντολή μου χθες έχουμε εκδώσει και μία κύκλη, όπως όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, να έχουμε εγρήγορση. Οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.
0: Την ίδια ώρα συνεχίζονται έρευνες των αρχών, κυρίες και κύριοι, για τον τρόπο εκπαίδευσης, προμήθειας, οπλισμού αλλά και χρησιμοποίησης της λίας προσεγγίσης στα 500.000 ευρώ, που αποτελεί πλέον το μεγάλο ζητούμενο του ελληνικού FBI αλλά και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας μετά την εξάρθρωση των επαναλαμβανόμενων ληστών της Τηθωρέας. Μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Ερνιού, αυτόπτης μάρτυρας που ήταν μέσα στο υποκατάστημα την ώρα της ληστείας, περιγράφει τη δράση τους. Για να ακούσουμε τι δήλωσε στη Σπυριδούλα Κακλατζή. Σε λίγο θα ακούσουμε τι δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας στη Σπυριδούλα Κακλατζή για το θέμα αυτό. Στο Περιστέρι, εντωμεταξύ, οι δύο γονείς κρίθηκαν ένοχοι από το αυτόφορο για έκθεση ανηλίκων, καθώς τα 6 παιδιά τους ηλικίας 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν να ζουν σε πολύ άσχημες συνθήκες σε δώμα μόλις 47 τετραγωνικών, με ακαθαρσίες και χωρίς σχολική φίτηση. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, εκτός Final Four της Ευρωλίγκας έμεινε ο Παναθηναϊκός. Δεν τα κατάφερε τελικά χθες βράδυ.
12: Ιτήθηκε με διαφορά 15 πόντους. Δίκαια, έτσι. Η Βαλένθια ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός δεν θύμισε σε κανένα βαθμό, θα έλεγα, σε κανένα σημείο του αγώνα τον πραγματικό του. Αυτό πότε δικαίως στήθηκε, οπότε θα έχουμε μόνο τον Ολυμπιακό πλευρά ελληνικών ομάδων στο Final Four που ξεκινάει 22 του Μαΐου, εκεί ο 22 Μαΐου Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Φενέρ με στόχο να αποκριθεί στο τελικό της Κυριακής. Θα είναι η Βαλένθια, η Ρεάλ, δηλαδή ισπανικός εμφύλιος.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
14: Την Παρασκευή αναμένονται αρχικά νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα υπηρετικά ορεινά και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά της βόρειας χώρας και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η άνεμοι δυτική νοτιοδυτική έως 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι σε περισσότερες περιοχές στους 24 με 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι. Η άνεμη νότιη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης της Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούτε όλες και να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή σαν μάκαινα μηχανή των ήχων ξεκινάει. Με τον Βάιο Χειμώνα στο μικρόφωνο και στη μουσική επιμέλεια και τον Γιώργο Βλαζάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το εβδομαδιαίο σας ταξίδι στη ροκ μουσική, στα παρακλάδια της και όχι μόνο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από τους 104 και τους 100,6 στα FM, όπως επίσης και από το διαδίκτυο το airteco.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα. Αλλά ας αφήσουμε τα πολλά λόγια και πάμε κατευθείαν σε αυτό που γουστάρουμε όλοι, δηλαδή στη μουσική. Ξεκινάμε με The Black Keys.

και από τους The Black Keys. Πάμε στους συμπατριώτες τους, τους The Atomic Beach Walks, και ακούμε τη διασκευή τους, το Dirty Deeds Done Dirt Cheap, τον AC/DC.

Η Βρετανή Green Lang λοιπόν, μέσα από το ολοκένουργιο άλμπουμ τους με τίτλο This Hidden Land, ακούσαμε το κομμάτι Maxine Witch Queen.

και από τη Μεγάλη Βρετανία ξαναπάμε πίσω στην Αμερική. Αυτός εδώ είναι ο Tom Morello, ο κιθαρίστας των Rage Against the Machine, ο οποίος έβγαλε ένα προσωπικό EP και μέσα σε αυτό περιέχεται η συγκεκριμένη διασκευή στο Voodoo Child του Jimi Hendrix.

Τον Μορέλο λοιπόν, μέσα από το EP του με τίτλο Comandante, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020, ακούσαμε τη διασκευή στο πασίγνωστο Voodoo Child του Jimi Hendrix.

Πάμε πάλι στη Μεγάλη Βρετανία και αυτή εδώ είναι η Psychedelic Stoner Rockers Ακρίμονη.

Η Ακρίμονη λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι Find the Path μέσα από το Tumuli Shrumarum album, το οποίο κυκλοφόρησε το 1997.

και μετά το Psychedelic Stone Rock των Βρετανών Ακρίμονη. Αλλάζουμε ύφος, ανεβάζουμε ταχύτητες. Αυτές εδώ είναι οι Αμερικάνες Hoaxed.

Και για τη συνέχεια πάμε σε άλλη μία διασκευή, τρίτη για τη σημερινή εκπομπή, η οποία μας έρχεται από τους Fear Factory. Αυτό είναι το κομμάτι Dog Day Sunrise από τους Βρετανούς Head of David.

Dog Day Sunrise λοιπόν, η διασκευή από τους Fia Factory, η οποία βρίσκεται στο άλμπουμ τους με τίτλο D-Manufacture, το οποίο κυκλοφόρησε το 1995.

παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτός εδώ είναι ο τραγουδιστής στο Disturbed, ο David Drayman, ο οποίος τραγουδάει το κομμάτι Forsaken για τις ανάγκες του soundtrack της ταινίας Queen of the Damned.

Οι Σεραίοι Τιούμπερ λοιπόν, οι οποίοι πριν μερικές μέρες κυκλοφόρησαν το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ τους με τίτλο Joyful Science. Εδώ ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι.

Και εσύ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής Sound Machina, μηχανή των ήχων. Το κομμάτι που θα κλείσει τη σημερινή εκπομπή έρχεται από τους OM. Ο τίτλος του είναι Guess the Money, μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Advaitic Songs, το οποίο κυκλοφόρησε το 2012. Στο μικρόφωνο και την μέλη της εκπομπής ήταν ο Βάιος Χειμώνας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βλαζάκης. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Πρόσκληση στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε στις δηλώσεις του ότι έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με μεγαλύτερη συνεργασία και ευημερία. Χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κίνας παραγωγικές. Οι ηγέτες μετά τη σημερινή τους συνάντηση συμφώνησαν τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, συμφώνησαν στην οικοδόμηση οικονομικής συνεργασίας, την επέκταση των κινέζικων επενδύσεων στις αμερικανικές βιομηχανίες και στο άνοιγμα της πρόσβασης στις αγορές για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στην Κίνα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Φάρς, το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα Ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης της κρίσιμης ναυτικής οδού στον Περσικό κόλπο. Οι Ισραηλινοί πολίτες τραυματίστηκαν από ντρόν που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ σε Ισραηλινό έδαφος κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την πανηγυρική ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριου Ντράγκη, πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το βραβείο Καρλομάγνου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προσφορά του ισχυρού άντρα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωση του ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Ντράγκη όσο και στους Ζαν-Κλον Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις. Στην Βρετανία παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting. Μια κίνηση που πιθανώς θα δρομολογήσει εξελίξεις για την κυβέρνηση του κ. Στάρμερ αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σε μακροσκελή επιστολή με ιδιαίτερα επικριτικό τόνο, την οποία και κοινοποίησε στο X, αναφέρει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ και ότι θα ήταν ανέντιμο και ασυνεπές ως προς τις αρχές να παραμείνει στην κυβέρνηση. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδη, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου που το δημοσιοποίησε ή κατά του Υπουργού. Απορώ γιατί αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ, πρόσθεσε. Στο πρόσωπο του Άδωνη Γεωργιάδη εστίασε την κριτική του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος μιλώντας στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για την πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες και τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας, επιτέθηκε με δρυμύτητα στον Υπουργό Υγείας, λέγοντας ότι η μόνη του έννοια είναι τα fake news, η τοξικότητα, η διχόνοια και η ένταση. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής πυροβολούσε με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά αδικήματα, με βασικότερη την απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και 5 πλημελήματα.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Μια μέρα θα πάρω το κλειδί, θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω έξω. Η Παρέλαση, το συγκλονιστικό αντιπολεμικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη. 24, 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Βλυσίδη στα Χανιά. Εισιτήρια στο Ticket Services.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σι Τζινπίνγκ προσκλήθηκε να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου με τη σύζυγό του. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την αύξηση

0: των κινέζικων αγορών, αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμένουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Wes Streeting από την κυβέρνηση του Keir Starmer, λέγοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την πανηγυρική ομιλία του στην εκδήλωση για τη βράβευση του Μάριου Ντράγκη με το βραβείο Κάρλο Μάγνου στο Άιχεν της Γερμανίας. Προφυλακιστέος ο 58χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής πυροβολούσε με ούζι σε μπαρ στην Καλυθέα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά αδικήματα και 5 πλημελήματα. 40 συσκευασίες κοκαίνης συνολικού βάρους 46 κιλών αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο από το Εκουαδόρ κατάσχεσαν οι ελεκτικές δυνάμεις της ΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τυριά Χότους. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότους. Τυριά με ιστορία.
3: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
4: Wow!
3: Ονειρεύεσαι?
4: Όχι!
3: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
1: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

0: News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πρόσκληση στον Κινέζο πρόεδρο να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος των κοινών δηλώσεων που έκαναν μετά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του παραγωγικές. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Σι τόνισε ότι η πρόοδος της Κίνας είναι συμβατή με την προσπάθεια να γίνει η Αμερική και πάλι μεγάλη. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν γίνεται ωστόσο καμία αναφορά στο ζήτημα της Ταϊβάν. Λίγο αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί. Επίσης ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση κινέζικων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Με το βραβείο Κάρλο Μάγνου τιμήθηκε νωρίτερα στο Άχεν ο Μάριο Ντράγκεν για τη συνεισφορά του στη διάσωση του ευρώ κατά την κρίση της Ευρωζώνης και την πολιτική του ως επικεφαλής τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του προειδοποίησε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Έστειλε το μήνυμα για μια κυρίαρχη Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία και ενότητα, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίζουμε τις κοινές προκλήσεις, όπως είπε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα εκείνη την περίοδο, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη τόσο στον Ντράγκη όσο και στους Ζαν Κλον Τρισέ και Ζακ Ντελόρ για τη στήριξή τους. Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε άξιος της εμπιστοσύνης των ευρωπαϊκών λαών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, μια κίνηση που πιθανώς θα δρομολογήσει εξελίξεις για την κυβέρνηση του Keir Starmer αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Σε μακροσκελή επιστολή με ιδιαίτερα επικριτικό τόνο, την οποία και κοινοποίησε στο X, αναφέρει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Keir Starmer και ότι θα ήταν ανέντιμο και ασυνεπές ως προς τις αρχές να παραμείνει στην κυβέρνηση. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Πασόκ, καθώς ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε τον πρόεδρο του κόμματος ότι πριν από το πρώτο μνημόνιο ενοικίασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έλαβε 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε η Χαριλάου Τρικούπη, καταλογίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολογίες. Με την προβολή του δόγματος ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό, τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις επιθέσεις που δέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι το Πασόκ προαναγγέλει νομικές κινήσεις και κάλεσε το κόμμα να διευκρινίσει αν θα στραφεί κατά του μέσου που το δημοσιοποίησε ή κατά του Υπουργού. «Απορώ γιατί αντέδρασε το Πασόκ», πρόσθεσε. Η μόνη έννοια του κυρίου Γεωργιάδη είναι τα fake news, η τοξικότητα και η διχόνοια, σχολίασε ο Σωκράτης Φάμελος. Αποζημιώσεις ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ θα πιστωθούν σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι αποζημιώσεις αφορούν σε ζώα που θανατώθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων εξάλληψης της επιζωωτίας της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Πρόσβαση σε περισσότερα από 9.000 δεδομένα του δημοσίου αποκτούν πλέον πολίτες, ερευνητές και επιχειρήσεις με την ενεργοποίηση της ανανεωμένης πλατφόρμας data.gov.gr. Μεταξύ αυτών, στοιχεία από δημόσιους φορείς, δήμους και οργανισμούς, γεωγραφικά δεδομένα και καιρικές πληροφορίες μέχρι στατιστικά και χάρτες. Η νέα πλατφόρμα συγκεντρώνει δεδομένα από περισσότερους από 450 φορείς του δημοσίου και διαθέτει πιο εύκολη αναζήτηση ακόμη και με βάση την περιοχή που ενδιαφέρει τον χρήστη.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι προς το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ. Στην Αττική νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς και τοπικά 26, ενώ στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

was about. Watching some good friends screaming, let me out.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Ανέφερε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και LNG, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ έπειτα από συμφωνία σχετικά με τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Fars. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Wes Streeting, από την κυβέρνηση του Keir Starmer, λέγοντας ότι

0: ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία. Αποζημιώσεις ύψους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ πιστώνονται σήμερα και τις επόμενες ημέρες σε 226 κτηνοτρόφους στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας για τα ζώα που θανατώθηκαν για την ευλογιά. 40 συσκευασίες κοκαίνης συνολικού βάρους 46 κιλών αξίας 1,7 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε εμπορευματοκιβώτια από το Εκουαδόρ κατάσχεσαν οι ελεγκτικές δυνάμεις της ΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά. Ποσότητα 167 κιλών και 200 γραμμαρίων ακατέργαστης κάναβης εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα έπειτα από καταδίωξη γιόταχη με πλαστές πινακίδες σε βάρος του 35χρονου οδηγού, σχηματίστηκε δικογραφία. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές έως 26 βαθμούς στην Αττική έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούτε κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη. Την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arc4dancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
9: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
10: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

J'aime.

Ήφε, Serge Gainsbourg για το ξεκίνημα από γευματάκι Πέμπτης. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Κόσμος 93,6, Κλάουδια Μάτωλα εδώ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε για το απογευματινό μας road trip. Ναΐκα στον αέρα μας, Μπάμπης Δούκαρο στον ηχό. One Track Mind και τα ωραία της χρονιάς, έτσι. Δροσούλα, ωραία ανοιξιάτικη μέρα, τίμια. Χωρίς πάρα πολύ ζέστη και δροσιά τόση όση. Γιατί για βροχές ακούμε αυτές τις μέρες.

2-10-66-4-29. Το τηλέφωνο στο στούντιο του κόσμου, rteco.gr. Μπαίνεις στον κόσμο του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ο κόσμος φυσικά, με όλες τις πληροφορίες και όλες τις ώρες, όλες οι εκπομπές, στο χρόνο που μπορείς εσύ να τις ακούσεις. Και ζωντανά φυσικά. One Track Mind. Facebook, Instagram, Viber, μηνύματα στέλνεις παντού σε όλα αυτά. Το Facebook έχει και το καλό ότι μπορείς να πάρεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν, να κερδίσεις προσκλήσεις, γιατί γίνονται αρκετά.

DIY και ίσως το ωραιότερο άλμπουμ της χρονιάς να είναι το Outsider. Electric Spanish ανάμεσα στα πολύ ωραία τραγούδια που ερμηνεύει ο DIY. Κόσμος 93,6 και στη συνέχεια ψέμα στο ψέμα, ψέμα μέχρι και αλήθεια και τίποτε δεν μπορείς να διαχωρίσεις, ξεχωρίσεις, αναγνωρίσεις. Αυτό λέει ο Μάνου Τσάου. Στη μία από τις ωραιότερες στιγμές καριέρας του, το 98.

Μοίρα, ψέμα πολύ έβλεπε ο Μάνο Τσάο. Να έρχεται ψέμα στο ψέμα ότι οι άνθρωποι δεν διακρίνουν πια και ποια είναι η αλήθεια και τι είναι σωστό ή λάθος, τι θα έπρεπε, τι δεν θα έπρεπε. Και βία πολύ είχε προβλέψει ο Φόγκερτη. Είχε κάνει και τις δικές του προβλέψει ο Φόγκερτη. Όχι μόνο ο Ντίλαν το 60 που είχε πει για αυτό το κακό φεγγάρι που θα έρθει, που θα φέρει πολύ βία, φυσικές καταστροφές, και ότι ο κόσμος ήταν πολύ βίαιος, έτσι σαν τυφώνας θα έρχεται. Και ήταν αλήθεια αυτό. Ζούμε έτσι σε μια πολύ βίαιη εποχή και από όλους τους τομείς. Δηλαδή, η βία υπάρχει σε όλα, σε οτιδήποτε, σε όλο το φάσμα. Έτσι, μέχρι εδώ και στη διαφημίση είναι βίαιες. Ας πούμε ότι θα το δεις, δεν μπορείς πια, δεν έχεις καν την επιλογή να πατήσεις κάτι. Πρέπει να περιμένεις να παίξει εκεί να το φας. Και μετά που είναι και το bullying, είναι φοβερό, ότι περνάει έτσι φοβερά παρατήρητο. Ότι εντάξει, δεν πειράζει, αρκεί να δούμε αυτό που θέλουμε εμείς, το content, το περιεχόμενο σε μια σελίδα, και ας φάμε όλη αυτή τη βία και το χειρισμό στο ότι σου βγάζει αυτό το χι, το να μην μπορείς να το πατήσεις και στο κάνει τόσο μικρό ώστε να πατήσεις τη διαφήμιση με το ζόρι. Γιατί ό,τι και να κάνεις θα το φας, ό,τι και να είναι αυτό. Bad Moon Rising.

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Θερμή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου West Streeting από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ. Ο Πρωθυπουργός Στάρμερ έχει τη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου, λέει η Υπουργός Παιδείας Μπρίζετ Φίλιψον. Σαφές μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη προς την Τουρκία ότι δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας, στον απόϊχο της δημόσιας συζήτησης στη γείτονα περί καθορισμού των θαλάσσιων ζωνών. Όλα μας τα νησιά έχουν τα δικαιώματα, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, δήλωσε από το Αγωθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Επίθεση από δεκάδες άτομα δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας σε οικισμό Ρωμά έπειτα από καταδίωξη ύποπτου γιοταχή. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, με τον ένα να διακομίζεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δαγκωματιές. Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις προσαγωγές. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές, έως 26 βαθμούς στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογιώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

Κάσπερ Πάλμερ με UB40, I'll be your baby tonight, Bob Dylan. 7:25 απογευματάκι Πέμπτης είναι. Καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο, 93,6, 14 Μαΐου, road trip μουσικό, Κλάουντια Μάτουλα εδώ μέχρι τις 8, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Athens Street Food Festival έρχεται, η αγαπημένη γιορτή, τρία τριήμερα στο παλιό μαξιτόσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εκεί θα συναντηθούμε αύριο, live, ο κόσμος θα εκπέμπει από το παλιό μαξιτόσιο του ΟΣΥ. Στις 6 σας περιμένουμε και stand-up comedy μετά και γεύσεις από όλο τον πλανήτη και απίστευτες γεύσεις, πολύ extreme φέτος. Θα σας πω ακριβώς σε λίγο. Να ακούσουμε David Byrne και Ναταλία Λαφουρκάδε, Mexican Institute of Sound. Να δούμε παρέα τι θα δοκιμάσουμε στο Athens Street Food.

Anderson, David Byrne, Natalia Φουρκάδε με Mexican Institute of Sound και θα δούμε David Byrne τον Ιούνιο. Athens Street Food Festival λοιπόν, 15, 16 και 17 Μαΐου, έφτασε η ώρα που δίνουμε ραντεβού σε αυτό το πολύ ευχάριστο χώρο έτσι όπως έχει στηθεί. Θα δοκιμάσουμε γεύση από Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Μεξικό, Νιγηρία, Αίγυπτο, Κίνα, Ισπανία και γεύσεις περίεργες έτσι, νιγηριανό φαλάφελ, κορεάτικο κοτόπουλο, τσιτσαρών και ράμεν γουρουνόπουλο. Όλα, δηλαδή μέχρι στιγμής είχαμε τώρα τις vegan γεύσεις και παραλλαγές, αλλά είπαμε ότι αυτές πάνε τώρα και σε γουρουνόπουλο, δηλαδή να υπάρχει και το αντίθετο. Jackfruit cheesesteak, τηγανιτά νιώκη.

Μαύρη πίτσα, αν δεν ξέρω αν έχεις φάει, θα φας στο Athens Street Food Festival. Ο κόσμος θα εκπέμπει ζωντανά. Εκεί θα συναντηθούμε. Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται ο Μιχάλης Καμάκας. 2 με 4, Jesse Ware στον αέρα μας.

I could get used to this, λέει Jesse Ware μέσα από το καινούριο της single το 2026. Στο Yale πάντως μια έρευνα που έγινε το 2008 είχε ενδιαφέρον. Γιατί λένε ότι το να κρατάς κάτι ζεστό σε κάνει πιο ζεστό άνθρωπο. Αυτό αξιολογήθηκε ένας άγνωστος που κρατούσε κάτι, ένα ζεστό καφέ. Και ήταν πιο για τους άλλους, στα μάτια τους, την αίσθηση, πιο φιλικό σε σχέση με εκείνους που κρατούσαν ένα παγωμένο ποτό. Η φυσική δηλαδή αίσθηση της ζεστασιάς μεταφράζεται κατευθείαν και σε κοινωνική. Οπότε αν θέλεις να είσαι έτσι ένα ζεστό πρόσωπο, κράτα κάτι ζεστό. Το κρύο σε κάνει κρύο, αυτό μας λένε στο Yale.

Day after day, WNC, Cosmos Party, το πέμπτο Cosmos Party και γιορτάζει τα 25 χρόνια ο κόσμος μας με τα 25 χρόνια του Festival Jazz της Αθήνας σε συνεργασία με το Athens Jazz Festival. Λοιπόν, θα περάσουμε πολύ όμορφες βραδιές τη Δευτέρα 25 Μαΐου που είναι η έναρξη του Festival με ελληνικές μουσικές παρουσίες και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Και όλο αυτό καταλήγει σε ένα μεγάλο πάρτι 30 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο στο Gazarte Roof Stage με Ροζάνα Μαϊλάν και 11 άτομα σε σκηνή, 11 μέλη μπάντα δίπλα στη Ροζάνα Μαϊλάν. Ακούμε το του Μιράδα. Στην Κούβα θα φτάσουμε και θα χορέψουμε πολύ. Είσοδος είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε. Έτσι όταν ολοκληρωθεί το Athens Jazz Festival

0: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
2: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Hello, hello, hello.
1: Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
8: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
8: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Πέτρος Αδάμ.
9: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακούντια Κουέτου. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα εδώ στον κόσμο, 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Βραδάκι Πέμπτης, έρχεται 14 Μαΐου. Road trip μουσικό, Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα στον κόσμο, 93,6. Και Μαρίλια Γεροντίδη θα φροντίζει τον ήχο μας. Χιτάνα, Σερένα Μπρανκάλε, Ρίτσαρ Μπόνα μαζί της. Ιταλία, Καμερούν, 2-10-66-4-29, το τηλέφωνο στο στούντιο. earth-echo.gr. Έτσι ακούς κόσμος, έτσι ακούς όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Live και on demand.

Experience Sam Wymon σε αυτό το Love Me or Leave Me που έρχεται και αυτό από την Κούβα στο 2026. Συντονισμένοι στους 93,6 είστε στον κόσμο. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι της παρέας. Αν περπατάς γρήγορα, αν ζεις σε μεγάλη πόλη, σίγουρα περπατάς πιο γρήγορα από ό,τι νομίζεις, λένε οι ερευνητές. Έρευνα που έγινε σε δεκάδες πόλεις όλο τον κόσμο έδειξε ότι κάτι απλό και λίγο τρομακτικό, ότι όσο μεγαλύτερη η πόλη, τόσο πιο γρήγορα περπατούν οι κάτοικοι της και είναι η προσαρμογή στο ρυθμό. Αυτή μπαίνει το σώμα σου και μένει εκεί. Και το πρόβλημα δεν είναι η ταχύτητα, είναι αυτό που χάνεται στην πορεία. Γι' αυτό λέει είναι πιο δυστυχισμένοι οι άνθρωποι που ζουν σε μεγάλες πόλεις, γιατί χάνουν πολλά πράγματα, απομονώνονται με έναν τρόπο χωρίς να το καταλαβαίνουν, ακόμη και αν έχουν κοινωνική ζωή έντονη. Όσο πιο γρήγορα περπατάμε, τόσο λιγότερο κοιτάμε γύρω μας, τόσο λιγότερο σταματάμε και δεν συνδεόμαστε με τους ανθρώπους γύρω μας και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και είναι αποτέλεσμα ρυθμού. Μα δεν έχουμε ακούσει πόσες φορές όταν πηγαίνουμε σε ένα νησί που λένε οι ντόπιοι ότι ήρθαν οι Αθηναίοι και έφεραν την Αθήνα στο ρυθμό τις πρώτες μέρες, ότι μέχρι να φύγει η Αθήνα από πάνω σου που σε φρικιό τις πρώτες μέρες της πόλης. Walk of Life, Dire Straits.

αρχικά να φανταστεί κανείς ότι ο Νόπφλερ δεν το ήθελε. Το ήθελε για B-side. Την παραγωγή ήθελαν να μπει το τραγούδι. Τρώμαξε κιόλας ο Νόπφλερ, γιατί λέει είχε πολλά ους στην αρχή που το άκουσε. Και λέει: Τι Παναγία μου, λέει, τι έγραψα. Η έμπνευση ήταν από ένα αγοράκι που έπαιζε κιθάρα. Μια φωτογραφία ενός παιδιού που έπαιζε κιθάρα σε ένα μετρό, στραμμένο στον τοίχο για να πιάσει reverb στην κιθάρα του, και έτσι γεννήθηκε από ένα μπάσκινγκ που έκανε ένα παιδί, έπαιζε μουσική στο μετρό. Πολλά μπορούν να γεννηθούν εκεί, ιδιαίτερα στην Αμερική που είναι πάρα πολλά τα ταλέντα. Δηλαδή βλέπεις στο μετρό ανθρώπους που κάνουν μπάσκινγκ και λες πως δεν έχουν 10 δίσκους. Αυτό δεν έπαθε και ο Έντριαν Κεσάδα, το έπαθε ήδη, ιδιαίτερα αν έχεις μυαλό, την αισθητική του Κεσάδα, το μυαλό του, την ικανότητά του και την ευκολία να γράφει τόσο όμορφα και καλόγουστα πράγματα. Σιγά με δεν είχε μάτι και αυτή να δει ότι αυτό το παλικάρι που έπαιζε μουσική στο δρόμο θα μπορούσε να γράψει αυτό το τραγούδι. Και το έγραψε. Και πήρε και τις υποψηφιότητες στα βραβεία Grammy. Και από μια κιθάρα στο δρόμο της Αμερικής, στα βραβεία Grammy, ο Eric Burton, Black Pumas.

Black Bomba's favorite colors. Ένα αγόρι γεννήθηκε το 25 στη βαμβακοφετία Μπερκλέρ, κοντά στην πόλη Ιταμπένα της πολιτείας του Μισισιπί. Έζησε, μεγάλωσε με τη γιαγιά του στο δέλτα του Μισισιπί, αλλοχημένος από την εκκλησιαστική μουσική των μαύρων, gospel, spiritual. Από μικρό παιδάκι αγόρασε την πρώτη του κιθάρα 12 ετών, δούλευε ως οδηγός τρακτέρ. Έπαιζε κιθάρα σε ελεύθερες ώρες του και στο Memphis του Tennessee, όπου μετακόμισε, δούλεψε και ως DJ. Πολλά είχε κάνει, μεγάλωσε με τη γιαγιά του και έκανε μία καριέρα, κατάφερε να γράψει τη μεγαλύτερη ιστορία στην blues αυτό το αγόρι και να φύγει στα 89 του, σαν σήμερα 14 Μαΐου έδειχνε το 2015 το ημερολόγιο, όταν ο BB King έφυγε από τη ζωή. Η περίπτωση, όχι αυθεντική, γιατί είναι πολύ φτωχή η λέξη, ότι αυθεντικός, πολύ φτωχό για τον BB King. Γιατί ήταν το blues ο BB King. Ήταν αυτό, το βιωμένο. Το blues ή είναι ο BB King. Πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες σαν τον BB King, που η αυθεντικότητά τους χάραξε μια πορεία και στιγμάτισε τον πλανήτη.

0: στις φέτες τους. Πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος, τυριά με ιστορία.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου, μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Harrison, πολύ εν πάντο remix εδώ, The Windmills of Your Mind, Cosmos 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Πέμπτη είναι 14 Μαΐου, Κλάουντια Μάτουλα βρίσκεται εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές του κόσμου, όπως κάθε μέρα, κάθε απόγευμα, στους 93,6 μέσα από το rteco.gr μας ακούτε. Road trip μουσικό απογευματινό με Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. The Living, όχι very easy, όπως λέει εδώ Bill Stewart. Ούτε καν το summertime, δηλαδή το καλοκαίρι έχει γίνει λίγο άγριο, δεν έχει γίνει. Οι ζέστες αυτές λίγο κάπως δεν αντέχεται ο ήλιος. Όπως παλιά, που μπορείς να κάτσεις και σαν φώκια, ας πούμε, να κάνεις ηλιοθεραπεία. Δεν αντέχει ούτε 5 λεπτά πια ο ήλιος. Και πολλά άλλα δεν αντέχονται τα τελευταία χρόνια. The living is easy, δεν το λες. Αλλά καλοκαίρι έρχεται και ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τόσο δυνατό. Σε ζέστες.

Γκάμπο Ερματέ, γιατρός, συγγραφέας, bestseller βιβλίων. Διεθνώς περιζήτητος ομιλητής, ο Ματέ έχει αφιερώσει τη ζωή του στην κατανόηση του ψυχικού τραύματος, παιδικής ηλικίας, γονεϊκότητας, των εξαρτήσεων. Θα μιλήσει στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, 23 Μαΐου. Έρχεται λοιπόν στην κεντρική σκηνή της Στέγης να μιλήσει σχετικά με όλα όσα δεν τολμάμε να αγγίξουμε, το άγχος που γίνεται αρρώστια, τα παιδικά τραύματα που κουβαλάμε για μια ζωή, τις αξίες που μας αρρωσταίνουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Πώς σωματοποιείται το άγχος, πώς θεραπεύονται τα τραύματα της παιδικής ηλικίας και γιατί έχουμε κανονικοποίηση της λάθος αξίες. Μια συζήτηση του Dr. Γκάμπο Ερματέ με την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση. 23 Μαΐου θα γίνει αυτό. Cosmos. Classic. Unreal.

Λίγο έτσι περίεργα από τον Greek Reporter, Κόσμος 93,6, επέτειος γέννησης του Bobby Darin. Γεννήθηκε το 36, 14 Μαΐου και έφυγε το Δεκέμβρη του 73. Και στην ταινία για τη ζωή του το δείχνει, αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο σκηνικό που είχε δίκιο ο Bobby Darin σε αυτό. Δηλαδή η γυναίκα του το είπε, όταν μετά η καριέρα του είχε πάρει έτσι μια πτώση, μια κατηφόρα, γιατί είχε έρθει στο προσκήνιο η vocal jazz και ήταν έτσι πιο γκλάμουρος αυτή η μουσική από το country style που είχε ο Bobby Darin εκείνη την εποχή. Ένιωθε πάρα πολύ άσχημα, ήθελε να τα παρατήσει γιατί τον έδιωξαν από το...

κλαμπ αυτό που δούλευα, που έπαιζε live, και του λέει η γυναίκα του, όταν πει να τον παρηγορήσει, ότι μη στεναχωριέσαι, μη δίνει σημασία που σου είπαν ότι εντάξει δεν είσαι hot τώρα και ότι δεν είσαι τόσο μέσα στα πράγματα. Οι άνθρωποι ακούνε αυτό που βλέπουν, του είπε η γυναίκα του. Και ο Bobby Darin το άκουσε αυτό που του είπε, ότι οι άνθρωποι ακούνε αυτό που βλέπουν. Πήγε και άλλαξε λοιπόν όλο το στυλ, έφερε μια χοροδία από πίσω, έφερε τα ίδια τραγούδια στη σκηνή και άλλαξε την ενορχήστρωση και έδωσε ένα άλλο σοου, το οποίο πέτυχε, γιατί όντως οι άνθρωποι ακούνε αυτό που βλέπουν.

Nature Boy, Bobby Darin, επέτειος γέννησης του Bobby Darin, 14 Μαΐου, την ίδια μέρα έφυγε ο Frank Sinatra από τη ζωή. Αυτό το φαινόμενο φοβερός ερμηνευτής, πέρα από όλα τα άλλα, είχε αυτό το κάτι, το ντουέντε, ανέβαινε στη σκηνή, όλα τα τραγούδια που είχε ερμηνεύσει και ένα τεράστιο εκτόπισμα. Το βράδυ της 14 Μαΐου του 1998 ο Σινάτρα πέθανε στον ύπνο του στα 82 του, μετά από μία ακόμη καρδιακή προσβολή στο Λος Άντζελες, δίπλα στη σύζυγό του Μπάρμπαρα, στο πλευρό του. Εκείνο το βράδυ τα φώτα στο Empire State Building έγιναν μπλε, τα φώτα στο Las Vegas Strip χαμήλωσαν προς τιμήν του και το καζίνο σταμάτησαν να λειτουργούν για ένα λεπτό. Πολύς χρόνος. Αυτό το τραγούδι έχει πει ο Bruce Springsteen ότι είναι το ωραιότερο τραγούδι που έχει ακούσει στη ζωή του, και αν υπήρχε ένα τραγούδι που θα μπορούσε να ακούει για όλη του τη ζωή, θα ήταν αυτό.

που όλη τους μουσική εννοείται ότι είναι blues based. Blues band ουσιαστικά είναι οι Rolling Stones. Αγαπήσανε τα blues όπως όλη η σχολή της Βρετανίας τότε το 60. Και επειδή είναι και η μέρα που έφυγε ο BB King, έφυγε ο BB King και ο Frank Sinatra την ίδια μέρα σε διαφορετική χρονιά. 14 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο και στις δύο ημερομηνίες που δύο σπουδαίοι μουσικοί έφυγαν από τη ζωή. Ο BB King έλεγε ότι χρωστούσε πολλά στους Rolling Stones, αγάπησε πάρα πολύ και είχε παραδεχτεί ανοιχτά πολλές φορές ότι το blues αναβίωσε μέσα από αυτές τις μπάντες και ότι βοήθησαν πάρα πολύ τους blues μουσικούς που είχαν βρεθεί στο περιθώριο για πάρα πολλά χρόνια και είχε θαυτεί αυτή η μουσική. Που μιλάμε αυτή τη στιγμή για το πιο σημαντικό είδος μουσικής, η βάση όλης της δυτικής σχεδόν μουσικής είναι η blues. Και ό,τι μπάντα υπάρχει έχει πατήσει πάνω στο blues. Οι Stones λοιπόν είχαν αυτή την αγάπη και παντού το έλεγαν και είχαν πάρει τον BB King για να ανοίγει τις συναυλίες τους και πολλούς μπλουζίστες που έτσι αναβίωσε το blues και όχι μόνο αυτό, έκαναν τεράστια επιτυχία και στα μέσα της δεκαετίας του 70. Ο BB King έλεγε αν δεν υπήρχαν αυτά τα νέα παιδιά να καταλάβουν πόσο χρυσάφι είναι οι blues και να μας φέρουν μπροστά στο φως, μπορεί να έχει χαθεί για πάντα, λέει, η μουσική μας. Δηλαδή πέρα από όλα αυτά που έχουν γράψει οι Stones, οι Who και όλη αυτή η ομάδα μουσικών της εποχής, έκαναν αυτό το σπουδαίο έργο να φέρουν μπροστά αυτή τη μουσική. Και ο Townsend έλεγε μάλιστα ότι και εμείς είχαμε βαλτώσει, δηλαδή ο ένας βοήθησε τον άλλον. Δεν ήταν μόνο ότι οι ροκάδες έφεραν μπροστά τον blues, έλεγαν ότι δεν υπήρχε έμπνευση και υπήρχε ένα μεγάλο κενό, μια γούβα που είχε πέσει η μουσική εκείνη την περίοδο, στα τέλη της δεκαετίας του 50. Και δεν βλέπαμε κάτι αληθινό. Είχαν αρχίσει τα πράγματα να γίνονται λίγο επιφανειακά στη μουσική. Δεν είχαμε κάποια διέξοδο να γράψουμε μια έμπνευση. Ώσπου ο Townsend, και είναι και πολύ συγκινητικό, ωραίο αυτό που είπε, πολύ ωραίο, δείχνει έτσι την παρατήρηση, τη βαθιά παρατήρηση μπορεί να έχει ένας μουσικός και μπορεί μια στιγμή στο χρόνο, μια στιγμή στη ζωή του, μια στιγμή σε κάτι που θα ακούσει, να φέρει και να δημιουργήσει ένα ολόκληρο ρεύμα. Από ένα στίχο του Elmore James έπαθαν μπλόκο τρελό μέσα τους οι Who, ο Keith Richards, όλες αυτές οι μπάντες, και κατάλαβαν τι πρέπει να κάνουν όταν άκουσε το πόσο ομά μπορούν να τοποθετηθούν αληθινά, που δεν το κάνει κανένα είδος μουσικής εκείνη την εποχή. Φυσικά εντάξει, το έκανε και στο τάγκο, ήταν έτσι, δεν ήταν μόνο οι blues, όλες οι παραδοσιακές μουσικές, τα ρεμπέτικα, όλες αυτές η σκηνή, όλη αυτή έχει αυτό το ομό, τον ομό τρόπο, αυθεντικό και direct κατευθείαν που μπορεί να εκφραστεί κάποιος. Και δεν το πίστευε ο Townsend όταν άκουσε το στίχο «Ο ουρανός κλαίει και τα δάκρυα τρέχουν και στάζουν και κυλούν στον δρόμο». Και φυσικά την ερμηνεία του Elmore James. Και αυτό έφερε και τον BB King και όλους τους μπλουζίστες στο φως.

Sky's Crying, Elmore James, μόλις έφυγε από τη ζωή ο Clarence Carter στα 90 του. Αυτή η απίστευτη προσωπικότητα, ο Clarence Carter, έφυγε από τη ζωή στα 90 του σήμερα, πριν από λίγο. Ξεκίνησε την καριέρα του σε ντουέτο με άλλο ένα τύφλο μαθητή, τον Calvin Scott, και ονομάστηκαν Clarence and Calvin, και ήταν... θεωρείται ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα των τυφλών blues τραγουδιστών και κιθαριστών από τον Blind Lemon Jefferson. Και μετά ένας άνθρωπος που θα ακούσουμε το κομμάτι τώρα, θα κλείσουμε αυτό, ένα αντίο μεγάλο, ένα σπουδαίο μουσικό, ήταν και μαζί με τη φωνάρα, την Candy Staton. Το Slip Away θα κλείσουμε, που έγινε single, το μεγαλύτερο του single, ήταν το μεγάλο του, η μεγάλη του εμπορική επιτυχία το 68, λέει και το απίστευτο Backdoor Santa που ακούμε κατά Χριστούγεννα. Εννοείται, Clarence Carter, αντίο σε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, και με αυτό θα κλείσουμε. Clarence Carter φεύγει σήμερα από τη ζωή. Μείνετε εδώ, έρχεται ο Πέτρος Αδάμ, καλό βραδύ. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, μουσικές Μπάμπης Δούκαρος και Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Αντίο, Clarence Carter.

0: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας.
2: Τρίποντο, τρίποντο.
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
8: Κόσμος 93,6.

Ray Henry, εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τι ωραίο τραγούδι. Κάθε φορά που ακούμε αυτό το άλμπουμ, φίλες και φίλοι της Ray, ανακαλύπτουμε και κάτι καινούριο. Και η αλήθεια είναι ότι από τότε που το κυκλοφόρησε, δηλαδή από τη μέρα που βγήκε ολόκληρο, και καταλάβαμε λίγο πολύ τι θέλει να κάνει η Ray, μας αφήνει πραγματικά άναυδους. Και εγώ το λέω διότι υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι η Ray είναι αυτή η pop persona και όλο αυτό το ύφος της μουσικής που έχει στείλει και έχει στήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπου δυστυχώς για κάποιους, ευτυχώς για κάποιους άλλους δεν είναι έτσι. Και ευτυχώς που κάνει όλα αυτά τα ωραία πράγματα, και εδώ η τεράστια συνεργασία με το θρύλο τον Al Green. Ο Al Green δεν τραγουδάει, απλά μιλάει. Μπαίνει πάνω στο τραγούδι, ανοίγει το μικρόφωνο, μιλάει και πραγματικά λες, υπάρχει περίπτωση να βρεθούν τέτοιοι τραγουδιστές σήμερα στο 2026 και να κάνουν αυτό ακριβώς που έκανε ο Al Green εδώ και 40, 50, 55 χρόνια? Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Ray, μου λέει η Κλαούντια. Δεν είναι Ray, είναι Ray. Στην Αμερική τη φωνάζουν Ray, ξέρεις, στον Νότο. Στην Αγγλία τη λένε Ray. Και τι έγινε, και άμα τη λέμε Ray ή άμα τη λέμε Ray, το ίδιο δεν ακούμε? Το ίδιο πράγμα θα ακούσουμε. Λες και τα κομμάτια Papa Loves Mambo. Κάποιοι το λέγανε Mambo. Αυτός είναι ο Μαριο Πιόντι. Καλώς όρισα στην παρέα μας.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο, όπου κι αν είστε, μας βρίσκετε, μας ακούτε. Μας ακούτε από το δέχτη της τηλεόρασής σας, μας ακούτε από το ραδιόφωνο, μας ακούτε από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Live alive, on demand, τα πάντα, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μπαίνετε και μας ακούτε. Καλησπέριζουμε και εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio. Έξω έχει και συννεφιά, έχει και ήλιο, ανάλογα σε ποιο σημείο της Ελλάδος βρίσκεστε. Φανταστείτε, 9 η ώρα σήμερα το πρωί άρχισε να βρέχει. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Κάποια στιγμή αργότερα άνοιξε ο καιρός, πάλι συννεφιά και πάλι ήλιος και πάλι συννεφιά. Έτσι είναι. Μου λέτε, τι γίνεται με τη ράη, πώς προφέρετε? Δεν έχει σημασία πώς προφέρετε. Αν είναι να την προφέρουμε λοιπόν, ας τη λέμε Rachel Agathakin, που είναι γνωστή επαγγελματικά ως Ράι, ως Ρέι λοιπόν, και ας τη λέμε με το όνομά της Rachel Agathakin, και αν είμαστε καλά κάποια στιγμή και μπορέσουμε να της μιλήσουμε, θα ρωτήσουμε και για το όνομά της. Η ουσία είναι ότι, φίλες και φίλοι, εμάς δεν μας απασχολεί απόλυτα πώς λέγεται, όσο μας απασχολεί απόλυτα τι γράφει και τι ηχογραφεί. Αυτή έχει σημασία. Όπως ακριβώς και το τι έκανε με τον Νταβίτ Γκετά ο μεγάλος Teddy Swims, που κινείται αυτή τη στιγμή μπαμ, σε όλη την Αμερική. We will fight. On, gone, gone. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε. Like η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Άντε, να κάνουμε και μερικά ονόματα λάθος. Θα μας συγχωρέσετε, φαντάζομαι. Έτσι, να γελάμε όλοι μαζί. Gone, gone, gone. David Guetta.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Τρέχουν και διαγωνισμοί, τρέχουν διαγωνισμοί φίλες και φίλοι στα social, κυρίως στα reels που τρέχουν. Τώρα έχουμε μόνο προσκλήσεις μέχρι αύριο το απόγευμα, το μεσημέρι, διπλές προσκλήσεις για το live των Τινάριουεν. Το Σάββατο 16 Μαΐου, αν δεν τους έχετε δει στο Floyd, αν δεν τους έχετε δει τους Τινάριουεν, να πάτε να τους δείτε. Είναι επιτομή των Desert Blues, είναι του Αρέγκ, είναι ο ήχος που έχουν βάλει μέσα στην έρημο, στα υποσαχάρια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και επειδή τύχει και τους έχουμε γνωρίσει όταν είχαν πρωτοέρθει στο Cosmos Festival το πρώτο το 2009, είναι πραγματικά εντυπωσιακοί, τόσο σοβαροί και τόσο προσιτοί που τους βλέπεις και πραγματικά σε πιάνει δέος. Και φανταστείτε ότι αυτό το δέος δεν έπιασε μόνο εμάς όταν είδαμε για πρώτη φορά τους Touareg να τραγουδάνε τότε και να παίζουν τα blues της Σαχάρας στο Γουδί, τότε στο πρώτο Cosmos Festival. Μέχρι και οι ίδιοι Stones είχαν γυρίσει και τους είχαν πάρει support Acting Group πριν από 10-15 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκαναν πραγματικά ιδιαίτερη αίσθηση. Όλα αυτά έτσι για τις προσκλήσεις που δίνουμε και για τους Τινάριουεν, που είναι μια πολύ σοβαρή, εξαιρετική μπάντα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και πάρτι. Το Κόσμος κάνει πάρτι. Κάνει πάρτι αφού βρίσκεται στην διαδικασία λίγες μέρες πριν τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz. Το Athens Jazz Festival, ο Κόσμος μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμα Δευτέρα 25 Μαΐου, δύο μέρες, και την Παρασκευή 29 Μαΐου και την επόμενη μέρα 30 Μαΐου, ακριβώς απέναντι, βγαίνετε από την Τεχνόπολη, πάτε στον Καζάρτε, επάνω ανεβαίνετε στην Ταράτσα, ό,τι πρέπει, έτσι. Ροζάνα Μαϊλάν, 11 μέλη πάνω στην ορχήστρα, Ροζάνα Μαϊλάν όρκεστρα, μουσικές, Latin, ναι, θα είναι και jazz λίγο, αλλά θα είναι Latin. Θα έχει πολύ χορό, θα έχει κέφι, θα έχει δωρεάν είσοδο, θα έχει ωραία ποτά, θα έχει και καλό καιρό, θα έχει και μουσική από τους DJs του Κόσμος. Από όλα θα έχει. Πέμπτο Κόσμος jazz, Latin party, ό,τι θέλετε πείτε. Πάρτι θα είναι. Εκεί στον Καζάρτε. Και φαντάζομαι και με τέτοιες μουσικές, έτσι. El día de mi suerte. Από το Θεό, το Mark Anthony. Στο κομμάτι του Hector Lavoe.

El día de mi suerte, λοιπόν, και τέτοια θα ακούσουμε, φαντάζομαι, στο πάρτι από το DJ Cell. Δεν ξέρω τι σκέφτεται, ποιο είναι το set της Ροζάνα. Ούτως ή άλλως, ό,τι και να παίξει, είναι εξαιρετική, πραγματικά. Μας στέλνετε μηνύματα. Καλησπέρα στο Κιλκίς, καλησπέρα στη Χαλκιδική, να είστε όλοι καλά. Καλησπέρα από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση. Να, μας δείτε, ωραία ιδέα. Πότε θα ανέβουμε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα να κάνουμε ένα πάρτι. Γιατί όχι, γιατί να μην κάνουμε πάρτι και στα νησιά και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θέλετε. Να είμαστε καλά, θα βρούμε τον τρόπο να ανέβουμε και στη Βόρεια Ελλάδα να κάνουμε ένα πάρτι. Όταν πάντως ακούτε τέτοιες μελωδίες, σίγουρα μπαίνετε μέσα στη διαδικασία και να χορέψετε και να περάσετε ωραία. Εκτός Λαβό, λοιπόν, και Willy Colón, αυτός ο θρύλος της σάλσα. Και λέω για τον Willy Colón γιατί έφυγε πριν από 2 μήνες ακριβώς από την ζωή, από το Bronx, στη σκηνή της σάλσα, από το Puerto Rico, και εκείνος όπως ακριβώς και ο Εκτόρ Λαβό. Και μάλιστα ο Λαβό που μετέδωσε τη θεματολογία των δρόμων και τον δίδαξε τα πρώτα μηνύματα της μουσικής στον Willy Colón. Και ο λόγος που όταν έβγαλαν το Τσάτσα Κόλε το 69, ήταν το κομμάτι το οποίο αποτέλεσε σημείο καμπής για την Αφροκαριμπίαν μουσική στη Λατινική Αμερική, και αργότερα βέβαια το Αμπελίτα και το El Día de Mi Suerte και το La Murga de Panama που μόλις ακούσαμε. El Día de Mi Suerte ήταν το κομμάτι όπου έκανε τη μεγάλη μεταστροφή στο χριστιανισμό όταν πήγε να σκοτωθεί ο Εκτόρ Λαβό, όταν πήγε να αυτοκτονήσει, δεν τα κατάφερε, και είναι ένας από τους λόγους, γιατί το ακούσαμε εμείς με την εκτέλεση του Μαρκ Άντονι. Ο Μαρκ Άντονι αυτή τη στιγμή είναι το ιερό τέρας της σάλσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο. Να ξέρετε ότι είναι το κομμάτι που πάντα παίζει στα live του ο Μαρκ Άντονι, το έχει πει αυτό. Λοιπόν, εμείς μέχρι τις 8:30. Να γκρουβάρουμε λίγο με τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη θα τον δούμε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο για να ανοίξει την περιοδία του. Την ευρωπαϊκή περιοδία, τη μεγαλύτερη στη μέχρι τώρα καριέρα του. Πάμε να ακούσουμε μερικές διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 93,6. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
1: Λουπουρτούνι.
0: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
4: Wow!
3: Ονειρεύεσαι?
4: Όχι!
3: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
5: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος.
8: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Everybody wants to rule the world. Αυτή είναι η Patti Smith. Αύριο η Patti Smith στο Sold Out Λυκαβητό. Έρε τι έχει να γίνει αύριο στο Λυκαβητό. Η Patti Smith γεννημένη του 46 Σικάγο, μεγαλωμένη στο Τζέρσι. Σίγουρα δεν ακολούθησε ποτέ μια συμβατική πορεία, ποτέ μια συμβατική ζωή, έτσι. Ήταν ποιήτρια, τραγουδίστρια. Πριν γίνει όμως, αποφάσισε να στραφεί στη μουσική. Δεν εγκατέλειψε ποτέ την ποιήση. Την πήρε μαζί της πάνω στη σκηνή και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Και φυσικά όταν γνώρισε τη Νέα Υόρκη στα τέλη του 60 τον Ρόμπερτ Μάπλθορπ, τον φωτογράφο, όπου υπήρξε όλη αυτή η βαθιά υπαρξιακή και συναισθηματική σχέση που ήταν καθοριστική και για την ίδια και για τον Μάπλθορπ φυσικά. Σχέση της με τον Ντίλαν, με τη μουσική. Αν διαβάσετε κάποια στιγμή την βιογραφία της, θα καταλάβετε πραγματικά για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικός άνθρωπος, καλλιτέχνης, ποιητής, ζωγράφος, ιδεαλίστρια, ακτιβίστρια, ό,τι μπορείτε να βάλετε μες στο μυαλό σας, είναι αυτό το πράγμα η Patti Smith. Γιατί οι εμφανίσεις της στο CBGB έγιναν σημείο αναφοράς, πρώτα απ' όλα για τη γέννηση του πανκ, και από εκεί και πέρα μετά η ίδια ξεπέρασε την ταμπέλα, και όταν ξεπερνάς την ταμπέλα μπορείς πραγματικά μόνο εσύ να προκαλέσεις τη μοίρα σου. Αυτό λοιπόν κάνει και η Patti Smith, και σίγουρα το Horses που κυκλοφόρησε, όπου θεωρώ ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους δίσκους στην ιστορία της ροκ μουσικής, είναι και ο λόγος που την βγάζει ξανά στη περιοδία, είναι ο λόγος που έρχεται για άλλη μια φορά στην Αθήνα.

είναι ο λόγος που είχε παραγωγό τότε τον John Cale, τον Velvet Underground, και το ευληματικό εξώφυλλο του Robert Mapplethorpe, και είναι και ο λόγος που, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτή την ηλικία και όσες φορές και αν έρθει η Patti Smith, θα γίνει sold out όπου και αν τραγουδάει. Αύριο λοιπόν η Patti Smith θα βρεθεί στο θέατρο του Λυκαβητού. Μην ανέβετε όποιοι δεν έχετε εισιτήρια, γιατί δεν μπορέσετε να μπείτε. Εισιτήρια νομίζω όμως ακόμα ότι υπάρχουν για του Soul to Soul. Soul to Soul τους φέρνει, ανεβαίνουν στο λόφο στη Σάνη. 8 Αυγούστου.

με ηγετική μορφή το Jazzy B, πρωτοπόροι του Keep On Moving, του Joy, του Back To Life, έρχονται λοιπόν στο λόφο της Άννη, στη Άννη Soul to Soul, σε μια καλοκαιρινή soul γιορτή. Μια μπάντα, θα την έλεγα, πολύ πολιτισμικό χωνευτήρι στην κυριολεξία από το Λονδίνο εκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 80, συνδυάζοντας τη soul, το funk, το R&B και πολλές dance επιρροές, φτιάχνοντας έναν ήχο που επηρέασε και μάλιστα και οι ίδιοι. Εξάλλου είχαν συνεργαστεί, είχαν προλάβει, είχαν παίξει με τον James Brown, είχαν δουλέψει με τον Nas, με τους Destiny's Child, είχαν κάνει και ένα πολύ ωραίο ντουέτο κάποια στιγμή με τη Sinead O'Connor. Νομίζω, αν θυμάμαι

αλλά είχαν βγει σε ένα μικρό τουρ στην Μεγάλη Βρετανία, το πάλι ποτέ άλλοτε. Εξάλλου εδραίωσαν έτσι τη φήμη τους ως μία από τις πιο καινοτόμες μουσικές κολεκτίβες της εποχής τους, και είναι και ένας από τους λόγους που σίγουρα φέρνουν αυτό το ρυθμό και αυτό το πράγμα, αυτό το funky που μπαίνει αυτή τη στιγμή ως κολεκτίβα στην Μεγάλη Βρετανία. Και λέω funky με εισαγωγικά, γιατί είναι και ο λόγος που έχουν κάνει και μια μεταστροφή αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία στον ήχο. Ακουμπάνε πολύ το funky, το afro ξανά, μπαίνουν στην διαδικασία της νέο soul και της R&B, πάρα πολλές μπάντες και πολλά σχήματα, πολλές τραγουδίστριες, πολλοί καλλιτέχνες. Το ακούμε, το βλέπουμε εδώ στον αέρα σχεδόν κάθε μέρα, περισσότερο σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το genre, σε αυτό το είδος εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, και αποκτά ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον μια σκηνή που επανέρχεται ξανά στο προσκήνιο, στο μουσικό προσκήνιο και στο παγκόσμιο μουσικό στερεώμα, που είχε μείνει λίγο πίσω από τη δεκαετία του 90, αρχές του 2000. Και αφού παίζουμε και ακούμε τέτοιους ρυθμούς, πάμε μια βόλτα μέχρι το Οάχου στη Χαβάη, από έναν κινηματογραφιστή και σέρφερ που άφησε και τα δύο, εξακολουθεί βέβαια και κάνει σέρφ, έτσι. Αλλά παίζει εξαιρετική μουσική. Μιλάμε για τον Jack Johnson. 3 is the magic number.

Free is the magic number. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κύπρο που μας ακούτε και στη Βαρκελόνη. Μας τα χάλασαν χθες λίγο οι Ισπανοί. Είδατε τι έγινε με τον μπάσκετ. Είπα εγώ καλή επιτυχία, αλλά δυστυχώς δεν θα δούμε στο Final Four στο ΆΚΑ τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς, να δούμε του χρόνου. Reuse, reduce, recycle. Έτσι, αυτό είναι το 3R που έλεγε ο Jack Johnson πριν από πολλά χρόνια. Μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Ήταν αυτή η ιεραρχία εκείνη την εποχή διαχείρισης αποβλήτων που έχει σχεδιαστεί για την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντολογικής ρύπανσης για την εξοικονόμηση πόρων. Και γι' αυτό ακούμε και τα παιδάκια το λέγανε και στα σχολεία, το λένε παντού. The 3Rs, reduce, reuse, recycle. Και επειδή έρχεται από τη Χαβάη ο Jack Johnson, και γενικά στη Χαβάη έχουν ένα ιδιαίτερο, αν θέλετε, μια ιδιαίτερη ευαισθησία για την περιοχή τους, και καλά κάνουν οι άνθρωποι με αφορμή αυτό που έγινε. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, αν το δείτε και στην τηλεόραση και σε βίντεο, όπου ένας τουρίστας στη Χαβάη πέταξε μια μεγάλη πέτρα σε μια φώκια που είναι το σύμβολο της Λαχάινα, στο γνωστό νησί στην Χαβάη, όπου πέταξε λοιπόν μια πέτρα στη λάνη, στη φώκια, και

γύρισε και τόλμησε αυτός ο άνθρωπος και είπε ότι εμένα δεν με νοιάζει, πετάω μια πέτρα και αν με πιάσει κάποιος θα πληρώσω το πρόστιμο. Και έφαγε, παιδιά, ένα ξύλο πραγματικά της χρονιάς του, και καλά έκανε όποιος τον άρπαξε. Και μάλιστα ο τύπος που πέταξε και την πέτρα έχει συλληφθεί και μπήκαν στη Βουλή αυτή τη στιγμή επίσημα εξοργισμένοι άνθρωποι. Και βέβαια ο γερουσιαστής της Χαβάης γύρισε και είπε ότι το βίντεο αυτό μπορεί να μην είναι αληθινής και καλής ποιότητας, ωστόσο όμως είναι, να ξέρετε, του απένει με ένα βραβείο του ανθρώπου που τον άρπαξε το ξύλο, τον τουρίστα, γιατί η Λαχάινα, μιας και μιλάμε, έχει περάσει μια τεράστια καταστροφή το 2023, έχει καεί ολόκληρη και η Λάνη, η Φώκια, έχει γίνει το σύμβολο της ανάκαμψης της περιοχής που θρύνει σε δεκάδες θύματα, μια τεράστια καταστροφή για το οικοσύστημα και για το περιβάλλον και με εκατοντάδες σπίτια που κάηκαν. Όλα αυτά λοιπόν έτσι με την αφορμή του 3Rs, του Jack Johnson και πολύ περισσότερο της Φώκιας. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Πάνω στη σκηνή ανεβαίνει ο Τίκεν Τζάφακολη. Τον έχουμε μάθει όλοι τραγουδάντας το Africaine Paris. Από το τελευταίο του live, ένα κομμάτι που το έχει πάρει φυσικά από το Sting και το έχει κάνει σχεδόν δικό του.

Λίγο πριν τις 9, φίλες και φίλοι, αυτή ήταν η Deluxe και το No Stress. Θα πάμε μέχρι τις 9 και θα ξεκινήσουμε, γιατί δεν μπορούμε μόνο με ένα τραγούδι να το αφήσουμε αυτό έτσι, με το μεγάλο All Blue Eye, με το Frank Sinatra. Frank Sinatra, σας σήμερα το 98 έφυγε από τη ζωή. Είναι περιττό να πούμε τι έκανε αυτός ο άνθρωπος που γεννήθηκε από Ιταλούς μετανάστες στο Hoboken, στο New Jersey. Frank Sinatra δεν ήξερε μουσική. Εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσει να διαβάσει και να κάνει τη μουσική μέρος της ζωής του. That's life.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
0: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
4: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop. Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό.

0: και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική. Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 10 λεπτά, 6 λεπτά μετά τις 9. Είναι Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου. Είπαμε, θα κλείσαμε την προηγούμενη ώρα και ανοίξαμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Φρανκ Σινάτρα. Θεωρώ το All The Way ένα από τα καλύτερα τραγούδια που ηχογράφησε ποτέ. Από την άλλη, ό,τι και να ακούσει κανείς από τον Σινάτρα, είτε από τα χρόνια της Capitol είτε αργότερα από τα χρόνια της Columbia, και κάποιοι λένε μετά την μέσα στο 70 και πέρα, κάθε περίοδος δηλαδή του Σινάτρα, τα χρόνια της Reprise δηλαδή που είχε φτιάξει τη δισκογραφική του εταιρεία, δίνουν ένα διαφορετικό τόνο, χρώμα και χρειά σε αυτό που ονομάστηκε η επιτομή του cool όσον αφορά τον Φράγκη. Ο Φράγκη όπου έκανε το Las Vegas στο σπίτι του στην κυριολεξία, και το Caesars όπου εμφανίστηκε εκεί για τουλάχιστον 10 χρόνια. Και φανταστείτε, στο Caesars είχε μια σουίτα την οποία ήταν στην κυριολεξία στο όνομά του, δηλαδή πήγαινε δεν πήγαινε ο Σινάτρα, είχε μια σουίτα όπου έμενε εκεί μόνιμα. Την είχε καθόλου όλη τη διάρκεια του έτους, μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια των ετών. Και μιας και λέγαμε για το, έτσι, για το Caesars, στο Caesars εκεί στις αρχές του 70 έγινε ένα σκηνικό. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι είχε γίνει. Είχε γίνει ένα περιστατικό. Τότε ένας διευθυντής, ένας εκτελεστικός διευθυντής του ξενοδοχείου του είχε βγάλει ένα όπλο. Έβγαλε τώρα να βγάλει όπλο τώρα στο Σινάτρα. Δεν είναι και ό,τι πιο ωραίο και εύκολο. Καταλαβαίνετε, εκεί τσαντίστηκε ο Σινάτρα, έφυγε. Επέστρεψε μετά από 3 χρόνια αφού ήθελε να κάνει αυτό που λέμε entertaining σε όλο τον κόσμο και πολύ περισσότερο σε προέδρους, και στον Nixon και αργότερα στο Reagan και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, και στο Golden Nugget αργότερα στο καζίνο, το οποίο έκανε ένα συμβόλαιο συγκλονιστικό την δεκαετία του 80, και βέβαια όλες οι συνεργασίες με τον Παβαρότη, με τα πάντα. Μπορεί να μιλάει ώρες ατελείωτες κανένας για το Φράγκη και γιατί ήταν τόσο σημαντικός στο κομμάτι της jazz. Κάποιοι τον έλεγαν περσόνα. Δεν ήταν περσόνα ο Φρανκ Σινάτρα. Ο Φρανκ Σινάτρα ήταν ένας άνθρωπος που έφτιαξε το αμερικάνικο όνειρο, έτσι. Δηλαδή από το Χομπόκεν, από το Τζέρσι, με Ιταλούς γονείς, με πολύ φτωχούς γονείς. Ο πατέρας ήταν ένας πυγμάχος αγράμματος. Η μητέρα του, εντάξει, προσπάθησε λίγο να το μαζέψει όλο αυτό το πράγμα. Βγήκε ο Φρανκ Σινάτρα και έδειξε σε όλο τον κόσμο και στη μουσική κοινότητα, αλλά και στον απλό κόσμο, ότι μπορείς να κάνεις οτιδήποτε με το δικό σου τρόπο. Και βέβαια αυτό αποτυπώνεται στο My Way, αφενός μεν, αφετέρου βέβαια αποτυπώνεται σε όλη την ζωή και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να ζήσει τη ζωή του. Είτε έχει είτε δεν έχει. Αυτός λοιπόν ήταν ο Φράγκης. Και ο Πάμπης Δούκαρος, αυτός ο άνθρωπος αυτός, πίσω από την κονσόλα του ήχου, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Νικόλα Κόντε.

Γνωστός είναι ο DJ και παραγωγός από τον Πάρη, ο Νίκολα Κόντε. Μου λέτε για τον Σινάτρα και για την Αθήνα όταν είχε έρθει τη δεκαετία του 60 και είχε πάει στην Πατησίων. Ναι, βεβαίως, είχε πάει στο Ρεβουάρ. Θυμάμαι πριν από χρόνια το Ρεβουάρ υπάρχει ακόμα στην Πατησίων, έτσι να το ξέρετε αυτό. Θυμάμαι τον κύριο Λύση.

Αλεξάνδρο λοιπόν, όπου είχε το ρεβουάρ, γιατί είχε φύγει από τη ζωή, γύρω Παπαθεοδόρου, όπου το έλεγε και σαν ιστορία, όταν ο Σινάτρα ήταν στην αρχή της δεκαετίας του 60, περνάει ένα σωματοφύλακας του μία μέρα νωρίτερα, βλέπει το χώρο, βλέπει το μαγαζί. Όσοι βρίσκεστε στην Πατησίων, μπορείτε να σταματήσετε μία μέρα στο ρεβουάρ. Έχει σταματήσει ο χρόνος πραγματικά σε αυτό το μαγαζί και θεωρείται signature μέρος, old time και old school μαγαζί. Σημείο αναφοράς θα το λέγω, ούτε καν μαγαζί, ούτε μπαρ, κλασικό. Εκεί λοιπόν πέρασε τότε ο Σινάτρα, είχε έρθει στην Ελλάδα και για να δώσει μια συναυλία στο Ηρώδιο, ήθελε να δει στην Αθήνα. Δεν είχε ζητήσει ο ίδιος να πάει, τον έφεραν στο μαγαζί και μάλιστα δεν ήπιε από άλλο ποτό, γιατί ο Σινάτρα έπινε πάντα το δικό του Jack Daniels σε ένα συγκεκριμένο τραπέζι. Τον είχε μάθει, τον είχε δασκαλέψει μαφία, φίλες και φίλοι, σε αυτό το πράγμα. Δεν πίνεις ποτέ κάτι άλλο από άλλο μπαρ, δεν πίνεις οτιδήποτε. Αν δεν ξέρεις τον μπαρμαν, δεν πίνεις οπουδήποτε και δεν κάθεσαι και οπουδήποτε. Έκατσε λοιπόν στο μαγαζί, ήπιε τα ποτά του από το δικό του ποτό, πλήρωσε κανονικά, άφησε ένα μεγάλο μπουρμπουάρ και ο Φρανκ Σινάτρα δεν πέρασε μόνο από το Ηρώδιο αλλά και από το Χίλτον, αλλά πέρασε και από το Ρεβουάρ. Ήταν και κάτι, μάλιστα ήταν και φήμη κάποτε, αν είχε περάσει ή όχι. Είχε περάσει. Εξάλλου Κυψέλη, όποιοι το γνωρίζουν, όλοι αυτοί γνωρίζουν ότι η Κυψέλη βοήθησε και συντέλεσε, ήταν ανέκαθεν καλλιτεχνική γειτονιά. Υπήρχαν θέατρα, πάρα πολλοί ηθοποιοί, γνωστοί Έλληνες, ηθοποιοί, πάντες και όσοι έμεναν και στη Φωκίωνος και αργότερα προς τα πάνω, να ξέρετε ότι όλοι περνούσαν πάντα από το Ρεβουάρ. Έτσι το λέμε για την ιστορία και φυσικά για τον Φράγκη. Είπαμε, η επιτομή του cool. Αυτή είναι η Hoover Phonic. Ιστορίες ο Φρανκ Σινάτρα. Μια ολόκληρη ζωή, η ζωή του μια ολόκληρη ιστορία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κόσμος Radio.gr.

Thursday. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 37 λεπτά μετά τις 9. Είναι Πέμπτη βράδυ, 14 Μαΐου. Πάντα ο Μπάμπης Ντουκάρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ξεκινήσαμε με δύο κομμάτια στο κλείσιμο του μετά τις 9.30 με το Calypso Blues, το remix, το More Horizons από την Νέλε Βάσκες και το Por Favor, αυτό το κλασικό Por Favor με την Doris Day. Το έχουν διασκευάσει ούτως ή άλλως πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Όπως ακριβώς πάμε να συναντήσουμε το αφεντικό, το Springsteen, που ο Springsteen συνεχίζει και κάνει μια πολύ μεγάλη περιοδία, πολιτική περιοδία αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα θα μου πεις, Springsteen κάθε φορά που βγαίνει σε live ούτως ή άλλως έχει πολιτική χρειά, όχι τώρα, από τη δεκαετία του 70, έτσι, από τα πρώτα του live, από το πρώτο του άλμπουμ για την ακρίβεια, μετά το Greetings from the Asbury Park. Ο Springsteen ό,τι live έχει κάνει και ό,τι περιοδία έχει κάνει, world tour ή domestic, η αλήθεια είναι ότι έχει πάντα μια πολιτική χρειά στο λόγο του. Αλλά αυτό πάντως, το tour που κάνει τώρα αυτό καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένα, πώς θα το πω, μια γροθιά πάνω στο μαχαίρι. Αυτό κάνει ο Springsteen αυτόν τον καιρό. Και έτσι σκεφτόμουν, γιατί διάβαζα κάτι για ένα-δύο συναυλίες που έχει ακυρώσει και θα τις μεταφέρει σε ημερομηνίες. Μου θύμισε ένα κομμάτι το οποίο είχε βγάλει ο Springsteen σε μια συλλογή το όταν το 96 είχε τραγουδεί στο Belfast, στο King's Hall, σαν μεγάλο συναυλιακό χώρο, όπου είχε παίξει live και acoustic το Bobby Jean. Bobby Jean, που φυσικά κυκλοφόρησε στο άλμπουμ στο Born in the USA. Θυμίζει πάρα πολύ η βερσιόν αυτή. Θα μπορούσε να το έπαιζε και ο Bob Dylan σε ένα live. Ή να ήταν και του Dylan ακόμα. Για τον κολλητό του φίλο, το Little Steve Van Zandt, και για τη γνωστή ιστορία όταν έφυγε από την πάντα, από το Sea Street Band.

Εντάξει, αν καλοσκεφτεί κανείς πόσο σημαντικό είναι το Bobby Jean, μπορεί κάποιος μέσα στον Born in the USA να μην το έχει ούτως ή άλλως σαν νούμερο ένα τραγούδι σε σχέση με το ομώνυμο και γενικά με το σύνολο του άλμπουμ. Ο Springsteen έχει πει, αν διαβάσετε και την βιογραφία και γενικά τα βιβλία, να ξέρετε ότι το Bobby Jean ίσως ήταν τα πιο σημαντικά κομμάτια του άλμπουμ. Και το λέω αυτό γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα, σε 15 μέρες, κλείνουν ούτε λίγο ούτε πολύ 42 χρόνια, φίλες και φίλοι, από την κυκλοφορία του Born in the USA. Το Born in the USA βγήκε 4 Ιουνίου του 1984 και θεωρείται ένα άλμπουμ εμβληματικό και πολύ περισσότερο για αυτό το τραγούδι, το όπου στην αρχή νόμιζαν ότι ήταν για κοπέλα. Γράφτηκε το κομμάτι για το Little Steve, για το Steve Van Zandt. Τσακώθηκαν πάρα πολύ εκείνη την εποχή. Ο David March, ο βιογράφος του Springsteen, το είχε πει τότε. Και η αλήθεια είναι ότι πέρασε καιρός, βγήκε με το Tunnel of Love Express το 88 ο Springsteen στην περιοδία. Εκεί επάνω είχε έρθει ούτως ή άλλως ο Nils Lofgren. Αργότερα γύρισε πίσω ο Little Steve και μέχρι σήμερα δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτόν ο Steve. Είναι ο κονσιλιέρη του Springsteen. Ό,τι και να γίνει, πάντα θα ρωτήσει πρώτα το Little Steve, ο οποίος μιλάει, αν θέλετε, εν ονόματι, όχι μόνο εξ ονόματος της μπάντας, μιλάει γενικώς. Αν δεν πει ο Little Steve τι πρέπει να γίνει, δεν θα το κάνει. Και ο Springsteen έχει πάντα και έναν άνθρωπο δίπλα του. Αυτός είναι ίσως ο άνθρωπος που δίνει πραγματικά το έναυσμα. Ήταν ο Little Big, ο Big Man βέβαια, μέσα στην πάντα. Είναι όλοι η street band, έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις, αλλά ο Little Steve είναι το κάτι παραπάνω. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Αυτός είναι ο Morgan Wallen. Yeah, I'm the problem.

αυτή είναι η Σύναψον. Σύναψον ερμηνεύουν παρέα με την Ανακόβα. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Sam Cooke. Έτσι λένε το τραγούδι. Ο Dion παρέα με τους φίλους του.

των συνοντιών. Παρέα με τον Πολ Σάιμον. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο μας στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, για όλη την παρέα. Και φυσικά τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο σήμερα. I love you just the way you are. Σας αφήνω με τον Χωσέ Τζέιμς. Αύριο το πρωί στις 8.30 στην εκπομπή του Προκόπη Δούκα θα ακούσουμε τον Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στον κόσμο. Με αφορμή το live που θα δώσει στο Λυκαβητό στις 6 Ιουλίου για όλα αυτά που θέλει να μας προσφέρει μέσα από την παρουσίαση του I Want You, του άλμπουμ που δημιούργησε με το Leon Ware το 76 και θα το παρουσιάσει στην Αθήνα. Αύριο λοιπόν στις 8.30 ο Χωσέ Τζέιμς στον κόσμο στις 93,6. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ και τον Παπιδούκαρο, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
3: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Με χαρά μου!
7: Το Final Four ξεκινάει.

0: γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του Κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Πέτρος Αδάμ.
4: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
5: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
2: Κόσμος. Στους 93,6. 107. Όλος ο κόσμος.

πάρτι το οποίο προλαβαίνεται για περίπου μία ώρα ακόμα. Πλατεία Βυσιλίας. Έπαιξαν ήδη ο JJ και η Night Manoeuvre και τώρα αυτή τη στιγμή παίζει ο Daphne, δηλαδή Καριμπού. This is Athens Festival. Πλατεία Βυσιλίας, παραστήμια βόλτα, για να είναι φανταστικά. Δηλαδή είστε κάπου έξω και δεν ξέρετε πού να πάτε τώρα και λέτε

στον κόσμο. Βράδυ 5η, 14 Μάη. Σαν σήμερα γεννιέται ο Σίντεϊ Μπεσέ, Αμερικανός τζαζίστας, σαξοφωνίστας, κλαρινετίστας και συνθέτης. Το πολύ γνωστό Petite Fleur εδώ από τον ίδιο. Θα τα ακούσουμε μέσα μετά να το τραγουδάει η Πετούλα Κλάρκ. Μπάμπη στο καροσνέα εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίλη στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Μπεσέ γεννιέται σαν σήμερα στη Νέα Ορλεάνη. Κρεόλ στην καταγωγή. Δούλεψε με Louis Armstrong. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανέπτυξε το swing style της jazz και επηρέασε πάρα πολύ στο να καταλάβουμε τις διαφορές από το jazz και το ragtime. Έπαιξε σε παρελάσεις με brass band και αν παντρεύτηκε τρεις φορές. Μάλιστα τη μία σύζυγο την παντρεύτηκε στη Λοντίμπεξου και το τραγούδι το όλο λέγεται Ζοντίμπε που έγραψε.

τώρα είχε κάτι ιστορία στο Παρίσι. Μπήκε στη φυλακή. Ναι, σκότωσε μια γυναίκα, κατά λάθος. Συμβαίνουν και αυτά. Επιστρέφει στην Αμερική και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη. Αλλά η Γαλλίδα μου του είχε κλέψει την καρδιά. Και πέστρεψε στο Παρίσι. Και εκεί ηχογράφησε τεράστιες επιτυχίες όπως το στο Λεζόλιο, το Πομενάντο Σοζελιζέ, αλλά και αυτή την τεράστια διεθνή επιτυχία Petite Fleur, μικρό λουλούδι, λουλουδάκι.

Και από το Σίντε Μπεσέ του Μπόμπι Ντάρν, που γεννήθηκε αυτό σαν σήμερα το 1936. Ξεκίνησε την καριέρα του γράφοντας μουσική για την Κόλι Φράνσις. Beyond the Sea, τεράστια επιτυχία του Μπόμπι Ντάρν. 1959.

αλλά μεγάλωσε με σκοτσέζικο αξάν. Υιοθέτησε όμως το αμερικάνικο για να μπορέσει να ταιριάξει στο σχολείο. Γιατί αλλιώς ένιωθε outsider. Και έρχεται 21 Ιουλίου. Λέμε συνέχεια για τον David Byrne, που έρχεται 21 Ιουλίου στο release, συνεργασία με τον Όστος Festival του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και έχει σήμερα γενέθλια.

λοιπόν ο David Byrne μέχρι που μέχρι να, πάει, μέχρι να γίνει 8 χρονών ήξερε ήδη να παίζει κιθάρα, κορντεόν, βιολί,

0: και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογεώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγαρο.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Dancing, Rolling και Grooving. Ένα τραγούδι το οποίο έχει αναφορά και σε άλλα τραγούδια της εποχής, γιατί μέσα στην πανέρα ήταν και η Lollipop και η Peggy Sue και η Good Golly Miss Molly. Την πρώτη μεγάλη επιτυχία του Bobby Darin ήταν αυτή, την οποία συνυπέγραψε με τον DJ Mary the K, Mary Kaufman. Βρίσκονταν σε ένα μαγαζί εκεί μέσα χαρωτά και λέει, γράφουμε ένα τραγουδάκι. Κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία του Splish Plus, Αγουστέ και Ναμπάθ. Τον τζιμπήσαμε όμως τότε και του λένε, γράψε μας και άλλες επιτυχίες. Κάπως έτσι λοιπόν ο Bobby Darin ξεκίνησε την καριέρα του. Αργότερα ήρθε το Beyond the Sea, είναι La Mer, Georges Trenet, η Mac the Knife που έγινε μεγάλη επιτυχία και έρθε τότε και Grammy. Για δίσκο της χρονιάς τότε ο Bobby Darin. Τι άλλο ενδιαφέρον για τον Bobby Darin? Το ενδιαφέρον, η ατυχία ίσως. Πέθανε πολύ νέος, είχε θέματα με την καρδιά του, ήταν πολύ μικρός. Ήταν ερωτευμένη με την Κόλλη Φράνσις. Ο μπαμπάς της δεν τους άφησε ποτέ να είναι μαζί. Η Κόλλη Φράνσις μάλιστα δήλωσε ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της. Και από τον Bobby Darin στον Ραφαέλ Σαντίκ, Αμερικανός, το λέω γαλλικά εγώ το όνομά του, Charles Ray Wiggins, έλεγε αλμάνος, τραγουδιστής, έχει κάνει παραγωγές σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Παίζει ο ίδιος και μπάσο, ήταν στην R&B μπάντα Tony Tony και Tone, Erica Badu, Daniel D. Scott, Stevie Wonder, Beyoncé και τελευταία Milk Minton που κέρδισε το Oscar για το τραγούδι I Lie to You. Θα ακούσουμε στο τέλος. Heart Attack, Ραφαέλ Σαντίκ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live, Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue by Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ain't no sunshine when she's...
6: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop.
5: It's not warm when she's...
6: Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς.

Flower, It's Alright, Talking Heads. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5, 14 Μαΐου. Σήμερα γιορτάζουμε βεβαίως τον David Byrne, ο οποίος έχει γενέθλια. 21 Ιουνίου έρχεται στην Αθήνα, μην χάσετε αυτή τη συναυλία. Και να φανταστείτε, όταν στην παιδική χοροδία τον διώξανε γιατί ήταν, λέει, παράφωνος και λίγο αποτραβηγμένος. Έτσι δεν ήταν πολύ εγκάρδος με τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ο David Byrne κλείνει σήμερα τα 75 με μια τεράστια καριέρα. Όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στο θέατρο. Και έχει δουλέψει για ταινίες και για την τηλεόραση. Ένας εξαιρετικός performer που περιμένουμε να δούμε κάτι τελείως καινούριο αυτή τη φορά. Όσοι έχουν δει την τελευταία του performance, μιλάνε για μια εξαιρετική παράσταση. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα περίπου μια ώρα ακόμα. Ακούσαμε το τότε, ας ακούσουμε και το σήμερα.

κιθαρίστας, τραγουδιστής των Black Keys, ο Ντάνιελ Όρμπαχ. Έχει την ίδια μέρα γενέθλια με τον David Byrne, θα έχει να το λέει αυτό. Μια καταπληκτική μπάντα από το Akron του Ohio. Αλλά και εξαιρετικός θηχουργός ο Ντάν Όρμπαχ. Έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες, Dr. John, Cage the Elephant, Lana Del Rey, CeeLo Green, The Pretenders, πολλά Grammy. Αλλά τα 13 κερδίσκα το Grammy για παραγωγό

Aloe Black παρά με τους Γοζό από τη Γαλλία. Σε ένα πολύ γλυκό τραγούδι, Loving You is All I Wanna Do. Η Λίσα Μίλισσα and the Mess. Τραγουδάκι αυτή στα γαλλικά, Back to Black.

0: 103,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη. Την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Υπάρχει και ένα demo tape από τις ηχογραφίες στο Providence του Rhode Island τον άνοιξη του 1974, όταν τραγουδούσαν οι Artistics τότε, η μπάντα που είχε κάνει πριν τους Talking Heads, David Byrne με τον Chris Frantz. Και εδώ η συνεργασία του Devin Byrne με Thievery Corporation. The Cosmic Game, The Hearts and Lonely Hunter.

ήταν το 1951 όταν ο Bobby Darin υπογράφησε την πρώτη του μπαλάντα με τίτλο Dream Lover. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Μετά λοιπόν το επόμενο του σίγγλ ήταν το Mac the Knife, βεβαίως στάνταρ από την όπερα του Kurt Vail. Πήγε επίσης εξίσου καλά. Σας είπα, πήρε Grammy τότε για δίσκο της χρονιάς. Και από τον Bobby Darin στο Rafael Sadiq. Συγγνώμη, Robert Finlay, Helping Hand. Βιάστηκα. Ένα τραγούδι που συνυπογράφει ο Ντάνο.

Basin Street Blues από το Sidney Bechet, His Blue Note Jasmine. Και ο Miles Keaton τραγουδά I Lied to You. Και εδώ στη σύνθεση βεβαίως συμμετέχει ο Ραφαέλ Σαντίκ.

Μάικλ Κουαλούκα, Home Again, για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμητρα Καγαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing

Οίκος Αντοχής Ανοιχτός στον κόσμο σας, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει το του ήχου και Δήμητρα Καουνάκη να διαλέγει μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Δευτέρη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τη βόλτα.

Oya, Eddie, Elori.

0: the forgotten ones. We are forced not to name.
1: Το κορίτσι έρχεται από τη Γουαδελούπη και φτιάχνει αυτό το engraved.

Με τούτα και μετά, αλλά έφτασε το τέλος και αυτής της διαδρομής. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα και να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας και πάντα εδώ, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6.

Κόσμος 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.